0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

μπορείς, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι ήταν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: αρχίσουμε από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις νέες εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε ακόμη ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, το τάνκερ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζάιρα. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σωστά και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Παράλληλα, η ίδια υπηρεσία έκανε γνωστό ότι χθες το βράδυ ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμού. Η επίθεση σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της Ιρανικής πόλης Σίρικ. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς Χίδιν Φορτίου. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 102 δολάρια. Σε μια πρώτη παρέμβαση προχώρησε χθες ο OPEC Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η κίνηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς ο OPEC Plus δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την αύξηση, εκτός αν τα στενά του Ορμού, τα οποία έχουν αποκλειστεί λόγω της σύγκρουσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, ανοίξουν ξανά και ξαναρχίσουν οι εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανοί είναι πιο σημαντικοί εταίροι στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας πως η Αμερικανική απόφαση δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν Αμερικανικοί πυραυλοί Τόμαχο στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Κομισιόν, ενώ διεξάγει συνομιλίες και με την Ουάσιγκτον. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως ανέφερε, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για το θέμα.
1: Ο σκοπός είναι αυτός που θα παίρνει το δάνειο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Θα μπει ένα πλαφόν το οποίο θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, αλλά θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50% παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο.
0: Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Υπουργού Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογές το συντομότερο. Προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.
2: Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι μαζικοί πληστηριασμοί, οι καταχρηστικές πρακτικές και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους.
0: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα, οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό αρχίζει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, θα έχει σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον τύπο. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμη ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας. Στο θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε η συμπλοκή χθες το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν βαριά δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το θέμα.
3: Κάθε εφαρμογή του μνημονίου που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες επιστρέφουν παρανόμως εξαχθήσεις αρχαιότητες, αρκετές δεκάδες θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πατρίδα τους. Ένας θησαυρός που χρονολογείται στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και δύο πολύ σπάνια νομίσματα τα οποία εξήχθησαν από παράνομη ανασκαφή το 2016.
0: Στις υπόλοιπες εξωτερικές ειδήσεις, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τροκτικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στην Τουμπά, ο ΠΑΟΚ με 2 γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίβκοβιτς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός νίκησε το Βόλο με 5-2 και ο Όφη επικράτησε στην Κρήτη του Όφη με 2-0. Την άνοδο στην Basket League εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπάγου στον τελικό του Final Four με 87-72. Η Manchester United ήταν μεγάλη νικήτρια στον ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε από τον Πειραιά και την παραλιακή προς τον Πειραιά, γιατί έχουμε προβλήματα. Το λιμάνι του Πειραιά, λοιπόν, στο δεξιό στροφό του από την Ιετιόνια ακτή, όπως ξέρουμε, προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και την πλατεία Υποδαμίας. Έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και αρκετή κίνηση φεύγοντας από τον Πειραιά να πάμε προς την περιφερειακή Δραπετσόνας και το Εικόνιο στο ύψος των Λιπασμάτων. Και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι και την Κηφισού, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την παραλιακή. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει τα συνήθη προβλήματα, αλλά προσέξτε, δεν τελειώνουν εκεί, γιατί και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα Λυκόβρησης, έχετε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό που λέμε ακορντεόν και χαμηλές ταχύτητες. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, δεν έχουμε ακόμα σοβαρά προβλήματα, μόνο από τους Αγίους Αναργύρους προς το Περιστέρι κάποιες σημαντικές βραδιπορίες.
8: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά αναστατώ.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Αθηνών, από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην Κηφισία, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούζ με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε υψηλά επίπεδα, αλλά με πτωτική τάση, κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101 δολάρια. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ τοπική ώρα σε κάμπινγκ στο Edmond της Οκλαχώμα των ΗΠΑ της Αμερικής. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με δικά τους μέσα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος. Την λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγορούν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με την μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με την μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες και ούτε προέκυψε τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δύο δημοσιογράφοι, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κατέργαστης κάναβης και ποσότητες κοκαίνης. Οι κατηγορούμενοι έχουν αποσχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χαντιού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Αρχίζει σήμερα το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΠ
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου του έτους 2026 και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή, πρώτη ματιά. Με μουσική που επιλέγει ο Δημήτρης Τραβόλεμος θα κάνουμε την πρώτη μας επαφή με τα γεγονότα της ημέρας στη Ζάκυνθο, την Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα δούμε πολλά από αυτά τα οποία μας απασχολούν, τα συζητάμε, τα σχολιάζουμε, τα κρίνουμε και τα συγκρίνουμε και θα εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, πώς πάει ο πρώτος μήνας κιόλας του καλοκαιριού για τον νευραλγικό τομέα της οικονομίας μας που ακούει στο όνομα τουρισμός. Μια θερμή καλημέρα, μια θερμή καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούνε όπου και αν βρίσκονται και εδώ στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, την Ετελοακαρνανία, την Ηλία, την Εχαία, την Αρκαδία, τη Μεσσηνία, σε όλο αυτό τον περίγυρο στη νότιο-δυτική Ελλάδα που αφουγκράζονται τη φωνή μας, αφουγκράζονται τον ήχο του ραδιοφώνου του Ερμή και στέκονται έτσι λίγο προσεκτικά στα αυτά τα οποία λέμε και υπογραμμίζουμε. Now that you're near, the time is here, at last. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα εορτάζει η Αγία Πελαγία, μάρτυρας και ο Ιλάριος ο Θαυματουργός και να πούμε χρόνια πολλά στους φίλους μας τους Κεφαλονίτες. Υπάρχει ένα χωριό η Αγία Πελαγία, θα το ξέρετε, ίσως ένα πανέμορφο ψαροχώρι στα βόρεια της Κεφαλονιάς, λίγο πιο κάτω από την Ιθάκη. Εκεί γιορτάζει και η ομώνυμη κοινότητα και ο μόνιμος ναός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους εορτάζουν σήμερα και κυρίως όσους φέρουν το όνομα Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγής, Πελάγιος, Ιλάριος, Μελής, Μέλος, Μέλας, Μέλια και Μελίτσα. Θυμηθείτε μόνο το γεγονός ότι όταν οι περισσότεροι από εσάς, πιστεύω, όπως και εγώ άλλωστε, είδαμε εκείνη την εκπληκτική ταινία, το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλιου, πώς λεγόταν εκείνο το όμορφο κορίτσι, Πενέλοπα Κρούζ, ήταν ηθοποιός που την υποδιόταν, λεγόταν Πελαγία ακριβώς, γιατί είναι ένα όνομα πολύ σύχναστο στη γειτονική μας Κεφαλονιά.

Έχουμε λοιπόν ένα πρώτο δίκτυο από την κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου το μήνα Απρίλιο, ένας μήνας ο οποίος δεν είναι κατεξοχήν τουριστικός, κυρίως είναι ένας μήνας όπου έρχονται πολλοί αλλοδαποί που ζουν στο εξωτερικό, σε χώρες της Ευρώπης, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μετακομίζουν ή μεταναστεύουν αν θέλετε, έρχονται στο νησί μας, είναι οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν και εδώ σπίτια, κατοικίες, περνούν τα καλοκαίρια τους, την άνοιξε ένα μέρος της άνοιξε ένα μέρος του φθινοπόρου και επιστρέφουν τους χειμερινούς μήνες στην πατρίδα τους. Είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως έρχονται κάθε μήνα, κάθε Απρίλη, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται σήμερα κατά αποκλειστικότητα από την εφημερίδα Ερμήσια μας, τα έδωσαν οι υπεύθυνοι της κίνησης στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, έχουν μία αύξηση περίπου κατά 500 περισσότερους επιβάτες από πέρυσι, δηλαδή φτάσαμε τους 16.500 επιβάτες. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή η κίνηση και μόνο σηματοδοτεί, δίνει μια νότα αισιοδοξίας. Ειδικά τώρα που ζούμε μια εποχή αβεβαιότητας, μια εποχή πολέμου, που όλοι είναι σφιγμένοι και συγκρατημένοι γενικά στις εκδηλώσεις τους, διότι δεν ξέρουν τι θα προκύψει από μέρα σε μέρα στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το τι ακριβώς θα γίνει στη Μέση Ανατολή, καθώς ξέρουμε ότι ζούμε σε μια έφλεκτη γειτονιά. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο δείγμα γραφής, αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Και παρά τα όσα μικρά ή μεγάλα λάθη κάνουμε εμείς εδώ στην πατρίδα μας, την ιδιαίτερη τη Ζάκυνθο, με λάθη, παραλήψεις, δράσεις που θα έπρεπε να γίνουν ή δράσεις που δεν έγιναν, μπορούμε να πούμε ότι ναι, ξεκινάμε θετικά, διότι έστω αυτοί οι 500 παραπάνω επιβάτες που ήρθαν από το εξωτερικό στο νησί μας το μήνα Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 είναι ένα παρηγορό μήνυμα.

Τώρα, αν εξετάσουμε εμείς τα δικά μας τα θέματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, δυστυχώς για μία ακόμη χρονιά το καλοκαίρι ξεκίνησε με ένα μεγάλο, θα λέει κανείς, οδυνηρό φάουλ. Θα μπορούσε να ήταν και πέναλτι, θα λέγαμε. Αυτό το γεγονός το οποίο μας προέκυψε κατά μεσής του μήνα Απριλίου με την λεπτοσπήρωση είναι ένα ντιζαβαντάζ στο ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου, δείγμα ότι για μία ακόμη χρονιά μας βρήκαν τα πράγματα απροετοίμαστος, δεν είχαμε προβλέψει, δεν είχαμε προειδεαστεί, δεν είχαμε πάρει τα μαθήματα από το παρελθόν και κάναμε πάλι τα ίδια τα γνωστά λάθη. Δεν θα κρίνουμε ούτε θα ασκήσουμε κριτική τώρα στις αρχές, το θέμα είναι περίπου περαιωμένο, ό,τι είχαμε να πούμε όλοι το έχουμε πει, ξέρουμε τι έφτιαξε και τι δεν έφτιαξε και ελπίζουμε τουλάχιστον το 27, τον επόμενο δηλαδή χρόνο, να πάνε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο χρόνο που πρέπει να γίνουν και να μην έχουμε τα ίδια και τα ίδια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και που φυσικά μας προέκυψαν και το 2026.

Εμείς το έχουμε πει χιλιάδες φορές, όταν μιλάμε για κράτος δεν εννοούμε το κεντρικό κράτος, αυτό το οποίο διοικεί η κυβέρνηση στην Αθήνα, το αποκαλούμενο έστω επιτελικό κράτος, μιλάμε και για το αυτοδιοικητικό κράτος. Διότι όταν έχεις ένα στρατό δημοσίων υπαλλήλων, οι περίπου 400, 500, 600 είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην αυτοδιοίκηση εδώ στη Ζάκυνθο, είτε αυτή λέγεται περιφερειακή, είτε λέγεται τοπική, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται δήμος, έχεις την απέτηση αυτός ο στρατός των ανθρώπων να παράγει καθημερινά αποτελέσματα, να έχει δηλαδή κάτι να δείξει από πλευράς έργου. Και όταν λέμε ότι μια υπηρεσία είναι επιφορτισμένη είτε με αυτό που λέγεται δημόσια υγεία, είτε με αυτό που λέγεται τουρισμός, είτε με αυτό που λέγεται αλληλεία, γεωργία, πρέπει και αυτή η υπηρεσία κάθε μέρα που περνάει να παράγει ένα συγκεκριμένο απτό χειροπιαστό, όπως λέει ο κόσμος, όπως λέει ο λαός μας, απτό και χειροπιαστό έργο.

Σήμερα βγαίνει σε μια εφημερίδα τοπική εδώ στον Ερμείο ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, και βεβαίως αναλαμβάνοντας και αυτός στο μέτρο που του αναλογεί τις ευθύνες του Δήμου για το θέμα της λεπτοσπύρωσης, λέει ναι, ότι ναι, θα ξεκινήσουμε από τώρα στοχευμένες δράσεις, θα ανοίξουμε αυτό το θέμα πολύ πιο οριζόντια από όσο το είχαμε ανοίξει παλαιότερα, θα κάνουμε περισσότερα πράγματα και θα είμαστε περισσότερο συνεπείς σε αυτή την μεγάλη, την πολύ σοβαρή ευθύνη για τη δημόσια υγεία. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να δούμε τα ανάλογα εκεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Εκεί όπου έγινε μια προσπάθεια να αποσυστούν ευθύνες, ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, ο ένας να υποδεικνύει δειλά-δειλά ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Είναι η γνωστή ιστορία ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, όλοι προσπαθούν να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχει υπηρεσίες οι οποίες είναι επιφορτισμένες κατά κύριο λόγο με αυτό που λέμε δημόσια υγεία και δημόσια ζωή. Δηλαδή, ξεκινάμε πάντα από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, επειδή ξέρουμε ότι και φέτος θα περάσουμε ένα πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Όχι μόνο όσοι κατοικοεδρεύουν γύρω από αυτό το χήμαρο που ξεκινάει από την γέφυρα Ξηφίτα και καταλήγει στον Άγιο Χαράλαμπο, αλλά και πολλοί άλλοι πολύ πιο μακριά από αυτή την περιοχή. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη και έχουμε το αίτημα να το εκφράσουμε για λογαριασμό των περισσότερων από εσάς που μας ακούτε, ότι ναι, θέλουμε να έχουμε μία εικόνα από το υγειονομικό της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου πώς είναι τα νερά σήμερα στο χήμαρο του Αγίου Χαραλάμπη. Να κάνουν μία απλή δειγματοληπτική έρευνα, μία χημική ανάλυση, αυτή που κάνουν τόσα και τόσα δεκάδες, εκατοντάδες ιδιωτικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία όμως δεν τα κάνει ποτέ μια δημόσια υπηρεσία για λόγους που δεν μας έχουν εξηγήσει γιατί δεν το κάνουν. Υποψιαζόμαστε, καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ότι αποφεύγουν τα δύσκολα. Ξέρουν ότι εκεί που μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, τηρούν το νόμο της σιωπής. Κάνουν πως δεν ξέρουν, κάνουν πως δεν βλέπουν, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, μέχρι να ξεσπάσει το πρόβλημα, όπως δυστυχώς μας προέκυψε τώρα με τη λεπτοσπύρωση. Και όπως είχε παλαιότερα δημιουργηθεί το ανάλογο πρόβλημα με το συμπολίτη μας εδώ πιο κάτω, το γείτονά μας, τον αείμνηστο, τον Θανάση τον Κουμητόπουλο, που δυστυχώς έφυγε και αυτός από τη ζωή όντας γείτονα στο ποτάμι από τη λεπτοσπύρωση, από αυτή τη νόσο των τροκτικών.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία ο κόσμος βοά. Αυτό το οποίο εισπράττουμε εμείς από πολλές γωνιές της ακινθινής γης είναι ότι γίνονται κατά κόρο πολλές παράνομες ενέργειες που έχουν σχέση με το περιβάλλον, που έχουν σχέση με τους αιγιαλούς, με τις παραλίες, με τις καταπατήσεις, με τις αυθαιρεσίες. Και αντί να πάνε εκεί επί τόπου οι αρμόδιες κατά τον νόμο υπηρεσίες να κάνουν ελέγχους, να επιβάλλουν πρόστιμα, να στείλουν στον εισαγγελέα τους υπευθύνους, σιωπούν, κλείνουν τα μάτια, κλείνουν και τα αυτιά, κατεβάζουν τα τηλέφωνα και δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς γίνεται. Πριν χθες βυθίστηκε ένα μικρό τουριστικό σκάφος εκεί στην περιοχή του Αγίου Σώστε. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρημένη, όπου συντελείται ένα γεωλογικό φαινόμενο που έχει σχέση με τις αυθαιρεσίες των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά ο χειμώνας παρέσυρε όλη την άμμο από την παραλία του Λαγανά, από το χήμαρο της Μπούκας του Λαγανά μέχρι και το Βεζάλ και την έστειλε για μία ακόμη χρονιά εκεί ακριβώς που είναι τα σκάφη λιμενισμένα στο λιμενίσκο του Αγίου Σώστη. Αυτό το φαινόμενο έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι όταν κατασκευάστηκε το μικρό αυτό λιμάνι στον Άγιο Σώστη, εντελώς αυθαίρετα, χωρίς μελέτη και μόνο με την πρωτοβουλία κάποιων τοπικών προέδρων, κοινοταρχών και παραγόντων της περιοχής, δεν προέβλεψαν ότι αυτά λειτουργεί αντίστροφα με τα ρεύματα της θάλασσας. Με αποτέλεσμα, όσο παίρνουν τα χρόνια, να περιορίζεται η ακτή του Λαγανά, η περίφημη αυτή θαυμάσια παραλία που την έβλεπα χθες σε μια παλιά φωτογραφία του 1965. Πώς ακριβώς ήταν μαγευτικός ο Λαγανάς. Δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή του εικόνα. Φανταστείτε μόνο ότι από εκεί που είναι η στήλη στο μνημείο του Βεζάλ μέχρι το Καλαμάκι επάνω ήταν μια απέραντη αμμουδιά εκατοντάδων μέτρων, όπου εκεί μπορούσε να βρεις τα πάντα σε ό,τι αφορά την ομορφιά του περιβάλλοντος και της ακινθινής γης. Σήμερα ξέρουμε ότι έχει οικοδομηθεί όλη αυτή η περιοχή, δεν θα εξετάσουμε το πώς και το γιατί, δεν θα δούμε αν ήταν όλα αυτά τα οποία έγιναν σωστά, νόμιμα και ακέραια, αλλά θα σταθούμε στο γεγονός ότι αυτό το αυθαίρετο λιμάνι στον Άγιο Σώστη μέρα με τη μέρα ανακυκλώνει τα υλικά της ακτής προς την πλευρά του Καλαμακίου, παίρνει τον άμμο και το πάει ακριβώς εκεί στον Άγιο Σώστη. Αποτέλεσμα, σε λίγους μήνες, ίσως σε λίγα χρόνια, να μην μπορούν ούτε να ελιμενίζονται σκάφη στην περιοχή. Ένας μεγάλος τόλος, περίπου 300-400 μικρά σκαφάκια είναι εκεί πέρα, τα οποία νοικιάζονται, είναι πλεούμενα τα οποία νοικιάζονται στις τουρίστες για να κάνουν βόρτες εκεί στον κόλπο του Λαγανά, δεν θα έχουν και χώρο να σταθούν εκεί πέρα. Και βεβαίως δημιουργείται μια τεράστια ακτογραμμή πολλών στρεμάτων, εκατοντάδων ίσως, δεκάδων ίσως στρεμάτων, που κανείς δεν ξέρει πώς να τη διαχειριστεί και κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκει. Βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι οι αιγιαλοί και οι παραλίες κατά το Σύνταγμα του κράτους ανήκουν στο κράτος. Ότι την διαχείρισή τους την έχουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι η ακτογραμμή αποτελεί ένα σύνορο της υπηρετικής Ελλάδος που έχει λόγο και ευθύνη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κατ' επέκταση το Αλλημεναρχία και το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργείται μια τάση και μια κίνηση να καταπατηθούν κι άλλο οι αιγιαλοί και να δημιουργηθούν επιχειρήσεις πάνω στην άμμο, έτσι όπως ακριβώς ενδεχομένως να έγινε και πριν από πολλά χρόνια. Όλα αυτά μας λένε οι ειδικοί που ρωτήσαμε ότι δεν είναι νόημα, ότι όλα αυτά δεν μπορούν να διατηρηθούν και δεν μπορούν να παραμείνουν εσαί. Όχι μόνο διότι θα υπάρχει ο φόβος ότι οι καιρικές συνθήκες κάποια στιγμή μπορούν να γκρεμίσουν όλα αυτά τα οποία χτίζονται στους αιγιάλους, αλλά κυρίως διότι δεν έχουν καμία νόμιμοφανή βάση. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ακούμε διάφορα τα οποία λέγονται δεξιά και αριστερά. Εμείς είμαστε πάντα θειασότης της λογικής ότι οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται νόμιμα και πρέπει να τηρείται το γράμμα του νόμου και το γράμμα του συντάγματος, που προστατεύει βεβαίως τους αιγιαλούς και τους προστατεύει υπό την έννοια βεβαίως του δημοσίου συμφέροντος και μόνο.

Ένας καλός φίλος, ο οποίος υπηρετεί επιστημονικά το τεχνικό, το επάγγελμα, το μηχανικό, μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι εάν δούμε την ακτογραμμή του Λαγανά, όπως πώς ήταν πριν από τρεις περίπου δεκαετίες και πώς είναι σήμερα και πώς τίνει να εξελιχθεί, πολλοί φοβούνται ότι πολύ σύντομα η θάλασσα, το χειμέριο κύμα θα φτάνει μέχρι τα θεμέλια του κτίριου. Ότι θα εξαφανιστεί αυτή η θαυμάσια παραλία, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να εξαφανίζεται και προς την πλευρά του Καλαμακιού. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, ελπίζουμε να μην το δούμε ποτέ. Και βεβαίως είναι πολύ λογικό υπό αυτές τις συνθήκες και όταν και εφόσον κληθούν οι ειδικοί που θα πρέπει να τους καλέσει κάποια στιγμή, είτε η περιφέρεια, είτε το κράτος, είτε ο Δήμος, πρέπει να κατεβάσουν το Πολυτεχνείο κάτω και να μελετήσουν το φαινόμενο του Αγίου Σώστη, στο λιμενάκι δηλαδή του Αγίου Σώστη, τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί μαζεύεται όλη η αμμουδιά του κόλπου ακριβώς εκεί που είναι ο λιμενοβραχίωνας, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί να καταστραφεί αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο που όπως καταρχήν χτίστηκε και κατασκευάστηκε ακριβώς για να απελευθερώσει τις δυνάμεις της θάλασσας και να αρχίσει πλέον να ισορροπεί το σύστημα και να μην κουβαλάει την άμμο από τη μία ακτή στην άλλη.

0: Τις τελευταίες ημέρες ή και εβδομάδες, αγαπητοί φίλοι, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να στελεχωθεί το νοσοκομείο της Ζακύνθου με ιατρικό προσωπικό, κυρίως εκείνες τις ευαίσθητες ειδικότητες, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία των επιμέρους κλινικών. Ο λόγος για την παιδιατρική κλινική, η οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ήδη έχουν βρεθεί παιδίατροι οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να δουλέψουν, να εργαστούν εδώ στο νησί. Έκανε και μια σχετική έκκληση και μια δημόσια ανακοίνωση και ο αρμόδιος υπουργός υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τι μένει? Μένει να δούμε εν της πράγμαση το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Λοιπόν, όμως πρέπει να πούμε και το εξής. Είναι πολύ λυπηρό, γιατί αυτό αντανακλά και τις ευθύνες της τοπικής κοινωνίας, να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γιατροί να θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και να μην βρίσκουν σπίτι να νοικιάσουν για να μείνουν. Να τρέχουν οι αρμόδιοι του νοσοκομείου και οι πολιτικές αρχές του νησιού να παρακαλούν ξενοδόχους να δώσουν ένα δωμάτιο στον γιατρό, είτε είναι παιδίατρος, είτε είναι γυναικολόγος ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, να κοιμάται τα βράδια γιατί δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει και να μείνει. Αυτό το πρόβλημα με τη στέγη έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά σε ό,τι αφορά το επιστημονικό δυναμικό, τους υπαλλήλους δηλαδή, τους δημόσιους λειτουργούς που έρχονται εδώ πέρα να εργαστούν και δεν βρίσκουν στέγη. Βεβαίως είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο ότι το παλιό νοσοκομείο θα μπορούσε να γίνει όντως ένας υπέροχος ξενώνας, να μπορούσαν εκεί να έμεναν πολλοί δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι θέλουν να έρθουν να εργαστούν και δεν βρίσκουν στέγη. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν είναι πανάκια ο καθένας από εμάς να κάνει το σπίτι του Airbnb. Όχι μόνο διότι υπάρχει υψηλή φορολογία, την οποία δεν τη γνωρίζουν. Όσοι πήραν τα εκαθαριστικά τις τελευταίες μέρες κατάλαβαν ότι τα πράγματα, ναι μεν ο τουρισμός προσφέρει κάποια ψηλά εισοδήματα, αλλά όταν έρχεται η ώρα της λυπητερής, δηλαδή η ώρα κατά την οποία θα πρέπει να αποδώσουμε φόρους, ξαφνικά βλέπουμε ότι οι φόροι είναι 5 φορές παραπάνω, πιο υψηλοί από αυτές που πληρώναμε πριν. Άρα λοιπόν δεν είναι πανάκια να πιστεύουμε ότι αν ένα σπίτι παλιό που έχουμε θα πανίσουμε 20-30 χιλιάδες και το κάνουμε Airbnb, ότι θα εισπράξουμε ποτέ τα λεφτά μας πίσω. Παράλληλα έρχεται και μια πολύ υψηλή φορολογία. Άρα ας κοιτάξουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, όσοι τουλάχιστον τα έχουν υπό τη μορφή που τα ξέρουμε, ως σπίτια δηλαδή, ως διαμερίσματα, να τα προσφέρουν εκεί που υπάρχει ζήτηση. Ήδη τα ενίκια στη Ζάκυνθο είναι πάρα πολύ ψηλά και δεν φορολογούνται εδώ που τα λέμε. Η φορολογία των ενοικίων δεν είναι χαμηλή σε σχέση με τα Airbnb. Το λέμε διότι έχει πάθει μια στρέβλωση η τοπική οικονομία γύρω από το ενοικιοστάσιο. Δεν είναι πανάκια το Airbnb. Όσοι τώρα πήραν τη λυπητηρία από την εφορία κατάλαβαν πόσο υψηλή είναι η φορολογία τους. Από εκεί πέρα καλό είναι για πολλούς λόγους να υπάρχουν διαμερίσματα ακριβώς για να στεγάσουν εκείνους οι οποίοι έρχονται να προσφέρουν υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Βεβαίως αυτό δεν υποκαθιστά την ευθύνη και της πολιτείας να έχει κατά νου ότι σε ένα κάθε τόπο, σε κάθε νησί, σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια υπάρχουν και 20 σπίτια όπου θα μπορούν να φιλοξενούνται κάποιοι άνθρωποι επειδή ακριβώς ασκούν δημόσιο λειτουργήμα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
0: .33 λεπτά μετά τις 9, το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής Πρώτη Ματιά, στον ήχο και τη μουσική πάντα ο Δημήτρης Τραβόλεμος, και εμείς εδώ στα μικρόφωνα του Ερμή σχολιάζουμε τα καλώς ή κακώς κείμενα που συμβαίνουν γύρω μας, πάντα με γνώμονα το τι συμφέρει την κοινωνία, τον τοπικό πληθυσμό, τι συμφέρει τον τόπο και τι είναι πάνω από τις τάπη μέρους ιδιωτικά ή όπως θέλετε πέστε τα συμφέροντα ορισμένων κυρίων και κύριων. Τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι, διότι δεν σας κρύβουμε ότι και εμείς πολλές φορές δεχόμαστε την κριτική και είναι καλοδεχόμενη από οπουδήποτε και αν ασκείται, επειδή ίσως δεν κλείνουμε τα μάτια, ίσως δεν παραγνωρίζουμε ορισμένα πράγματα που θίγουν αυτό που λέμε δημόσιο συμφέρον σε αυτό το νησί, σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε πάντα υπέρ του δημόσιου τομέα και το λέμε αυτό. Θέλουμε να υπάρχει ένα ισχυρό κράτος, θέλουμε να υπάρχει ισχυρή και καλή παιδεία, ισχυρή και πολύ καλή ποιότητα δημόσια υγεία και για όλα αυτά πάντα θα λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι κάτι που μας αφορά εμάς προσωπικά, αφορά το σύνολο του πληθυσμού και δεν είμαστε εμείς από εκείνους οι οποίοι βάζουν μπροστά τα οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα, είτε αφορούν εμάς προσωπικά, είτε αφορούν κάποιους άλλους, για να κάνουμε δημόσια πληροφόρηση. Πολλές φορές γινόμαστε δυσάρεστοι, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, δεν το κάνουμε γιατί έχουν προσωπικά με κάποιον ή με οποιονδήποτε τέλος πάντων. Το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί έτσι πιστεύουμε ότι υπηρετείται η ιδέα του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα στον Ερμή που κυκλοφορεί ο Διονύσος Σέρας έχει ένα αφιέρωμα μικρό, ταπεινό θα λέγαμε εμείς, αλλά πολύ ουσιαστικό, πολύ μεστό, πολύ ζεστό για τον φίλο μας τον Αντώνη τον Κούσκο που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή. Ένας αγαπητός συμπολίτης μας, ένας άνθρωπος ονειροπόλος, ταπεινός, διεκδικητικός, με τις δικές του απόψεις για πολλά από τα ζητήματα τα οποία δεν δίστασε να εκφράζει προς πάσα κατεύθυνση. Ένας άνθρωπος που θα λέει κανείς είχε μια ρομαντική άποψη για την πολιτική ζωή, πολύ μακριά απέχουσα από τα όσα συμβαίνουν δυστυχώς στον τόπο μας.

Θα μας επιτρέψετε τώρα να πούμε και μερικά πράγματα για τα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο. Είναι γεγονός ότι απόψε είχαμε μια ανακοίνωση στις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ξεκινάει πλέον μια επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμού, η οποία φαίνεται όμως ότι ακόμα δεν είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι θα περιέχει. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι από σήμερα το πρωί θα αρχίσουν να κινούνται πολεμικά πλοία κατά μεσής του κόλπου και θα συνοδεύουν τα πετρελοφόρα πλοία, αυτά τα οποία μεταφέρουν είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο, στην έξοδό της προς τα στενά του Ορμούζ, και οποιοδήποτε τα πειράξει, οποιοδήποτε τους επιτεθεί, θα έχει μπροστά του ένα στόλο από εκατοντάδες αεροπλάνα, ένα στόλο αεροπορικό δηλαδή, και ένα μεγάλο στόλο από εντερπολικά, οι οποίοι θα πλήττουν τον οποιοδήποτε σκεφτεί να πειράξει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, είναι μια εξέλιξη κατά πολλούς αναμενόμενη, η οποία όμως δεν συνάδει με πρόθεση του να ξαναρχίσουν πάλι οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η Αμερική στέκεται πολύ διστακτικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο και καλά κάνει. Πάντα το να καταφεύγει κανείς τα όπλα είναι η τελευταία ίσως των επιλογών που έχει να κάνει. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει το Ιράν σε αυτή την επιχείρηση ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα σε ένα διεθνές περιοδικό, το Πολιτικό, που λέει ότι λίγο το πολύ ότι δεν πρόκειται να στείλουν οι Αμερικανοί πλοία για να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Σαφές είναι ότι αυτό αντιφάσκει με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι έχει εδώ και πολύ καιρό γίνει μια πολύ μεγάλη, σοβαρή συζήτηση παραστηνιακή για μια συμμαχία προθύμων χωρών που θα στείλουν κάτω πλοία και αεροπλάνα ώστε να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό το σενάριο έχει πλέον φτάσει στη φάση της υλοποίησής του και σε αυτή την αποστολή θα υπάρχουν και ελληνικά πολεμικά πλοία. Το λέμε διότι φαίνεται ότι μπαίνουμε στην πιο καυτή πλευρά της διαχείρισης αυτού του προβλήματος, όπου ναι μεν δεν θα αρχίσει ξανά ο πόλεμος, αλλά από την άλλη πλευρά με τη δύναμη των όπλων θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς και θα αρχίσει πάλι η τροφοδοσία της διεθνούς κοινότητας με ορυκτά καύσιμα από τον Περσικό κόλπο.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι από τα στενά του ορμού διέρχεται το 1 τέταρτο ακριβώς των ορυκτών καυσίμων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Δύση, αφορά και την Ανατολή. Το πιο πολύ πετρέλαιο και το πιο πολύ φυσικό αέριο το αγοράζει σήμερα από τις χώρες του Περσικού κόλπου η Κίνα. Και μετά έρχονται όλες οι άλλες χώρες. Άρα καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Και πριν φτάσει ο Λευκός Οίκος να κάνει αυτή την ανακοίνωση, θα πρέπει να έχει συνοηθεί οπωσδήποτε με την Κίνα. Και θεωρητικά πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει ένας σύνδεσμος επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαδίμηρο Πούτιν, στη βάση του οτιδήποτε γίνεται στην Μέση Ανατολή, οτιδήποτε γίνεται στον Περσικό κόλπο, μπορεί να έχει και μια αντανάκλαση στο τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Δεν διαφεύγει της προσοχής ότι πριν από 2 εβδομάδες ο Βλαδίμηρος Πούτιν ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη κάποια στιγμή να αποφασίσει την μόνιμη και διαρκή εκεχηρία στο ουκρανικό μέτωπο. Για να συμβεί αυτό είναι βέβαιο ότι έχει φτάσει στον επιδιωκόμενο στόχο που έχει εξ αρχής θέσει η Μόσχα και ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει σε ένα σημείο παραστηνιακών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων που μπορεί ανά πάση στιγμή, από μέρα σε μέρα δηλαδή, να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις και γι' αυτό τον πόλεμο. Xbox Series X. This one is packing some decent specs too.

Είναι γεμάτες σήμερα οι σελίδες των εφημερίδων και με τα αθλητικά γεγονότα του τελευταίου Σαββατοκύριακου. Είχαμε και πολύ πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είχαμε μια συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων από χώρες τα Βαλκάνια. Γενικά η ζωή έχει μια, και την ωραία της πλευρά. Υπάρχει κοινωνικοποίηση των πολιτιστικών δρόμενων αλλά και των αθλητικών. Στέκομαι ιδιαίτερα στη νίκη που πέτυχε χθες η ομάδα της Ζακύνθου, ο ΑΦΣ Ζακύνθος, που νομίζετε εναντίον πιο του ιστορικού Εθνικού Πειραιώς, τον θυμάστε. Ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα που κάποτε πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια αποτελεί σκιά του παλιού καλού του ΕΦΤΟΥ και αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε λοιπόν αγώνες μπαράς. Σε ένα από αυτά τα παιχνίδια η Ζάκυνθος κέρδισε τον εθνικό στην έδρα του, στο γήπεδο του Μοσχάτου. Πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη που ενδέχεται να της ανοίξει το δρόμο για την οριστική πλέον άνοδο στην δεύτερη εθνική κατηγορία.

Στην Αθήνα το πολιτικό σκηνικό κινείται πάντα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, δημοσκοπήσεις οι οποίες πάντα δεν ταυτίζονται μία με την άλλη. Θα λέει κανείς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και πολύ σοβαρές αποκλίσεις. Είναι ίσως ενδεικτικό αυτό του γεγονότος ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει κατασταλάξει στο τι ακριβώς θέλει και τι επιδιώκει να γίνει στην πολιτική μας ζωή τους επόμενους μήνες. Πολύ πιθανόν, αλλά είναι βέβαιο ότι όσο περνούν οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες, όλο πηγαίνουμε προς τον κρίσιμο χρόνο των εκλογών. Πολύ δε περισσότερο τώρα που φαίνεται ότι και ο λόγος των πολιτικών αρχηγών έχει πλέον επικεντρωθεί στην εκλογική αναμέτρηση, που είτε αυτή γίνει στις αρχές του 27, όπως προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με το γεγονός ότι τελειώνει συνταγματικά ο χρόνος της κυβέρνησης, είτε γίνει το φθινόπωρο, όπως πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να συμβεί. Έχουμε λοιπόν μια ένταση, έχουμε ψυμαχίες, έχουμε αντιπαραθέσεις και έχουμε και την δημιουργία νέων κομμάτων, που νομίζουμε ότι αυτό είναι ίσως το οποίο δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώς. Ήδη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακρά θητεία, θα έλεγε ενής που πέρασε και αυτή από 40 κύματα, ετοιμάζεται να επιστρέψει με ένα νέο κόμμα, με ένα νέο λογότυπο, με ένα νέο σήμα και με ένα νέο προφίλ. Μου κάνει και εμένα προσωπικά εντύπωση όταν είδα ότι στο πλαίσιο η ομάδα των στενών συνεργατών του είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο Ίδρυμα Τσίπρα. Έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό ίδρυμα ο πρώην πρωθυπουργός με το όνομά του. Είναι άνθρωποι που θα λέει κανείς εκπροσωπούν πολλά διαφορετικά στοιχεία τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η παρουσία του Αντώνη του Παπαγενίδη, ένα εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφου. Εγώ προσωπικά νόμιζα ότι κινείται στον φιλελεύθερο χώρο, διότι για πάρα πολλά χρόνια ο Αντώνης Παπαγενίδης ήταν ισχυρή φυσιογνωμία στο περίφημο εκείνο περιοδικό Οικονομικό Σταχυδρόμο που εξέδιδε το συγκρότημα, το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι. Πίστευα και εγώ ότι ο Αντώνης ήταν στο χώρο της φιλελεύθερης αντίληψης. Τώρα τον βλέπω ότι είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Δείγμα ότι και ο πρώην πρωθυπουργός έχει κάνει κάποια βήματα προς το κέντρο και προφανώς θέλει να αποσυνδεθεί από την εικόνα του παλιού αριστερού, του μαχητικού αριστερού, ο οποίος θα λέει κανείς ως πρώην πρωθυπουργός ενδεχομένως να κάνει και αρκετά λάθη την περίοδο που διαχειρίστηκε πολύ σημαντικά ζητήματα της δημόσιας ζωής και της ελληνικής οικονομίας σε σχέση πάντα με τα μνημόνια και την περίφημη εκείνη χρεοκοπία της δεκαετίας του 2010.

Έτσι λοιπόν η εικόνα που δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση έγινε για λογαριασμό μιας εταιρείας και μιας μεγάλης εφημερίδας. Μάρκ λέγεται εταιρεία, πρώτο θέμα εφημερίδα, είναι ηλεκτρονική κυρίως, αλλά βγάζει και ένα κυριακάτικο φύλλο. Ούτε λίγο το πολύ δείχνει και λέει αυτό το οποίο ίσως εκπλήξει κάποιους, αλλά θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ότι τα κυοφορούμενα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, θα είναι αυτά τα οποία θα είναι πολύ κοντά στο να έχουν κάποια από τις πρώτες θέσεις στο σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό. Ότι δηλαδή θα αποδυναμώσουν τα άλλα υφιστάμενα ήδη κοινοβουλευτικά κόμματα και μάλιστα ορισμένα από αυτά ίσως τα βγάλουν και εκτός κοινοβουλευτικής σκηνής, ακριβώς διότι θα πάρουν ψήφους ο μεν κύριος Τσίπρας, κύριος από το κέντρο και τα αριστερά, η δε κυρία Καριστιανού, κυρίως από τα δεξιά. Είναι ακόμα νωρίς για να πούμε τι ακριβώς θα γίνει, διότι ειδικά στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, που είναι ένα μη πολιτικό πρόσωπο, θυμίζει κάτι από εκείνη την παλιά ιστορία καθαρά χέρια. Στην Ιταλία, δεν ξέρω αν τη θυμάστε κάποιοι από εσάς, όταν ένας εισαγγελέας, πολύ γνωστό, Ντι Πιέτρο νομίζω λέγω, ήταν το όνομά του, ο οποίος είχε ταυτίσει το έργο του και την παρουσία του στο δικαστικό σώμα της Ιταλίας με την επιχείρηση κατά των εμπόρων ναρκωτικών και της μαφίας στη Νότια Ιταλία. Κάποια στιγμή ήταν τόσο δημοφιλής που όλοι τον ήθελαν και τον έβλεπαν ως τον επόμενο πρωθυπουργό. Η υπόθεση της Καριστιανού έχει ταυτιστεί, είναι γνωστό, η πολιτική κίνηση της Καριστιανού έχει γεννηθεί μέσα στα αποκαίδια της φοβερής τραγωδίας των Τεμπών με τα δεκάδες θύματα και μπορεί ενδεχομένως να πάει καλά, αλλά δεν ξέρουμε τι τύχη μπορεί να έχει όταν θα κληθεί να διαχειριστεί ή να απαντήσει σε πολύ σοβαρά πολιτικά ζητήματα από αυτά τα οποία αποτελούν, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον πολιτική εμπειρία και ειδικές τεχνικές γνώσεις. Για παράδειγμα, στον χώρο της διπλωματίας, τον χώρο των διεθνών σχέσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και της οικονομίας, εμείς τα λέγαμε, που δεν είναι επεξεγέλασε όταν ασχολείσαι με τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας. Υπάρχουν πολλά κρυφά μυστικά και ντοκουμέντα εκεί πέρα που θα πρέπει να είναι καλός γνώστης όποιος επιχειρεί να διαχειριστεί τέτοιου είδους σοβαρά πολιτικά ζητήματα.

Βλέποντας σήμερα τον Εθνικό Τύπο, θα σταθώ λίγο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Δεν, έχει πολλά θέματα στην πρώτη σελίδα. Εγώ θα σταθώ σε αυτό το οποίο αφορά μια δήλωση ενός Αμερικανού αξιωματούχου, ο οποίος έχει στενή σχέση με το περιβάλλον ή με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τι λέει λοιπόν ο Μάθιου Μπόιλ, ο οποίος είναι επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον και διατηρεί, όπως λέει η Δημοκρατία, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Λέει λοιπόν ο Μάθιου Μπόιλ ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδος. Μην βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί όμως έχει σημασία αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μάθιου Μπόιλ, διότι αυτή ακριβώς την περίοδο ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει να τα σπάσει με ορισμένους πολύ σημαντικούς Ευρωπαίους ηγέτες, αποσύροντας Αμερικανούς στρατιώτες από το έδαφος των χωρών τους. Υποτίθεται ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι γύρω στους 50-60 χιλιάδες περίπου στρατιώτες που είναι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο για να στελεχώνουν τις εκεί Αμερικανικές βάσεις, αλλά να είναι και ένα ανάχωμα κατά οποιοδήποτε επιβουλευτεί την ακαιρεότητα, την ανταφυγή και την ανεξαρτησία αυτών των χωρών. Τώρα λοιπόν που τα έχει σπάσει πολύ χοντρά με τη Γερμανία, αλλά και

Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε σε ένα κουτάκι χαμηλά ένα άρθρο του γνωστού αναλυτή, νομίζω ότι είναι απόστρατος αξιωματικός, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ιδιότητα, είναι στρατηγός, τέραρχος συνάβαχος, είναι ο Λεωνίδας Καμπουρίδης, ο οποίος γράφει ότι η Τουρκία προετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Πιο πάνω, άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διεσύρθη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βολής. Προφανώς βάζει ένα ζήτημα και για το Επιστημονικό Συμβούλιο ο κύριος Κοτάκης. Πιο χαμηλά, η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, 41 άριστοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές σκανδάλων. Και βεβαίως έχει μια φωτογραφία του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπότιτλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Άλλο θέμα επίσης από την πρώτη σελίδα: Σπίτι μου, δύο ξεσπιτώνται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Όλα αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία, μια εφημερίδα η οποία αντιπολιτεύεται τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, όχι από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά.

Η εφημερίδα Star έχει ένα θέμα το οποίο συγκινεί βεβαίως και προκαλεί και ικανοποίηση. Αφορά τον Υπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Είναι εδώ και πολλές μέρες στην εντατική, στη ΜΕΘ, διασωληνωμένος. Γράφει λοιπόν σήμερα η εφημερίδα Star. Ξύπνησε ο Γιώργος Μιλωνάκης ύστερα από 20 μέρες στην εντατική. Έγινε το θαύμα. Τα δάκρυα χαρά τη Τίνα Μιλισσαροπούλου όταν άνοιξε τα μάτια του. Οι πρώτες αντιδράσεις και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην ΜΕΘ.

Η εφημερίδα απογευματινή σήμερα έχει στην πρώτη σελίδα ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, θετική ατζέντα Μητσοτάκη, αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για τα άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 έρωτο απαντήσεις. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Στα γαλανόλευκα, 4 φωνιάδες των υποβρυχιών. Μιλάει βέβαια για τις ιταλικές φρεγάτες Μπέργια Μίνι. Είναι το δεύτερο μεγάλο εξοπλιστικό deal του πολεμικού μας ναυτικού. Ουσιαστικά, μετά τις 4 Μπελαρά, μπαίνουν και 4 Μπέργια Μίνι. Έχουμε και 4 παλιές φρεγάτες, οι οποίες όμως είναι πολύ σύγχρονες, πάρα πολύ αξιόπλες. Έχουμε δηλαδή ένα στόλο με 12 πολύ μεγάλα, πολύ σύγχρονα πλοία, τα οποία θα είναι βεβαίως ο φύλακας άγγελος όχι μόνο του Αιγαίου, αλλά και της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα νέα σήμερα έχουν ως κύριο θέμα τις συγκοινωνίες. Υπομονή γράφει μία δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από τα 1.000. Δηλαδή, 540 λεωφορεία είναι για σέρβις, είναι σε κάποιο συνεργείο αυτοκινήτων, ας υποθέσουμε. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιού σειρμού του μετρό. Όλα αυτά στο κύριο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα.

Ελεύθερος Τύπος σήμερα έχει ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει τη συζήτηση. Το λοτοπείο για την επόμενη μέρα στο ΝΑΤΟ, τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ μετά την απολύγια απόσταση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία.

Και πιο κάτω, μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015 και μια μεγάλη ωραία φωτογραφία με την Πάρνηθα χιονισμένη πότε, στις 3 του Μάη του 2026.

0: Η κόντρα σήμερα γράφει «Τρέμου τον Τσίπρα και άρχισαν τις αθλειώτες». Επαναφέρει το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή με τον Γιούγκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός? Είναι μια ιστορία με μια εκπομπή του Sky, στην οποία δεν δέχτηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο πρώην πρωθυπουργός, επικαλούμενος στο γεγονός ότι όλο αυτό το σκηνικό είναι κάπως σκηνοθετημένο, όλη αυτή η συνέντευξη και όλη αυτή η εκπομπή, γιατί διότι έχει μια ατζέντα να του δημιουργήσει προβλήματα προσωπικά στο ξεκίνημα της νέας αυτής προσπάθειας που κάνει με το νέο κόμμα. Θα σταθούμε ιδιαίτερα στην εστία σήμερα, η οποία έχει ένα θέμα που και αυτό θα προκαλέσει συζητήσεις, γιατί αναφέρεται στον κύριο Αντώνη Ρέμο, τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος έδωσε μια μεγάλη συναυλία στην Κωνσταντινόπολη, όπου αποθεώθηκε από το τουρκικό κοινό, και ο Αντώνης Ρέμος έκανε σκόπιμο σε αυτή τη συναυλία, πριν ή μετά δεν ξέρουμε, να μιλήσει για τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Αστεία, είπε τα εξής πράγματα. Καταρχήν, τι γράφει η Αστεία? Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο, με ερωτηματικό. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζετε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να χαρακτηρίζετε μάλ. Καταλαβαίνετε τη λέξη. Όλα αυτά διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι, με ποιους όρους είστε ενωμένοι, κύριε Ρέμο? Προφανώς είπε κάποια πράγματα τα οποία έχουν ενοχλήσει ένα κοινό τουλάχιστον. Είναι καλό να μιλάμε πάντα για ελληνοτουρκική φιλία, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν μιλάμε με τους Τούρκους και με οποιοδήποτε άλλο λαό, ξεχνάμε κάποια πράγματα της ιστορίας. Μπορεί να τα βάζουμε στην πάντα, στην άκρη, μπορεί να μην τα θίγουμε, μπορεί να τα αποσιωπούμε, αλλά δεν μπορούμε να τα βανδαλίζουμε, να τα διασύρουμε και να τα απαξιώνουμε. Πράγματι είναι ένα θέμα αυτό για τον κύριο Ρέμο. Πιο κάτω, ένα άθρο του Μανώλη Κοντάκη, ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου, διεσήρθη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής με βάζει ένα ερωτηματικό, τι άραγε κάνει, είναι το ίδιο θέμα το οποίο το έχει βάλει και στην εφημερίδα Δημοκρατία. Και μια νέα ηλεκτρονική εφημερίδα, η Πολίτικα, γράφει σήμερα: διπλή επίθεση από τους Τούρκους, κλιμακώνουν τις προκλήσεις, αφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Είπε σήμερα κάποιος στην Τουρκία, το άκουσα από μια τηλεοπτική εκπομπή, από μια ανταπόκριση, ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία θα αλλάξει ατζέντα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα αντιδράσει στις ενέργειες που κάνει τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα. Η ώρα, αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι 10, πρέπει να σας αφήσουμε, μας ειδοποιούν και από το κοντρόλ. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερμή, θα έχετε πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια του προγραμματός μας. Από τον Δημήτρη Στραβολέμο και τον Φίλιππο Συνετό που ήταν και σήμερα μαζί σας, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 8,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και από το ύψος του κόμβου Δουκίσης Πλακεντίας προς τον κόμβο Μαραθώνος λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφοροφυλής στο ύψος του Πάρκου Τρίτσι, λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε λεωφορείο νωρίτερα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, το λεωφορείο κάει και ολοσχερός. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα πάντως με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση στα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα στενά. Προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία πλησιάζουν τα στενά του Ορμούς, απίθυνε η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρολεοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στα στενά. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρίνου. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Σε 11 συλλήψεις προχωρήσε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι εκ των βασικών εμπλεκομένων στην αιματηρή συμπλοκή. Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των κρατουμένων. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός στα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
3: New York.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αρχική θερμοκρασία. Το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολύ ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότιο-ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 4 Μαΐου. Αν δεν ήσασταν την Παρασκευή συντονισμένοι με το ραδιόφωνο και το ανοίγετε τώρα πρώτη φορά, καλό μήνα. Ξεκινάμε μάλλον με ένα μικρό μάθημα αστροφυσικής. Εγώ που ήμουν σκράπας στην φυσική στο σχολείο. Αστρογένεση, λέει, είναι η διαδικασία με την οποία γεννιούνται τα άστρα. Πώς γεννιούνται? Μέσα σε ψυχρά πυκνά νέφη, υδρογόνο και ήλιο βασικά, αστρική σκόνη. Και έπειτα μια διαταραχή συμβαίνει, συγκρούονται νέφη, ένα σούπερνόβα εκρήγνεται, προκαλεί μια βαρυτική κατάρρευση, δημιουργείται ένας πυρήνας που συσσωρεύει μάζα και γύρω του σιγά σιγά δημιουργείται ένα άστρο, η οποία παραμένει μυστήριο στην αστροφυσική, λένε οι ειδικοί, διότι ξέρουμε ότι τα αστέρια γεννιόνται κάπως έτσι, σε μεστοαστρικά νέφη αερίου αστρονομικών διαστάσεων. Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει για να φτάσουμε ως εκεί? Τι καθορίζει αν ένα νέφος θα φτιάξει άστρο και τι θα φτιάξει, ένα μεγάλο ή πολλά μικρά? Ή μήπως τίποτα θα μετατραπεί σε αστέρια κάποιο από ένα μέρος του και ένα άλλο θα ανακυκλωθεί απλώς στο απέραντο σύμπαν? Μικρό μάθημα αστροφυσικής από αντιγραφή, δηλαδή αντιγράφω από τον μπροστινό μου, γιατί εγώ δεν ξέρω, ή απλώς επειδή νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια περίοδο απόπειρας αστρογένεσης στην ελληνική πολιτική ζωή. Προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει τη μάζα που θα δημιουργήσει γύρω του ένα καινούριο άστρο, ένα καινούριο κόμμα. Προσπαθεί και η κυρία Καριστιανού να κάνει το ίδιο. Μέσα στο Μάιο θα έχουμε νέα και από τους δύο. Αναγγέλθηκε και από τους δύο. Νομίζω ότι ο ένας κρύφο κοιτάει την κόλλα του άλλου και αντιγράφει και προσπαθεί να συγχρονίσει τα βήματα, να μην μείνει πίσω στην ανακοίνωση. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών η κίνηση και του ενός και του άλλου. Θα προκληθεί αστρογένεση ή απλώς μια αστρική ύλη που θα οδηγηθεί σε ανακύκλωση? Θα δούμε. Καλώς ήρθατε, ακούτε Sky 100,3, το ημερολόγιο της Δευτέρας, 4 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στην Μόνικα που γιορτάζει και στην Πελαγία που γιορτάζει. Είναι της Αγίας Μονίκης και της Οσίας Πελαγίας, της Εκταρσού. Είναι επίσης η επέτειος της ημέρας που η Βρετανία απέκτησε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό με το όνομα Margaret Thatcher. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακολούθησαν άλλες δύο, αλλά ούτε στο μικρό της δακτυλάκι. Η μία, η Τερέζα Μέη, πέρασε και δεν ακούμπησε. Η άλλη, η Λί Στρας, έμεινε στην πρωθυπουργία στην Downing Street 44 μέρες όλες και όλες και η Αγγλία προσπαθεί να τις ξεχάσει μία-μία. Για τη Μάργαρετ Θάτσερ εξακολουθούν να γράφονται βιβλία και αναλύσεις. Ότι άλλαξε τη Βρετανία και τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτή η περίοδος, τα 11 χρόνια που έμεινε στην Downing Street, για καλό ή για κακό, και αυτό συζητιέται, αλλά τι νόημα έχει? Άλλαξε τον κόσμο σίγουρα. Εδώ η Πρωτομαγιά εορτάστηκε με χιονάκι στην Πάρνηθα και σε μερικά ακόμη μέρη, με δυνατούς ανέμους στις θάλασσες, με βροχούλα. Στην Δυτική Ευρώπη είχε φοβερή καλοκαιρία και στην Λατινική Αμερική είχε συναυλία. Το Σαββατόβραδο στην Κόπα Καμπάνα έγινε το μεγαλύτερο πρώτο παγιάτικο μουσικό γεγονός. Η Σακύρα, που όταν ήταν πιτσιρίκα πήγαινε στην Κομπακαμπάνα και άκουγε τους πλανώδεις μουσικούς να παίζουν, οργάνωσε συναυλία δωρεάν, ελεύθερη είσοδος. 2 εκατομμύρια άνθρωποι την είδαν να χορεύει και να τραγουδάει επί σκηνής. Τώρα προφανώς δεν την είδαν όλοι, γιατί στα 2 εκατομμύρια πόσοι βλέπαν τη σκηνή, ήταν εκεί πάντως.

0: Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, όπου η ομίχλη αντί να αραιώνει όσο περνάει ο καιρός, και έχουμε πια συμπληρώσει πάνω από δύο μήνες, πυκνώνει. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες, με ανάρτησή του, ότι ξεκινάει μια επιχείρηση ελευθερία, όπου το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα βοηθάει εμπορικά πλοία που μένουν εγκλωβισμένα μέσα στα ασθενά του Ορνούς να περνάνε ακίνδυνα. Αν οι Ιρανοί, είπε, έγραψε μάλλον, τολμήσουν να αντισταθούν, θα αντιμετωπίσουν πρωτοφανή βία. Αντέδρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αζίζη, ένας από αυτούς που κάποιο μετοχή στην εξουσία στο Ιράν, που γενικώς είναι πολύ διασπασμένη, ασκεί. Και δήλωσε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας που κατά τα άλλα εκεί διατηρείται. Οπότε παρενέβησαν άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει συνοδεία εμπορικών πλοίων από πολεμικά. Τα πολεμικά των ΗΠΑ θα μείνουν μακριά, απλώς θα δίνουν οδηγίες για ασφαλή πλεύση σε ζώνες που δεν είναι ναρκοθετημένες. Κάπως έτσι βρισκόμαστε στο απόλυτο χάος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Επί του πεδίου υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση. Κανείς δεν ξέρει, ή μάλλον πολλοί ανησυχούν για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, αν έχουν εφόδια και τι συνέπειες έχει αυτός ο μακρύς εγκλεισμός τους σε πλοία που δεν ξέρουν πότε επιτέλους θα βγουν από τον κόλπο. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το νέο επεισόδιο στην σύγκρουση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανίας. Να σας θυμίσω τα γεγονότα. Την περασμένη Δευτέρα, πριν μια εβδομάδα ακριβώς, μιλούσε σε ένα σχολείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ζάουρλαντ, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, και είπε, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που και άλλοι σκεφτόμαστε, αλλά εκείνος το είπε, και είναι και καγκελάριος της Γερμανίας. Είπε δηλαδή: οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από το αναμενόμενο, οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν πιστική στρατηγική, και ένα ολόκληρο έθνος, το αμερικανικό, ταπεινώνεται από την σημερινή Ιρανική ηγεσία. Δεν άρεσε του Τραμπ, και πριν κλείσει εβδομάδα από τις δηλώσεις, ανακοίνωσε τις συνέπειες που είχε αυτή η άμυαλη δήλωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τώρα και μέσα στον επόμενο χρόνο από τις βάσεις τους στη Γερμανία, και έπεται συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια? Η συνέχεια για την οποία ανησυχεί ο γερμανικός στρατός είναι ότι οι Αμερικανοί μπορεί να ακυρώσουν τη συμφωνία που είχε γίνει το 2024 για την εγκατάσταση στο γερμανικό έδαφος πυράβλων μέσου βεληνικούς για την αντιμετώπιση της κρίσης με τη Ρωσία και του ενδεχομένου μιας ρωσικής απειλής. Και δεν τελειώνουμε εκεί. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν του άρκεσε να δηλώσει ότι αποσύρει 5.000 από τους 39.000 περίπου που είναι εγκατεστημένοι σε γερμανικό έδαφος Αμερικανοί στρατιώτες. Ανακοίνωσε επίσης ότι επιβάλλει 25% δασμούς στην Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία, πλήττοντας βέβαια προπάντων τη Γερμανία, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν δασμό από εδώ και πέρα 25% αντί 15% που είχαν ως τώρα. Αυτό. Η άλλη, η εσωτερική είδηση της ημέρας είναι αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μια ρύθμιση που αφορά τα επιτόκια των τραπεζών και το ένα όριο στην επιβάρυνση που μπορούν να επιβάλλουν σε ένα δάνειο. Για να μας το ξεδιαλύνει ο Νίκος Φιλιππίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, για πες λίγο.
1: Εντάξει, τα θετικά του έχει τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι αρκετά. Τα θετικά είναι ότι βάζει γενικά μια τάξη. Και βάζει γενικά μια τάξη στο ύψος της επιβάρυνσης, έτσι, ναι, αλλά και στο ύψος της δανειοδότησης και στο, ναι, ύψος της έκθεσης των τραπεζών σε κόκκινα δάνεια, δηλαδή σε δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Άρα γενικά έρχεται και βάζει μια σχετική τάξη, μιλάμε για δάνεια τα οποία ενός 100.000 χωρίς προσημείωση. Άρα σε αυτά είναι μέσα θεωρητικά όλα τα καταναλωτικά, είναι η πιστωτική κάρτα, ενδεχομένως είναι αυτά που πάμε και αγοράζουμε σε μια εταιρεία και δανειζόμαστε από αυτήν προκειμένου να το αποπληρώσουμε ένα καταναλωτικό αγαθό. Mm. Είναι ένα ερώτημα αν θα φτάσει ως τις παρυφές του επισκευαστικού δανείου, τα οποία κάποια από αυτά δεν έχουν προσημείωση ακινήτου και είναι κάτω από τις 100.000. Πολύ πιθανό να είναι και αυτά.
0: Το όριο είναι 100.000. Δάνεια 100.000. Κάτω των 100.000, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και προβλέπει ότι η τελική επιβάρυνση με όλους τους τόκους δεν θα μπορέσει στην αποπληρωμή του να ξεπεράσει το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Mm. Δηλαδή αν έχεις πάρει 10 χιλιάρικα θα πληρώσεις από 13 έως 15.000. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να το έχεις βάλει σε πολλά χρόνια την αποπληρωμή. Βέβαια το ερώτημα πλέον είναι αν θα υπάρχουν αποπληρωμές σε πολλά χρόνια. Το πιθανότερο είναι να μην υπάρχουν. Δηλαδή οι τράπεζες να επιβαρύνουν περισσότερο για να βγαίνει αυτή η συνθήκη καινούρια, τη μηνιαία δόση. Mm. Πράγμα που σημαίνει ότι και για μικρότερα ποσά θα μιλάμε πλέον καταναλωτικών δανείων. Και δεύτερο, θα μιλάμε για υψηλότερες δόσεις και με μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να βγαίνει το θέμα των διατάξεων. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγαλύτερη μηνιαία δόση...
0: Αυτό αφορά και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, δηλαδή αυτό είναι ένα πλαφόν που αφορά και το ενδεχόμενο κάποιος να καθυστερήσει κάποιες δόσεις, συνεπώς να επιβαρυνθεί με πανωτόκια και ούτω καθεξής.
1: Αυτό που διευκρινίζεται, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει στο νομοθέτημα, είναι ότι είναι μέσα και τα πανωτόκια. Δηλαδή γλιτώνεις και τα πανωτόκια, δεν προβλέπεται επιβάρυνση. Και μάλιστα θα υπάρχει και αναφορά στη νέα σύμβαση, η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα έχει πολύ λίγα πράγματα μέσα και θα είναι τυποποιημένη για όλα αυτού του είδους τα δάνεια. Θα έχει 4-5 το πολύ προβλέψεις. Θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους επιπλέον επιβάρυνση. Επαναλαμβάνω, είναι μια κοινοτική οδηγία του 2023. Είναι ένας τρόπος προκειμένου να αυτός ο μικροδανισμός, γιατί πρέπει να συζητάμε πάντα για έναν μικροδανισμό για μια έκτακτη καταναλωτική δαπάνη επί της ουσίας. Αυτό αφορά και σε αυτή τη δαπάνη αναφέρεται. Δημιουργήσει προφανώς μια νέα κατάσταση. Δηλαδή και στις τράπεζες τώρα ψάχνουν να βρουν ακριβώς πώς θα το εφαρμόσουν και φαίνεται ότι η πρώτη επίπτωση είναι αυτή που ανέφερα, ότι το πιθανότερο να ανέβει η δόση η μηνιαία, γιατί θα μειωθεί η χρονική διάρκεια αποπληρωμής. Ναι. Δηλαδή αυτή η ιστορία έπαιρνε ένα καταναλωτικό 20.
0: Αυτό αφορά βέβαια τα από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί στα προηγούμενα έχει δεν μπορεί δίκιο να αλλάξει το όριο.
1: Έχει
0: σε όσα τρέχουν ήδη δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τα καινούργια νέα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία πρέπει να πω ότι τρέχουν με ένα ρυθμό κάθε χρόνο και υψηλότερο. Δηλαδή φέτος έχουν ήδη δοθεί κοντά στα 90.000 καταναλωτικά δάνεια. Δηλαδή είναι μια αγορά η οποία μετά την κρίση του 2000, του 2010 και μετά
0: αρχίζει να, πραγματικά,
1: αρχίζει να παίρνει τα πάνω της. Λογικό να είναι αυτό. Και είναι υποστηρικτική σε πολλές από τις, επαναλαμβάνω, μικρές ή μεσαίες καταναλωτικές δαπάνες. Αλλά δεν μιλάμε για τα μεγάλα δάνεια, έτσι. Και βέβαια δεν αφορά δάνεια τα οποία έχουν προσημείωση ακινήτου. Άρα είναι δάνεια κατά κύριο λόγο αγορών.
0: Άρα δεν αφορά τα στεγαστικά.
1: Όχι. Ναι. Δεν είναι μέσα καθόλου τα αυτά με προσημείωση. Ναι. Αυτά που έχουν προσημείωση, δεδομένου ότι έχουν μεγάλες διάρκειες αυτά.
0: Ναι. Τώρα, δημιουργήθηκε και μια πολιτική συζήτηση αν στα αλήθεια αυτό είναι μια κυβερνητική παρέμβαση προς όφελος των δανειοληπτών ή είναι απλώς μια υποχρεωτική εφαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας που εκκρεμεί εδώ και λίγα χρόνια.
1: Νομίζω περίπου το 50% των νομοθετημάτων που περνάει η εκάστοτε κυβέρνηση είναι τέτοιου είδους κοινοτικές οδηγίες. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα, πόσο καλά και με ποιους όρους. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις βάζουν την πινελιά τους στο νομοθέτημα, στα νομοθετήματα. Δεν τις φέρνουν ακριβώς και τις ψηφίζουν επακριβώς. Και αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό έχει επί της ουσίας αρχίζει και έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες. Και όλες πείραξαν λίγο τα όρια, ο καθένα ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στην διάταξη που έφερε. Άρα νομίζω ότι και οι δύο έχουν δίκιο και η κυβέρνηση φέρνει μια ρύθμιση η οποία μαζεύει το τοπίο, να δούμε με τι επιπτώσεις. Και η αντιπολίτευση που λέει ότι είναι ένας κοινωνικός κανονισμός, αλλά είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι ευκόλως εννοούμενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σας, Παύλο.
0: Καλημέρα.

0: Άσμα νέας εσοδείας, η Τόρια Ήμος, πολύ γνωστή και πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τραγουδίστρια από τη Βόρειο Καρολίνα, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε μόλις ένα καινούριο δίσκο. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι, και του τραγουδίου που ακούμε, είναι «Τον καιρό των δράκων», «In Time of Dragons». Αυτό ακριβώς που ζούμε. Για δέστε τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, για δέστε τι γίνεται στη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Κάνει μια δήλωση ο Γερμανός καγκελάριος που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, και εκείνος απαντά έτσι από μόνος του ότι αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, τιμωρεί τη Γερμανία με αύξηση δασμών από 15 σε 25% στα αυτοκίνητά της. Και στον Περσικό κόλπο παίζουμε το παιχνίδι με τη φωτιά. Πότε έχουμε ανακοχή και πότε έχουμε πόλεμο, πότε έχουμε ειρήνη και πότε έχουμε τιμωρία. Την περασμένη Παρασκευή έλυγε η διορία, η συνταγματική που είχε ο πρόεδρος Τραμπ για να πάει στο Κογκρέσο και να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για ό,τι έχει κάνει στον Περσικό κόλπο, για την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Έκανε μια απλή δήλωση, είπε: «Μπα, σταμάτησαν. Δεν κάνω πια πολεμικές επιχειρήσεις». Και έτσι η προθεσμία πέρασε χωρίς να πάει να ζητήσει έγκριση, και μετά θα δούμε. Τον καιρό των δράκων. Μικρό διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Αν θέλετε να ζήσετε την μεγάλη συναυλία των Metallica.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό στον κόμβο μεταμόρφωσης στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Σύμφωνα πάντως με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, η νέα επιχείρηση δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Απειλές ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που επιχειρήσουν να πλησιάσουν να μπουν στα στενά του Ορμούς, απίθυνε ο Ιρανικός στρατός. Παράλληλα, προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι εκ των βασικών εμπλεκομένων στην αιματηρή συμπλοκή. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος, ο οποίος από κοινού με άλλο άτομο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Πολύχνης, επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο ατύχημα με ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου, προχθές Παρασκευή, την 1η Μαγιά. Ήταν μια επέτειος, αν ήσασταν συντονισμένοι στο ημερολόγιο, μιλούσαμε για αυτήν. Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Για μεθαύριο Τετάρτη ήταν προγραμματισμένη μια εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων, Εξοριστέντων, Αντιστασιακών και την Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος. Μια από καιρό οφειλόμενη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη στο Πάρκο Ελευθερίας, ξαναλέω. Αυτή η εκδήλωση αναβλήθηκε, συνεπώς περιμένουμε την ανακοίνωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί και θα σας κρατήσω ενήμερους. Επίσης έχετε ακούσει, το λέω και εγώ, ξεκινά σήμερα μια καινούργια σειρά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση του Sky, η Βικτώρια Δεδρινού και η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Θυμάστε ότι πριν μερικά χρόνια είχαν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, που ήταν ένα συνταρακτικό πραγματικά ρεπορτάζ για όλο το θρίλερ του πρώτου επταμήνου του 2015, μέρα-μέρα, που δεν ήταν απλώς μια αφήγηση, ήταν η ιστορία όπως την έζησαν κάθε λεπτό εκείνου του τρομερού, εκείνης της δραματικής περίοδου, δύο δημοσιογράφοι που ήταν ανταποκρίτες στις Βρυξέλλες και συνεπώς το ζούσαν κάθε μέρα, κάθε ώρα, και συμμετείχαν οι ίδιες στην αγωνία του πράγματος. Εκείνο το βιβλίο, εκείνο το εκτενές ρεπορτάζ μεταφέρεται στην τηλεόραση σε μια σειρά 6 επεισοδίων, ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο χιλιοστό», το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς χωρίς καμιά αμφιβολία, πολύ περισσότερο που πριν ακόμη προβληθεί προκάλεσε μια μικρή πολιτική ταραχή, διότι η Ελένη και η Βικτώρια ζήτησαν από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι μεταξύ των πολλών που μιλούν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι πολλοί και από την πλευρά της Τρόικα, των Ευρωπαίων, αλλά και από την πλευρά των Ελλήνων, των υπουργών που χειρίστηκαν εκείνους τους μήνες. Ζήτησαν λοιπόν και από τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει μια συνέντευξη στα πλαίσια ντοκιμαντέρ. Εκείνος αρνήθηκε, όπως είχε δικαίωμα, καθένας έχει δικαίωμα να διαλέγει πότε και πώς μιλάει. Το θέμα είναι ότι δεν αρνήθηκε απλώς, αλλά φρόντισε να δημοσιεύσει και μια επιστολή άρνησης που λέει πάνω κάτω τα εξής: «Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας», αναφέρεται στην τελευταία μπλόφα, «στο οποίο βιβλίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Γιουνκέρ την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων». Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η συμφωνία των Πρεσπών συμφωνήθηκε, υπεγράφει το καλοκαίρι του 2018. Ήδη το Σεπτέμβριο του 2018 έχω βρει στα πρακτικά της Βουλής αναφορές και από τον Μητσοτάκη που έκαναν αυτό το συσχετισμό, ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια ανταλλαγή με το θέμα της μη περικοπής των συντάξεων ή γενικώς ότι ήταν ένα θέμα ανταλλαγής με τους Ευρωπαίους. Αλλά ο ισχυρισμός διατυπώθηκε πριν την έκδοση του βιβλίου, στο οποίο δεν υπάρχει πενιγμός για τέτοια συναλλαγή, υπάρχει απλώς μια αναφορά, επιβεβαιωμένη κατά πάσα πιθανότητα, ότι οι Ευρωπαίοι από την αρχή, δηλαδή από το πρώτο εξάμεινο του 2015, έθεταν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Θυμίζω ότι είχε γίνει η εισβολή στην Ουκρανία 2014, μόνες λίγους μήνες πριν. Η Ευρώπη και η Ρωσία βρίσκονταν στην πρώτη φάση μιας μεγάλης έντασης. Υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη και προπάντων στην Αμερική για ρωσική διείσδυση στα Βαλκάνια και για τη χρήση της, όπως λεγόταν τότε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως δούριο ύπου της Ρωσίας, και συνεπώς υπήρχε μια πίεση στην Ελλάδα να κλείσει το θέμα. Με την κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχαν κανένα περιθώριο να το συζητήσουν, διότι ο Σαμαράς δεν θα το συζητούσε καν. Στον Τσίπρα πάνω κάτω είπαν, φαίνεται ότι αυτό τουλάχιστον που εσύ μπορείς κάντο και θα το, πώς να πω, θα στο χρωστάμε. Το βιβλίο της, των δύο συναδέλφων αυτήν, και μάλιστα αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη συζήτηση με τον Γιουνκέρ. Ξαναλέω, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάθε δικαίωμα να αρνηθεί να μιλήσει, αλλά ο λόγος που επικαλέστηκε νομίζω ότι τον αδικεί, αλλά δημιουργεί μια επιπλέον δημοσιότητα, ένα επιπλέον κίνητρο να δούμε το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το ημερολόγιο ξεκίνησε σήμερα με την Μη Σιριλού, γιατί είναι η επέτειος γέννησης αυτού του φοβερού κιθαρίστα, του Dick Dale. Μανσούρ ήταν το αληθινό του όνομα, Λιβανέζος, έκανε παρέα με Έλληνες στη Βοστόνη, επηρεασμένος από την αραβική και την ελληνική μουσική της Ανατολικής Μεσογείου, και έτσι έγραψε τη Μη Σιριλού. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει με Steve Miller Band, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε ένα γεγονός που συνέβησαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1970, σε μια φοιτητική διαδήλωση στο Kent State University, στο Ohio. Η εθνοφυλακή άνοιξε πυρ, 4 φοιτητές σκοτώθηκαν, αρκετοί τραυματίστηκαν. Ήταν ένα γεγονός που συντάραξε την Αμερική και εννοείται γι' αυτό γράφτηκαν μερικά σπουδαία τραγούδια. Το πιο σπουδαίο από όλα είναι αυτό που έγραψε ο Νίλ Γιάνγκ, το Ohio.

0: Ας πούμε ότι αυτή ήταν η μουσική ιστορία της ημέρας. Πάμε στις άλλες ιστορίες της ημέρας. Οι μεγάλες ιστορίες της ημέρας είναι πρώτον αυτή η ομίχλη που συνεχίζει και πυκνώνει πάνω από τον Περσικό κόλπο και η ένταση που ξαφνικά δημιουργήθηκε στις σχέσεις της Ουάσιγκτον όχι μόνο με το Βερολίνο αλλά δια του Βερολίνου με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά. Ένταση και εδώ, κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη, θα δείξει. Για πρώτη φορά από το 2016 νομίζω η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει μια εσωτερική αναταραχή κάποιας έντασης. Το μετεωρολογικό δελτίο λέει βαρομετρικό χαμηλό, συννεφιά, πιθανότητα βροχής στην ερχόμενη Πέμπτη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί και δύο δύσκολες ψηφοφορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία για τη συγκρότηση προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς και για την πρόταση που θα υποβάλει από ό,τι φαίνεται στο τέλος της εβδομάδας στο ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή ξανά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα νέα στοιχεία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Κερίδη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλημέρα και έτσι, μα πάντα χαίρομαι την κουβέντα μας.
0: Και εγώ, και έχουμε καιρό να τα πούμε. Και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσουμε πολύ για τα διεθνή, δηλαδή για αυτά που συμβαίνουν και στον κόλπο και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλεψη, που, ειδικά για τον Περσικό κόλπο, γιατί είμαστε από το ζεστό στο κρύο, όχι απλώς από μέρα σε μέρα, αλλά στη διάρκεια μιας μέρας και μόνο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αναπόδραστη πραγματικότητα εδώ και μια πολύ μεγάλη αλλά πικρή αλήθεια. Το Ιράν κέρδισε. Mm. Και αυτό πρέπει τώρα να διαχειριστούμε. Επιχειρεί ο Τραμπ να δημιουργήσει εντυπώσεις, να ανατρέψει εντυπώσεις και κυρίως να καθησυχάσει τις αγορές. Διότι εκεί είναι που όλο αυτό θα χτυπήσει. Και πολύ φοβάμαι, ήταν και τα πρωτοσέλιδα στον Economist, σε όλο το διεθνή τύπο το Σαββατοκύριακο, ότι οδεύουμε για μεγάλη οικονομική δυσκολία και αναταραχή με το πετρέλαιο. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, παρόλο που έχει αυξηθεί κατά 50%, να πηγαίνει προς το 150-160. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά την Αμερική την ίδια, την οποία εσείς την ξέρετε. Έπρεπε ο πρόεδρος να φέρει την επιχείρησή του στο Ιράν προς έγκριση εκ των υστέρων έστω από το Κογκρέσο. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν το έκανε, είπε δεν υπάρχει πια πόλεμος, τελείωσε, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθω εκεί. Και μετά, ενώ υπάρχει ήδη μια δικαστική απόφαση που λέει ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του να επιβάλλει, να αποκατεβάζει δασμούς, ότι κάπως αυτά πρέπει να περνάνε από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πάλι ανακοίνωσε θυμωμένος με τον Μέρτς ότι αυξάνει τους δασμούς από 15 σε 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτιακή διάσταση σε όλο αυτό. Στο δικό μου νομερό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος στο Ιράν καταστρέφει την προεδρία Τραμπ. Βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και οδεύει προς συντριβή στις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και να χάσει και τη γερουσία, κάτι το οποίο εσείς θα παρακολουθείτε ήταν αδιανόητο μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι. Είναι η μεγάλη άγκυρα στο λαιμό του, η μεγάλη θηλιά στο λαιμό του, από την οποία δεν έχει βρει προς το παρόν τρόπο να απεμπλακεί. Θα έπρεπε να βιαστεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς μπλοκαρισμένη η κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορεί να υποχωρήσει, δεν της είναι εύκολο. Έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάει τελείως αντίθετα στους ψηφοφόρους της, στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Έλεγε ότι εγώ είμαι διαφορετικός, δεν το έλεγε τώρα, το 24. Mm. Από την αρχή που κατέβηκε στην πολιτική, από το 15, ότι εγώ δεν θα κάνω τους ατέλειωτους πολέμους των δημοκρατικών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Και να που έμπλεξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τον κατηγορούν μάλιστα ότι εξυπηρετεί αλότρια συμφέροντα ξένης χώρας, του Ισραήλ, και έχει γίνει ένα τρομακτικό μπέρδεμα στο εσωτερικό. Από εκεί πέρα και οι δασμοί, που είναι η βασική του ατζέντα στα οικονομικά, επίσης αφιζητήθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο. Θα πρέπει να επιστρέψει κάπου 150 δισεκατομμύρια, υπολογίζεται, σε παρανόμους παρακριτιστέντες δεσμούς στους εισαγωγείς. Θα το δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
0: Ναι. Τώρα, να περάσουμε τώρα από τα εσωτερικά, από τα διεθνή, τα οποία έχουν βέβαια τη σημασία τους, στα εσωτερικά, γιατί έλεγα ότι μάλλον είναι η πρώτη φορά από το 2016 που στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πραγματική, ας πούμε, ανησυχία. Ένα θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση η πλειοψηφία μάλλον τις ψηφοφορίες που έρχονται. Δηλαδή ακούω διάφορα σενάρια, η προανακριτική να γίνει πάλι με επιστολική ψήφο ή στο θέμα της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική να επικαλεστεί η πλειοψηφία ότι αυτό είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και απαιτεί η πλειοψηφία 151 και όχι 120. Είναι ναι. Πραγματικά
1: καταρχάς,
0: αυτά.
1: Επιτρέψτε μου, καταρχάς να πούμε ότι είναι καλό που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά κοινοβουλευτικό κόμμα, παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα. Ξέρετε, κάποτε η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η αρχή και το τέλος της εσωκομματικής δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν συνέδρια, δεν υπήρχαν εκτελεστικά γραφεία. Αυτά τα αποκτήσαμε στην πορεία και, αν θέλετε, σε αντίδραση με την οργανωτική υπεροχή του τότε Πασόκ. Έτσι δεν είναι? Η ιδεάρχη γη του κόμματος, οι τέσσερις πρώτοι διάδοχοι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκλέχθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα εδώ είναι που εκφράζεται, πώς να το πούμε, το πιο αυθεντικά η βάση της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στείλει αυτούς τους βουλευτές, τους 155 στη Βουλή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Θα έπρεπε, με το χέρι στην καρδιά το λέω, να γίνεται πιο τακτικά και λιγότερο δραματοποιημένα. Αποδραματοποιημένα, δηλαδή είναι κάτι σύνηθες. Έγιναν πολλά στο μεσοδιάστημα και υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, κυρίως ο πόλεμος μετά τα τέλη Φεβρουαρίου, ήταν να γίνει δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά όλη αυτή η διεθνής αναστάτωση δεν επέτρεψε και στον Πρωθυπουργό να έχουμε αυτή την...
0: Ο πόλεμος ή ο ΠΚΠ?
1: Νομίζω καταρχήν ο πόλεμος, αλλά κοιτάξτε, και με τον ΕΠΚΕΠΕ να έχουμε όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να συμμιλήσουμε επί μιας βάσης. Τώρα, ως προς τις προτάσεις που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα, πρώτον πρέπει να τις δούμε. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήδη το Σάββατο, να τις δούμε, να τις διαβάσουμε.
0: Εγώ σας ρώτησα γιατί αυτά κυκλοφορούν, τα ακούω ως πρώτες σκέψεις. Και γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι πραγματικές.
1: Θα σας τα πω όλα. Ως προς την προανακριτική, να πούμε καταρχήν ότι είναι άλλη διαδικασία της άρσης ασυλίας και άλλη διαδικασία της ποινικής ευθύνης υπουργών του άρθρου 86 του Συντάγματος. Διότι στην πρώτη η Βουλή δεν έχει δικαστική αρμοδιότητα, δεν μπαίνει στην ουσία των υποθέσεων, απλώς απαντά σε ένα ερώτημα, αν αφορά ή δεν αφορά τα βουλευτικά καθήκοντα του υποδίωξη βουλευτή. Και αν δεν τα αφορά, έρει την ασυλία και μάλιστα αυτομάτως με τη νέα συνταγματική διάταξη, και αυτό κάναμε και για τους 13. Στην περίπτωση ωστόσο των Υπουργών, το Σύνταγμα το ίδιο μας αναθέτει ποινική δικαιοδοσία, να κάνουμε δηλαδή προανάκριση ακριβώς, και αν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, άρα να συνενέσουμε σε μια ενδεχόμενη ενοχή των κατηγορουμένων, έτσι δεν είναι, να παραπέμψουμε. Εκεί θα σας δούμε τα στοιχεία. Επιτρέψτε μου να πω, από το λίγο που ασχολήθηκα στην υπόθεση του Λιβανού, ο οποίος έκανε πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι, στον ΟΠΚΕΠΕ και επιχείρησε να βάλει μια τάξη με την ιδιωτική εταιρεία κτλ. Πρόκειται για 37 κτηνοτρόφους βιολογικούς των Σερών, που ενώ έπαιρναν την επιδότηση κάθε χρόνο και συνεχίζουν να την παίρνουν μέχρι σήμερα, το 2020 για λόγους ιατρικούς δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ένα χαρτί, τους πέταξε έξω το σύστημα, έκανε δεχτή την προσφυγή κτλ. Το θεωρώ αδιανόητο να ποινικοποιήσουμε το σωστό. Και εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχασε κανένα χρήμα, δεν υπήρξε ατασταλία. Αυτά με όλες τις επιφυλάξεις, χωρίς να θέλω προς το παρόν να μπω περαιτέρω στην ουσία, αλλά δεν βλέπω πώς θα, ακόμα και για τους βουλευτές της αντιπολίτευσης θα συνιστούσαν υποψία ποινικού αδικήματος, αλλά απομένει να το δούμε. Τώρα, το πιο κρίσιμο, αν θέλετε.
0: Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να μείνουμε εδώ, στη διαδικασία των Υπουργών. Λέτε αυτό και για τον κύριο Λιβανό, το έχω ακούσει και από στελέχη της αντιπολίτευσης, αυτό που λέτε εσείς.
1: Ναι.
0: Αλλά εφαρμόστηκε...
1: Δεν είχε ένα τηλέφωνο το γραφείο του, όχι ο ίδιος, από βουλευτή Σερών για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Το ερώτημα.
1: Τα γραφεία των Υπουργών δέχονται πολλά τηλεφωνήματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτά.
0: Ναι. Χωρίς καμία φωλή.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτά και το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων, που εδώ, όπως προκύπτει και από τις συνδιαλέξεις, δεν βλέπω. Αλλά και παίρνω το θάρρος της νόμης, για να προχωρήσουμε την κουβέντα, Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν θέλω να πω.
0: Αυτό που τίθεται ως ερώτημα είναι ότι και για τον κύριο Τριαντόπουλο το ίδιο λέγανε οι συναδελφοί σας πλειοψηφίας και εσείς, ότι δεν υπάρχουν ίχνη ενοχής, δεν βλέπετε ενδείξεις ενοχής μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το σωστό ίδιο είναι η κίνηση, η Βουλή να απαλλαγεί από αυτήν την ποινική υποχρέωση που την βαραίνει, ας πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο και ας αποφασίσει εκείνο.
1: Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας και να σας πω τούτο, ότι εδώ κινδυνεύουμε να την πάθουμε όπως με την Οβάρτης. Δηλαδή τι, υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο Καραμπινάτο, σκάνδαλο μεγάλο. Ο κύριος Βουρλιώτης στους Δελφούς μας τα είπε.

0: συνεργασία με όλη την ελληνική δημόσια διοίκηση και βεβαίως και ποιητική διεύθυνση, προχώρησε στην εκαθάριση του σκανδάλου. Έχει κάνει κατασχέσεις, μας είπε, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Έχει δεσμεύσει. Έχει βάλει μέσα φυλακή. Έχει στείλει στο ακροατήριο. Έχει προφυλακίσει. Λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Όλη η αντιπολίτευση, το μόνο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί είναι όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Και κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το σκάνδαλο, όπως ξεχάσαμε με την Οβάρτης το σκάνδαλο το πραγματικό, δηλαδή τους γιατρούς που συνταγογραφούσαν παράνομα ολόκληρο το κύκλο. Ξέρετε, και πήγαμε στα 10 πολιτικά πρόσωπα, στους πολιτικούς μας αντιπάλους, να τους πυλώσουμε. Έτσι και εδώ πολύ φοβάμαι ότι αφήνουμε την ουσία, που υπάρχει ουσία στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει και πολιτική ευθύνη από την πλευρά μας που δεν το καθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε να τα είχαμε κάνει το 19-20. Για μια σειρά από λόγους, επειδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, άλλες ανάγκες, στον ΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ, με τον κορονοϊό, με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο. Καθυστερήσαμε. Ήταν και πολύ δύσκολο. Είναι και η πίεση των αγροτών, πληρώστε τα όλα τώρα στην ώρα τους, μην καθυστερήσετε καθόλου. Σιδεροδέσμιος οργανισμός από την ιδιωτική εταιρεία, τον πάροχο δηλαδή των ηλεκτρονικών στοιχείων του οργανισμού, και φτάσαμε έτσι σε αυτό. Αλλά είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι χωρίς την Κοβέση, εκεί θέλω να επιμείνω, δεν θα είχαμε τις αποκαλύψεις. Άλλωστε και η ίδια η Κοβέση συνεχάρει τη συνεργασία, συνεχάρει τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, Γιώργο Φλωρίδη, με επιστολή του για την άψογη συνεργασία που είχε με τις ελληνικές αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πριν το Φλωρίδη, θέλω να πω, και επί της πρώτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα, άρα, ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από μόνος του την παραπομπή για να εκαθαρίσει το όνομά του, γιατί θεωρεί, και έχει ένα δίκιο, ότι εκεί που φτάσαν τα πράγματα, η Βουλή από μόνη της δεν μπορεί να τον, πώς θα πούμε, επιστρέψει στην κοινωνία άμεμπτο, παρά μόνο μια δικαστική κρίση. Το ίδιο και ο Κώστας Καραμαλής, είδατε τι έγινε επί χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά εδώ νομίζω ότι αν καθίσουμε και θα δούμε τα στοιχεία με προσοχή, θα πάμε μάλλον σε απορριπτική, αλλά με όλες τις επιφυλάξεις, γιατί δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος, παρά μόνο διάβασα διαγώνια τον φάκελο του Λιβανού και του Κώστα Καραμαλή. Τώρα, ναι, το πιο δύσκολο είναι η εξεταστική. Διότι εκεί πράγματι εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα και υπάρχει δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους, ναι, χωρίς τη συμφωνία της πλειοψηφίας, να συσταθεί η εξεταστική. Θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω εύκολα πολιτικά να μπορούμε να απορρίψουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα ξανά.
0: Εσείς.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη. Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Και έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή ποσοστό 64%. Και είναι η πρόταση για σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πρόταση για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα και το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια επί της οδού Φυλής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΣΥΟ, ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες. Η ΟΣΥ έχει ορίσει τεχνική επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 24χρονος από τη σκηνιά του Δήμου Μινώα Πηδιάδου στην Κρήτη. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και οι αρχές αναζητούν ως δράστη της επίθεσης έναν νεαρό άνδρα 21 ετών από την ίδια περιοχή, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές. Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι 42χρονη αλλοδαπή, η οποία διαμένει και εργάζεται στη Ρόδο ως οικιακή βοηθός μετά από επίθεση που δέχθηκε από 52χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ρόδου το Σάββατο κατά από τις συνθήκες που ερευνούνται από την αστυνομία. Η 42χρονη ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η 52χρονη παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές αρχές της περιοχής και παραδέχθηκε την πράξη της. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα ανά ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος, ο οποίος μαζί με ένα άλλο άτομο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Πολύχνης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο ατύχημα με ζημιές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση που προκλήθηκε μετά το τροχαίο οδήγησε στο επεισόδιο. Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την επικίνδυνη σωματική βλάβη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μεταρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Δευτέρα σήμερα και ακούτε Sky και όπως πάντα στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια μαζί προς το παρόν.
1: Μαζί θα είμαστε γιατί, γιατί προσπαθούμε κάτι... άλλο αντίλογος και άλλο το μαζί είναι η ουσία.
0: Άφηνες...
1: Είμαστε συμπολίτες μακράς καύσεως και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι δεν είμαστε φανατικοί.
0: Άφηνες κάτι υπονοούμενα το προηγούμενο.
1: Αφήνω κάτι υπονοούμενα για να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Μήπως έχεις τίποτα υποχρεώσεις και μας άφηνες για
1: διαβάζω
0: το...
1: διάφορα της μεγάλης δημοσιογραφίας, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης, θα τα πιάσουμε άλλη φορά.
0: Όπως παρότι
1: χθες
0: παράδειγμα...
1: ήταν η ημέρα της ελευθερίας του τύπου.
0: Ήταν η μέρα της ελευθερίας του τύπου. Ήταν και ήτο, όπως σωστά λες, και θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έναν εκπρόσωπο που βρίσκεται και στο Παρίσι σε μια.
1: Άμα βρήκες εκπρόσωπο, καλό είναι αυτό.
0: Ένωση δημοσιογράφων που αγωνίζεται για την ελευθερία του.
1: Στο
0: τύπου.
1: Παρίσι κιόλα. Α, ωραία.
0: Εντάξει, από το Παρίσι ξεκινούν οι μεγάλες επαναστάσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαχρονικά. Οπότε...
1: Όχι, ξεκινήσαν κι αλλού, αλλά εντάξει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ορίστε, φαντάζομαι... θα πω φιλοαμερικάνος τώρα. Δεν ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι.
0: Α, μια χαρά. Νόμιζα ότι άλλα,
1: επανάσταση.
0: Άλλα πήγαινες να πεις, οπότε.
1: Είδες, να μην
0: προσπάθησα να σε συγκρατήσω. Μαζί
1: απλά
0: μαζί.
1: Να τα καταγράφουμε αυτά, εντάξει. Και χρονικά. Να... Θυμήθηκα τώρα ότι είχαν δώσει και πολλά λεφτά οι Γάλλοι για την επανάσταση των Αμερικάνων. Γιατί ως γνωστό ήταν μεγάλη κόντρα με τον τότε βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας και τα μεγάλα απεικιοκρατικά. Και θυμήθηκα τώρα ότι ο Νέκερ τον λέγανε στη Γαλλική
0: Νομίζω
1: Επανάσταση
0: Νέκερ.
1: Και λίγο πριν με τον βασιλιά που είχε τα οικονομικά και έλεγε: Παιδιά, έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά για την επανάσταση.
0: Εγώ θα σου πω κάτι σύγχρονο. Στην συνάντηση του Καρόλου με τον Τραμπ, όταν τον προσέβαλε.
1: Οι δύο βασιλιάδες,
0: βεβαίως.
1: Μ' αρέσει.
0: Οι δύο βασιλιάδες είναι
1: τώρα με έφτιαξες, μπορώ να συνεχίσω.
0: Οι δύο βασιλιάδες είναι μόνο του Τραμπ. Και ο τρίτος βασιλιάς είναι ο Κάρολος, ο κανονικός.
1: Καλά το πας.
0: Είπε λοιπόν ο Τραμπ, άφησε εχμές για την Αγγλία και το απάντησε ο Κάρολος ότι. Και εμείς σας ελευθερώσαμε από τους Γάλλους. Οπότε νομίζω ότι πολύ ωραία ήταν η εισαγωγή, σου επίκαιρη εισαγωγή.
1: Είμαστε σε ένα κόσμο που βλέπει πολύ ωραίες αστραπές και βροντές και μετά ασχολείται με τα πολύ μικρά. Δυστυχώς... Που είναι σοβαρά βέβαια και τα μικρά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Πολλοί κόσμος με ρωτάει τι θα γίνει. Και τους λέω τι θα γίνει, δεν βλέπετε τι θα γίνει. Θα φουσκώσει η βαρβαρότητα και το μέλλον άγνωστον. Εδώ κάποιοι μας λέγανε ότι θα ήταν σύντομη η κατάσταση και τέλος πάντων μόνο 20% ήταν το θέμα με τα
0: πετρέλαια. Μόνο σύντομη δεν είναι.
1: Από τα στενά του Ορμούς και τελικά τώρα λένε όλοι αμάν τι γίνεται και τι έρχεται. Ασχέτως πώς θα πάει το πράγμα.
0: Το βέβαιο είναι ότι έχει. Το σίγουρο είναι ότι έχει δημιουργήσει, λέω σίγουρο και όχι βέβαιο, γιατί θα καταλάβεις γιατί. Έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αβεβαιότητα για το τι ξημερώνει. Και ειδικά στην οικονομία, το βασικό που πρέπει κανένας να υπολογίζει για το μέλλον είναι η ψυχολογία. Για παράδειγμα, από την μετακίνηση των τουριστών στην καλοκαιρινή περίοδο και αν θα έχουν τη δυνατότητα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων ή της αύξησης της τιμής των δωματίων και των τροφίμων μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως, εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται μόνο για μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων με ψυχολογικούς όρους του Προέδρου Τραμπ, αλλά είναι και μια στρατηγική επιλογή κατά την άποψή μου των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ να περιμερίσουν όλους τους υπόλοιπους και να κάνουν το δικό τους τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την μεταφορά της ενέργειας, κυρίως ως προς την επιρροή την αντίστοιχη της Κίνας. Είχαμε όμως, Δημήτρη, πολλά γεγονότα πολιτικά το Σαββατοκύριακο. Τι είχαμε και την Παρασκευή. Το μανιφέστο Τσίπρα που εμείς δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Μανιφέστο. Είναι ένας όρος.
1: Είναι και πολυσέλιδο.
0: Δεν τρέπονται τώρα να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο μανιφέστο Τσίπρα. Λες και είναι.
1: Γιατί να τα πούνε από αυτό, να τα πούνε από τις πράξεις που γίνονται πολλές φορές διάφοροι και όχι μόνο στη μία περιοχή, σε όλες τις περιοχές. Γιατί
0: εγώ λέω
1: πέφτει πολύ. Πέφτει πολύ επικοινωνία. Πέφτει πολύ επικοινωνία. Η σεμνότητα έχει χαθεί προπολίτευση.
0: Το μήνυμα Τσίπρα, το κείμενο Τσίπρα,
1: το μανιφέστο
0: εν πάση περιπτώσει Τσίπρα.
1: Το βασικό είναι. Όπως διευκρίνησαν πάντως και ο κύριος Χιακαντάρης, είναι ότι αυτό δεν είναι το πρόγραμμα. Άλλωστε δεν μπορούσε να είναι πρόγραμμα, γιατί
0: είναι
1: πολύ γενικολογία και
0: που...
1: πολύ γενικές αρχές.
0: Αυτό βεβαίως το κείμενο δημιούργησε αναταράξεις στην αριστερά αλλά και ευρύτερα. Κυρίως στην αριστερά είδαμε τον στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καλπάκη, εγώ, τον κύριο Ζαχαριάδη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συντάσσονται με αυτή την προοπτική τη συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα. κουλτούρα, αγκαλιάζοντας και υποδεχόμενοι πολύ θετικά το εντός πολλών πολλών εισαγωγικών μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Πολάκη από την άλλη να διαμαρτύρεται. Τι λέει ο Πολάκης? Λέει ότι εγώ σας τα είχα πει πρώτος. Ήταν το πλάνο μου για τις εσωτερικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι τέσσερις άξονες. Βεβαίως, λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν μας τα λέει ακριβώς καλά, γιατί ξεχνάει πάρα πολλά δεδομένα.
1: Υπάρχει κανείς στην περιοχή της ευρύτερης κεντροαριστεράς που θα διαφωνήσει με τις γενικές αρχές για άλλο μοντέλο ανάπτυξης, για δικαιοσύνη κοινωνική, για ζητήματα αναδιανομής, στη γενική τους περιγραφή εννοώ. Γιατί να διαφωνήσει κανείς?
0: Θα σου πω, παρά το γεγονός ότι είχα συγκρουστεί.
1: Θα πάμε στα προγράμματα, θα πάμε και στην αξιοπιστία των προσώπων και των προγραμμάτων και εκεί θα μετρηθούν. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές, εγώ ξαναλέω, λογικά θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της θητείας. Mm-hmm. Έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι υπόλοιποι. Ασχέτως τώρα γιατί η αντιπολίτευση, χρόνια η αντιπολίτευση, όλες οι αντιπολιτεύσεις ζητάνε εκλογές κτλ. Και να μιλήσουμε για τα σοβαρά ζητήματα. Εδώ έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα, να θα τα δούμε εδώ.
0: Εγώ την πιο σοβαρή κριτική για το μανιφέστο Τσίπρα άκουσα, τη διάβασα για την ακρίβεια, από έναν πρώην σύντροφό του, τον κύριο Βερναρδάκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος την αποδομεί ως προς την ουσία της ιδεολογικής προσέγγισης που κάνει στα τρία ρεύματα, δηλαδή τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και, αν δεν κάνω λάθος, και το κέντρο, δεν θυμάμαι το τρίτο ρεύμα που χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Βερναρδάκης λέει ότι δεν μας τα λες καλά, Αλέξη, κρατάς τα καλά που σε συμφέρουν από τα τρία ρεύματα και απορρίπτεις άλλα ζητήματα τα οποία έχουν απορριφθεί και εκλογικά και κοινωνικά αλλά και πολιτικά από τα τρία αυτά ρεύματα. Νομίζω ο φιλελευθερισμός είναι το τρίτο ρεύμα. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Βερναρδάκης βγαίνει επιστημονικά στον κύριο Τσίπρα και μου κάνει εντύπωση, γιατί ήταν και υπουργός του, αν δεν κάνω λάθος, ένα διάστημα, και πολύ στενός του συνεργάτης.
1: Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να συνεχίσει να προβληματίζεται, αν προβληματίζεται, γι' αυτό το ρεκόρ μοσαϊκού απόστασης παλαιών διπλανών του στελεχών που είναι σήμερα λίγο παραδίπλα ή λίγο απέναντι. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας με το rebranding που κάνει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και από το μανιφέστο είναι ότι το γυρίζει λιγάκι προς τα αριστερά σε ένα βαθμό, σε σχέση με τα φθινοπορεινά, αν θυμηθείς, χρώματα, κάποιες διακηρύξεις κτλ. Γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει και προφανώς του λένε και οι συνεργάτες του ότι υπάρχει έδαφος στην ευρύτερη περιοχή αυτή, όπως λέμε, της κεντροαριστεράς αριστεράς. Τώρα το πώς θα το τεκμηριώσει και τι θα τοποθετηθεί είναι άλλη συζήτηση.
0: Εγώ άκουσα μία.
1: Εγώ δεν ξεχνάω τα ζητήματα, ούτε εσύ τα ξεχνάς. Νομίζω και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες θα παρακολουθήσουν με κριτική σκέψη. Και θα δούμε. Τι να δούμε δηλαδή, όταν θα ανακοινωθεί η ίδρυση του κόμματος και του προγράμματος του. Εκεί απάνω θα μετρηθούν, γιατί ούτως ή άλλως εδώ υπάρχει και μια επιτάχυνση σε μια σειρά ζητήματα. Είπαμε και την Πρωτομαγιά ότι αυτή η πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη για το θέμα της τετραήμερης εργασίας, παρά τις λακκούβες που έχει ή τα κενά που άφησε, ήταν στα πλαίσια αυτά της προετοιμασίας ενός πεδίου γενικότερη συζήτηση στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εγώ, παρά το γεγονός ότι διαφωνώ και θεωρώ λαϊκιστική την προσέγγιση του κ. Ανδρουλάκη και σηκώνει
1: όταν
0: συζήτηση.
1: Την πρόταση, όταν
0: έβαλε όμως ατζέντα. Έβαλε ατζέντα, πολιτική ατζέντα ο κ. Ανδρουλάκης, όπως έχει κάνει με διάφορα ζητήματα. Νομίζω ότι έβαλε πολιτική ατζέντα επί πολιτικού θέματος και όχι επί θεωρητικού ζητήματος.
1: Και στο μνημείο των πεσόντων των εκτελεστέντων στην Κεσαριανή, νομίζω.
0: Όχι μόνο ο κ. Ανδρουλάκης, πήγε και ο συνασπισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε το ΚΚΕ.
1: Κάθε χρόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και είδα, πήγε και ο κ. Κασελάκης. Ο οποίος είναι, η προσέγγιση του πια είναι ούτε καν Bernie Sanders, δηλαδή είναι και φιλελεύθερη αλλά και προσέγγιση
1: αριστερής. Έχουμε πολλή δουλειά, ούτως ή άλλως.
0: Να πούμε ότι είχαμε και μία τοποθέτηση την Παρασκευή πάλι της κυρίας Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο ετοιμάζει. Ήταν τοποθέτηση και αυτή μέσω των social media. Ο ένας προσπαθεί να προλάβει τον άλλο, νομίζω, πολιτικά. Είχαμε επίσης και μία δημοσκόπηση η οποία δεν συμπεριέλαβε ακόμα τα νέα κόμματα, τα υποδιαμόρφωση κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, και δείχνει μία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει,
0: βεβαίως υπάρχουν και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή και από άλλες δημοσκοπήσεις. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον στη συνέχεια.
1: Παρότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να ανησυχεί για μια σειρά ζητήματα φθοράς, πιέσεων, εσωτερικών κινητοποιήσεων, να το πω έτσι. Εντάξει. Θα έχει τα ζητήματά τη, νομίζω θα φανούν πολύ περισσότερο και θα ολοκληρωθεί μια προγραμματική αποτύπωση μετά και το συνέδριό τη σε 10 μέρες.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή, εξαιρετικό καθηγητή τη πολιτική επιστήμη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μοσχονά, καλημέρα.
1: Σα καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την απόκριση. Θέλουμε, συζητάμε εδώ, έχουμε κάνει μια εισαγωγή για τα πολιτικά δεδομένα του Σαββατοκύριακου της τελευταίας περίοδου, που είναι πυκνά, είναι πολλά. Και συζητούσαμε για την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι αφορά το λεγόμενο μανιφέστο του και την ιδεολογική προσέγγιση που κάνει στα διάφορα ζητήματα. Λέγαμε για την τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού που μας προαναγγέλει τη δημιουργία του δικού της κόμματος. Λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της επικαιρότητας, που με αυτό το περιβάλλον, που χωρίς ακόμα τα δύο κόμματα, δείχνει μία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας έναντι των αντιπάλων της. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα είναι το περιβάλλον που θα φτάσουμε στις εκλογές, ή πιστεύετε ότι η κοινωνική κοινοτικότητα μπορεί να δημορφώσει νέο περιβάλλον, νέο κλίμα?
2: Το περιβάλλον το οποίο μου περιγράψατε εσείς ο ίδιος είναι απολύτως ασταθές. Είναι απολύτως ασταθές διότι περιλαμβάνει δύο απολύτως αστάθμητους παράγοντες που είναι καινούργοι. Ο ένας αστάθμητος παράγοντας είναι το κόμμα Τσίπρα και ποια θα είναι η επιρροή του, και άρα ποιες επιπτώσεις θα έχει στην επιρροή άλλων κομμάτων, συγγενών ή λιγότερων συγγενών. Και ο δεύτερος, ακόμη περισσότερο αστάθμητος παράγοντας, είναι το κόμμα Καριστιανού. Για το κόμμα Καριστιανού δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε. Και συνεπώς οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να το μετρήσουν. Είναι ο άγνωστος χ. Και άρα όταν φανταστούμε το τοπίο με το Πασόκ, με το κόμμα Τσίπρα, με το κόμμα Καριστιανού, ξαφνικά είμαστε σε ένα τοπίο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Συνεπώς είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε, θα έχουμε εξελίξεις, όλη η συνθήκη είναι βαθύτατα ασταθής, είναι και πρωτόγνωρη θα έλεγα, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Οι σημερινές έρευνες και οι σημερινές συζητήσεις θεμελιώνονται εύλογα, πώς να συζητήσεις αλλιώς, πάνω στο γνωστό. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο άγνωστοι παράγοντες. Ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα δεν είναι τόσο άγνωστο. Ξέρουμε περίπου τις θέσεις του. Ο κόσμος ξέρει το πολιτικό πρόσωπο.
0: Δεν έχουν αντιφάσεις. Δηλαδή, η δεξαμενή που προσπαθεί να επικεντρωθεί ο κύριος Τσίπρας, η νέα δεξαμενή, δεν είναι πολύ διευρυμένη. Άκουσα μια κριτική του κυρίου Βερναρδάκη που λέει ότι ενσωμάτωσε τα θετικά διαφόρων ρευμάτων, χωρίς επί της ουσίας να αναφερθεί στις όποιες αδυναμίες των ρευμάτων αυτών, δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το κείμενο το οποίο διαβάσαμε, το λεγόμενο μανιφέστο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι ακριβώς ένα μανιφέστο, δεν είναι ένα προγραμματικό κείμενο με την έννοια ότι κάνει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Υπάρχουν προτάσεις πολιτικής, περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα για τα οποία κάνει πολλές προτάσεις. Οι προτάσεις όμως είναι: πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, με ποια βήματα, με ποιους σταθμούς, με τι κόστος, αυτό δεν περιλαμβάνεται. Δεν συνιστά λοιπόν πρόγραμμα. Πιστεύω θα υπάρξει ένα επόμενο πρόγραμμα που θα είναι συγκεκριμένο, που δεν θα έχει τα πάντα μέσα, αλλά θα έχει προτεραιότητες και θα λειτουργήσει σαν το πρόγραμμα Τσίπρα. Τότε θα κρυφθεί το κόμμα Τσίπρα ως προς τον προγραμματικό του λόγο. Αυτό είναι ένα κείμενο γενικής τοποθέτησης, θα έλεγα, προγραμματικής. Τώρα, αυτό το κείμενο τοποθετείται στα αριστερά. Ένα. Εύλογα και κατά τη γνώμη μου σωστά, από τη σκοπιά του συμφέροντος του νέου κόμματος, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη κρίση. Η απαξίωση αυτή τη στιγμή του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, και η απαξίωση της νέας αριστεράς είναι καταπληκτικές. Του κόμματος Τσίπρα η απαξίωση είναι και ηθική. Δεν είναι και των στελεχών του άρα. Κόμματος της νέας αριστεράς η απαξίωση είναι πολιτική, δεν είναι ηθική. Δεν ξέρω τι θα κάνει η νέα ηγεσία, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, που είναι ένας πολύ πολύ συμπαθής άνθρωπος και έχει μια άλλη γλώσσα, αλλά το κόμμα Τσίπρα στηρίζεται στην αποτυχία αυτών των δύο κομμάτων. Και στην αποτυχία του Πασόκ, να κάνει τη μεγάλη διαφορά, να φύγει μπροστά.
0: Ναι, αλλά η κριτική που του ασκείται είναι ότι δεν έχει και ο ίδιος ευθύνη για την αποτυχία αυτών των δύο κομμάτων. Δηλαδή, ο ίδιος δεν είναι αυτός που επί της ουσίας επιτάχυνε τη διάλυση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κύριε Μουρούτη, ανοίγεται ανοιχτές πόρτες, το λέω με ευγενικά αυτό, δεν το λέω σαν...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι το έχω γράψει και το έχω πει δεκάδες φορές από τότε που είχαμε το αποτέλεσμα αυτό και πριν, γιατί έχω μιλήσει για τις ευθύνες Τσίπρα. Αν υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης ιστορικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της ευρείας αριστεράς και κεντροαριστεράς, οφείλεται στην αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, και η αποτυχία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ηγέτη. Ο ηγέτης ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο ισχυρό δεδομένο. Το δεύτερο ισχυρό δεδομένο είναι ότι παρά τα αυτά, οι διάδοχες ή οι πιθανές διάδοχες καταστάσεις, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, το 23 μέχρι σήμερα, ο έμεσος ηττημένος της νέας κατάστασης είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν κατάφερε να ξεφύγει από ποσοστά της τάξης του 12-15% να πάρει πραγματικά κεφάλι από τη στιγμή που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, να εκμεταλλευτεί τη λογική του εκλογικού νόμου που ευνοεί το δεύτερο κόμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα μικρότερα και να προχωρήσει μπροστά. Ο άλλος μεγάλος ηττημένος φυσικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έφυγε ο παλιός, ο πρώην αρχηγός του και συνιδρυτής του, ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχει καταρρεύσει. Δεν καταραίουν εύκολα κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Μουρούτη. Ιστορικά. Είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό που έχουμε. Και το φαινόμενο που θα συναντήσουμε, αν η μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση γίνει μεταξύ των δύο, δεν είμαι τόσο σίγουρος γιατί πρέπει να δούμε το θέμα Καριστιανού, είναι ότι δύο κόμματα που έχουν υποστεί βαριά ήττα, θα έλεγα συντριβή, κάποια στιγμή στην ιστορία τους, που έχουν βιώσει αυτή τη συντριβή, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Αυτό δεν γίνεται εύκολα από εμπειρίες που έχουμε από άλλες χώρες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα για αυτό που ρωτήσατε συγκεκριμένα και που αναφέρατε, οικολογία, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική.
0: Οικολογία,
2: βέβαια. Το μανιφέστο τι κάνει? Δεν κάνει ανάλυση αυτών των ρευμάτων. Τοποθετείται πολυσυλλεκτικά και λέει: εμείς σαν κόμμα Τσίπρα θα εκφράσουμε και τις οικολογικές ευαισθησίες και τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό κάνει.
0: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, κύριε Μοσχονά, γιατί θέλει να σας ρωτήσει και ο Δημήτρης Οστούμπος. Δώστε μας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα για ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά μαζί σας να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
7: Το φέρι μπιζού.
3: Ο
5: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς, απίφθινε σήμερα η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι επιθετικές ανέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων. Προειδοποίησε και τα πλοία να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραημερή εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλής εργαζομένων, τόνισε στο ΣΚΑ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιός και επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενήργησε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας έπληξε ουκρανικό ντρόουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε συνοικία της πρωτεύουσας, όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Επιστρέψαμε στη γραμμή μας, είναι ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς. Δημήτρη, ήθελες να ρωτήσεις τον κύριο καθηγητή. Καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πολιτικών
3: Επιστημών. Επειδή ο κύριος Μοσχονάς είναι και στις αναζητήσεις, είναι και επί του πεδίου πολύ προσεκτικός, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που αναπτύσσεται γενικότερα στην περιοχή της αντιπολίτευσης και με επιμονή ζητείτε το θέμα των πρόωρων εκλογών, πιστεύετε ότι τη βοηθάει την αντιπολίτευση?
4: Κοιτάξτε, βοήθησε τον κύριο Μητσοτάκη όταν ανέλαβε ηγέτης το 2016 μέσα σε περίπου 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, αφού ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με όλα τα ατού στα χέρια του, με μια μεγάλη νίκη έκπληξη, ζήτησε προώρες εκλογές. Ρώτησα κάποιον, έμεινα κατάπληκτος, γιατί αν ήμουν στη θέση του θα κρατούσα αυτό το όπλο των προώρων εκλογών να το ζητήσω για αργότερα. Ρώτησα κάποιον από το περιβάλλον του γιατί κάνει αυτή την κίνηση, δεν τη χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και μου απαντήθηκε ότι αυτό απαιτούν τα στελέχη, οργανωμένη βάση κλπ. Είναι ένα μικρό όπλο που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση για να δείξει ότι έχει δυναμική και ότι δεν φοβάται. Δεν έχει καμία επίπτωση στη συζήτηση, ούτε κατά την νομοθετική ούτε αρνητική. Σε ένα απολωμένο σύστημα η αντιπολίτευση συνήθως ζητάει προώρες εκλογές. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία, αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ του σήμερα. Αυτό κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενδιαφέρον αυτό, όταν τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ηγέτης του. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, ο ίδιος ο ηγέτης. Δεν ξέρω αν θα παρέμενα αν ήμουν στη θέση του ηγέτης, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι. Ή σε ποιο κόμμα θα είναι αύριο.
2: Ούτε ο ίδιος ξέρει.
4: Ναι, ακριβώς. Είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Συνεπώς δεν έχει καμία επίπτωση, ούτε θετική ούτε αρνητική. Είναι τμήμα ενός στερεοτυπικού παιχνιδιού που παίζεται δεκαετίες. Το γνωρίζουμε, κύριε Στούβο, πολύ καλά. Το γνωρίζετε κι εσείς. Περί αυτού πρόκειται.
2: Εγώ επιτρέψτε μου πάντως να έχω μια διαφορετική λίγο προσέγγιση και απλώς την καταθέτω ότι το 2015 υπήρχε ένα κλίμα αντίθεση στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τότε, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση ότι είδε πολιτικά, προσπάθησε να σε σπυρώσει και τελικά έκανε το 40% του ναι στο δημοψήφισμα και κατάφερε να κερδίσει εκλογές με αυτοδυναμία. Σήμερα αυτό το κλίμα αντίθεση στην κυβέρνηση, εάν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόσο έντονα χαρακτηριστικά και ιδεολογικά και πολιτικά όπως είχε εκείνη την περίοδο, κατά την άποψή μου.
4: Αυτό έχετε δίκιο. Το επιχείρημά μου ήταν ότι δεν το χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή, μόλις είχε εκλεγεί θριαμβευτικά. Το τονίζω το θριαμβευτικά, ηγέτης. Δεν το χρειαζόταν. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει λίγο αργότερα. Είναι στοιχείο ενός στερεοτυπικού παιχνιδιού. Τώρα, στη σημερινή αντιπολίτευση, έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ποια είναι η πρωτόγνωρη κατάσταση? Ότι δεν έχει ξαναυπάρξει μεταπολιτευτικά τόσο αδύναμη αντιπολίτευση. Είχαμε περιπτώσεις αδύναμης αντιπολίτευσης το 1977, όταν έπεφτε, κατακριμνιζόταν η τότε Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, και το 2012 όταν κατακριμνιζόταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις ξέραμε ποιος είναι ο επόμενος, ο διάδοχος. Το 1977 ανέβαινε με δύναμη το ΠΑΣΟΚ και το ξέρω όλος ο κόσμος. Το 2012 ανέβαινε με δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχει ο παίχτης ο οποίος καλείται, ο οποίος έρχεται να το διαδεχτεί και ανεβαίνει με δύναμη. Αυτός θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κόμμα με κάποια έννοια διαδέχτηκε το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε αξιωματική.
3: Μήπως όμως και...
4: Καταλάβατε, δεν το έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό. Και κανένα από τα δύο κόμματα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και αναφέρομαι και στους δυο σας και για τις καλές, πολύ καλές ερωτήσεις σας, κανένα από τα δύο κόμματα δεν θα το καταφέρει εύκολα. Όταν ένα κόμμα, σας μεταφέρω και μια πιο διεθνή εμπειρία, όταν ένα κόμμα καταρρεύσει, είναι η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα και λίγο παλαιότερα το 2012 του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ισχυροί λόγοι. Για το ΠΑΣΟΚ τους γνωρίζουμε, χρεοκοπία της χώρας, διαχειρίστηκε ένα πολύ βαρύ μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο κλπ. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο πιο πολύπλοκοι οι λόγοι της κατάρρευσης, έχει σχέση με την κακή αντιπολίτευση που άσκησε, κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει σχέση όμως και με ένα ιστορικό ατύχημα, θα έλεγα, για το οποίο είναι υπεύθυνα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή Κασελάκη. Στα κόμματα συμβαίνουν και ιστορικά ατυχήματα. Έχουν καταρρεύσει όμως για κάποιους λόγους. Για να μπορέσουν να ανακάψουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσουν την κυβέρνηση, απαντάω τώρα στο ερώτημά σας με μεγάλη ευθύτητα, πρέπει αυτά τα κόμματα, επειδή έχουν υποστεί κατάρρευση, να κάνουν το κάτι παραπάνω που δεν χρειαζόταν να κάνει ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, όταν ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ δεν το έχει κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γνωρίζετε ποιος θα είναι? Είναι κόμμα που είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Έτσι διατείνεται. Ποιος θα είναι ο υπουργός οικονομικών του, ο υπουργός εξωτερικών του, σε μια συνθήκη διεθνή?
2: Έχετε δίκιο, αλλά ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης αναλάμβανε το Υπουργείο Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το ήξερε.
4: Τώρα γυρίζετε σε μια άλλη.
3: Εγώ θα επέμενα περισσότερο σε κάτι άλλο, κύριε Μοσχονά, τη γνώμη σας. Βοηθιέται η αξιοπιστία στην ευρύτερη περιοχή της πολιτικής? Γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστία στην πολιτική συνολικά. Ξέραμε τα προβλήματα και τις φθορές που θα έχει η κυβέρνηση στη δεύτερη θητεία, που φαίνεται να τελειώνει, να ολοκληρώνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η αξιοπιστία της εναλλακτικής λύσης μπορεί να στηρίζεται στο με κάθε τρόπο εξουσία? Μπορεί να βρίσκει κάποια πατήματα αυτή τη στιγμή σοβαρά? Ας πάρουμε το θέμα της εργασίας, επειδή ήταν η πρωτομαγιά, τώρα θα θέλαμε τη γνώμη σας.
4: Κοιτάξτε, τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, και λόγω του εκλογικού νόμου, και έχει σημασία αυτό, και λόγω του εκλογικού νόμου, έχουν διαμορφώσει μια κουλτούρα. Αναφέρομαι στη μακρά διάρκεια, και για να μην πάω στην πολύ πολύ μακρά, ας μιλήσουμε για την περίοδο της Τρίτης Δημοκρατίας μετά το 1974. Ο κύριος στόχος τους είναι η νίκη επί του αντιπάλου. Ο ανταγωνισμός για τη νίκη. Γι' αυτό είναι και υπερπολυσυλλεκτικά. Δεν έχουν τόσο πολύ ισχυρές ιδεολογίες. Θα λέγα δεν έχουν καθόλου. Οι ιδεολογίες τους είναι αρκετά light. Αυτό μπορείτε να το δείτε και με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη, πολλές, κάποιες από αυτές, ας πούμε εξυγχρονισμός, τις υλοποίησε. Η ψηφιοποίηση ήταν μια τέτοια κίνηση η οποία του πιστώθηκε συστηματικά από την κοινή γνώμη, για παράδειγμα. Αλλά βλέπετε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, ο ΠΚΠ, η αδράνεια του κράτους, οι υποκλοπές, είναι κόμματα τα οποία είναι πράξεις, συμπεριφορές, απόπειρα συγκάλυψης που δεν συνάδουν με τη διακηρυγμένη ιδεολογία. Το ίδιο είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο είχαμε όταν ήταν κυβέρνηση, το ίδιο είχαμε επί ΠΑΣΟΚ. Τώρα η πρωτόγνωρη συνθήκη στη μεταπολίτευση είναι ότι η κυβέρνηση είχε εξασθενήσει για εύλογους λόγους, όχι μόνο λόγω των 7 ετών, αλλά και λόγω των σκανδάλων στα οποία έχει μπλέξει. και τα οποία στελέχη της έχουν δημιουργήσει, είναι η αναξιοπιστία στην οποία αναφερθήκατε, και απ' την άλλη έχουμε αναξιοπιστία των βασικών πόλων της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η νέα συνθήκη. Είναι καινούργια στη μεταπολίτευση. Όλοι αναξιόπιστοι σε ένα σημαντικό βαθμό, είναι κάτι καινούριο. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το πλεονέκτημα. Το παιχνίδι που θα παιχτεί στην αντιπολίτευση, κύριε Στούμπο και κύριε Μουρούτη, κατά τη γνώμη μου, στο βαθμό νεοτερισμού και ανανέωσης των χώρων, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και, του νέου κόμματος Τσίπρα. Εκεί θα παιχτεί. Το στοίχημα για το Τσίπρα είναι αυτό. Φαίνεται, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω αυτή την ανάλυση, αν υπάρχουν, δύο λεπτά.
2: Να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, βεβαίως, ναι.
4: Φαίνεται να το έχει κατανοήσει. Γι' αυτό δεν παίρνει το παλιό όχημα ΣΥΡΙΖΑ και το αφήνει, το οποίο έχει απαξιωθεί και κυρίως στα στελέχη του, σε μια μακρά περίοδο συγκρούσεων. Θυμηθείτε πώς συμπεριφέρθηκαν στο Κασελάκι, έτσι. Δεν είμαι
2: Ναι, έχετε δίκιο όμως. Ναι, κανείς δεν είναι φίλος, αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς δεν συνάδει με το πολιτικό ήθος ακριβώς της.
4: Προσπαθεί λοιπόν να φτιάξει ένα νέο σχήμα, το οποίο να είναι καινούριο και το οποίο ακριβώς θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνουν συνήθως τα κόμματα που είναι υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα. Το φαινόμενο της, αυτό έκανε το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έφτασε σε ποσοστά αντίστοιχα του ΠΑΣΟΚ, κοντά στο 5% στο κατώτερο του σημείο, στις προεδρικές τάσεις και στο 2,5%. Είτε κάνουν συμμαχίες. Αυτό έκανε το Εργατικό Κόμμα Ολλανδίας, που και αυτό υπέστη το φαινόμενο της πασοκοποίησης, κατέβηκε στο 5-6%. Κάνουν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Τσίπρας τώρα. Θα τα καταφέρει.
2: Θα δείξει η ιστορία, θα τα καταφέρει. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο παρά να πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο, να έχουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση, όταν με το καλό ανακοινωθούν και τα νέα κόμματα συνολικά και ξέρουμε το πλήρες πολιτικό περιβάλλον.
4: Το σωστό νομίζω, κύριε Μουρούτη, είναι να περιμένουμε και να μην βιαζόμαστε. Δεν το αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι.
2: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Παρά το γεγονός ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ήδη συμπυκνωμένος και ήδη βαδίζουμε σε προεκλογική έτσι.
4: Είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι και όλοι οι παίχτες είναι ασταθείς ή δεν τους γνωρίζουμε καν. Ακριβώς. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για τις επιπτώσεις της δυσρεψίας στους ογκολογικούς ασθενείς. Η δυσρεψία είναι μια κατάσταση που συχνά επηρεάζει τους ογκολογικούς ασθενείς με συμπτώματα όπως η μειωμένη όρεξη και η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Η δυσρεψία στους ογκολογικούς ασθενείς βάζει σε ρίσκο το πλάνο των θεραπείων αλλά και την πορεία της νόσου. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα της Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης καφεΐνης και ενέργειας. Η μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στην δυσρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα της Fortimel και μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Το Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Και σήμερα πολλές καλημέρες. Είναι ο Ερμής και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή είναι εξελίξη. Έχουμε πολλά αποκλειστικά να σας πούμε. Θα προσπαθήσουμε όλα έτσι να τα καταφέρουμε, να τα βγάλουμε πέρα παλικαρίσια μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε στην διάθεσή μας. Λοιπόν, είναι σήμερα Δευτέρα. Μπήκε ο Μάιος. Καλό μήνα σε όλους. Μπήκε και ζέστη σήμερα, γιατί μέχρι χτες το βράδυ έκανε παγωνιά τύπου Δεκεμβρίου. Είχαμε και χιόνια στην Πάρνη, θα καταλαβαίνετε. Το κρύο έφτασε και στο Νότο. Πάντως σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Η τουριστική κίνηση πάει, ας πούμε ότι πάει καλά σχετικά. Διότι οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο δείχνουν μια σταθερότητα, δείχνουν ότι δεν έχουμε ούτε ακυρώσεις πτήσεων και γενικά οι κρατήσεις μέχρι τώρα πάνε εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι οι τουρίστες ανοίξουν και τα πορτοφόλια τους εκτός των άλλων. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, θα μιλήσουμε για τα θέματα της αυτοδιοίκησης, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα του τόπου και να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Φιλοξενούμε ένα από τα μέλη της αυτοδιοικητικής κοινότητας. Είναι κοντά μας ο κύριος Μαλαπέτσας από το Τοπικό Συμβούλιο Πόλης, να δούμε τα της κυκλοφορίας και όχι μόνο στην πόλη μας. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για τις ημέρες, κύριε Μαλαπέτσα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά, πώς πέρασατε αυτές τις μέρες?
2: Ελπίζω... Με δουλειά.
1: Με δουλειά, όλοι με δουλειά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σιγά σιγά η κίνηση ανεβαίνει. Εγώ βλέπω και στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τουρίστες, μικρός αριθμός ακόμα, αλλά εντάξει, μακάρι τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Πόσο έτοιμοι είμαστε γενικά, και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για το κέντρο της πόλης, ενδεικτικά το είπα, πόσο έτοιμοι είμαστε να υποδεχτούμε τουρίστες?
2: Λοιπόν, να πω ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το είχα φέρει πριν 2-3 μήνες στο Τοπικό Συμβούλιο και είχα κάνει ένα ερώτημα και περίμενα την αρμόδιο αντιδήμαρχο του τουρισμού να μου απαντήσει στο Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με τι προετοιμασίες έχουν γίνει εν ώψη της τουριστικής σεζόν και τι έργα προγραμματίζουν να γίνουν σε αυτό το διάστημα, αν προλαβαίνουν ή αν... Υπάρχει κάτι για τον επόμενο χρόνο. Απάντηση δεν πήραμε, αλλά αυτό που θα πω δυστυχώς για ακόμα μια φορά, βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι πούμε θα είναι πάλι σε μια αρνητικότητα, γιατί αν δούμε που ήμασταν πέρσι, πρόπερσι και που είμαστε φέτος, θα δούμε τα πράγματα είναι χειρότερα και θα σας πω συγκεκριμένα τι έχει γίνει για το κυκλοφοριακό, για τους χώρους στάθμευσης που έχουμε αφαιρέσει εκ νέου θέσεις πάρκινγκ. Το θέμα του κυκλοφοριακού, παρότι έχω φέρει κάθε χρόνο το φέρνω για το θέμα του λιμενικού και της αστυνομικής διεύθυνσης,
1: ναι.
2: Δεν βλέπω στα σημεία που υπάρχει μποτιλιάρισμα να πηγαίνει κάποια δύναμη είτε από λιμενικό είτε από αστυνομία ώστε να υιοθετήσει κάπως, να διευθετήσει την κυκλοφορία και έχετε βάλει και στην εφημερίδα πολλές φορές ειδικά για το θέμα στα φανάρια στη Λούμπα που υπάρχει σημαντικό πρόβλημα εκεί, μεγάλο πρόβλημα.
1: Βλέπω... Μέρα νύχτα. Πρόβλημα εκεί μέρα νύχτα μέχρι και το Σάββατο εγώ το μεσημέρι που πήγα και πήγα και ήρθα εκεί προς το Γαϊτάνι, γινόταν ένας πανικός. Ναι, που το Σάββατο θέλω να πω δεν είναι οι δημόσιες υπηρεσίες ανοιχτές, να πούμε ότι κατεβαίνουν οι υπάλληλοι ας πούμε, από τις υπηρεσίες.
2: Το πρόβλημα είναι γενικό, γιατί δεν είναι μόνο όσοι έρχονται από το Γαϊτάνι, είναι και από την Οδό Αναπαύσεως, αλλά είναι και από τον Άγιο Λάζαρο.
1: Ναι.
2: Που, πότε ήταν, μία από αυτές τις μέρες, ένα μεσημέρι, η ουρά ξεκινούσε από εκεί που είναι στην αρχή κάποιες καφετέρειες στα αριστερά όπως πάμε. Πολύ στην αρχή λέει το Αγίου Λαζάρου για να καταλάβει και πότε.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα βλέπω μια άσχημη εικόνα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είχα φέρει για να γίνει ένας σχεδιασμός ώστε να γίνουν δεντροφυτέψεις στην πόλη και με απογοήτευση βλέπω αυτό το αντιαισθητικό, για να μην πω κάποια χειρότερη λέξη, έκφραση, κλάδεμα που κάνουν με κούτσουρα.
1: Αυτό δεν το λες κλάδεμα, αποστολές ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, δηλαδή τα κόβουν μέχρι κάτω. Και την ίδια καταγγελία, να ξέρετε, μας κάνανε κάτοικοι από κοντινά χωριά στην περιοχή του αεροδρομίου. Κόψανε τις δάφνες και ό,τι πράσινο υπήρχε από τη ρίζα.
2: Ναι, πραγματικά, εγώ λέω σε τόσα μέρη που έχω πάει και ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, αυτή την εικόνα δεν την έχω δει. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω γιατί τα κόβουν τόσο χαμηλά.
2: Εγώ μπορώ να υπολογίσω γιατί. Επειδή, επειδή τα δέντρα και γενικά τα φυτά θέλουν ένα τακτικό καλοπισμό, ναι. Σου λέει τα κόβουμε όλα έτσι και άντε να βγουν, ξέρω εγώ, σε μήνες.
1: Δεν θα προλάβουν, ας πούμε, να μεγαλώσουν. Τη λέξη πράσινο στις πόλεις και στα χωριά δεν τη γνωρίζουν αυτή, τι σημαίνει πράσινο.
2: Αυτό είναι μια πολύ άσχημη εικόνα που βλέπουμε. Και δεν είναι και ωραίο και για μας αλλά και για τους επισκέπτες, γιατί φανταστείτε τον εαυτό σας να πάνε κάπου διακοπές και να είναι σε ένα μέρος στα δέντα έτσι.
1: Σε ελληνιακό τοπίο είναι αυτό.
2: Έτσι ακριβώς. Μετά τα χόρτα. Είμαστε ακόμα προετοίμαστοι, υπάρχουν γειτονιές που τα χόρτα δεν έχουν κοπεί. Άκοπα χόρτα. Ένα μόνιμο θέμα το οποίο υπάρχει και κανείς δεν συζητάει, είναι οι τουαλέτες, δεν έχουμε δημόσιες τουαλέτες μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
2: Απαράδεκτο. Έτσι.
1: Χρόνια και χρόνιες καταγγελίες.
2: Το θέμα με τους δρόμους και τις λακκούβες είναι και αυτό μόνιμο, κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο και χειρότερο. Είχαμε προεκλογικά κάποια έργα, είχε κάνει ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Σαρετάκης, και έφτιαξε κάποιους δρόμους και φτάσαμε πάλι στο σημείο να έχουν χαλάσει πάλι δρόμους μέσα σε λιγότερα από 2,5-3 χρόνια. Είναι, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που λες γιατί, ας πούμε, έτσι. Από εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα που έχω κάνει, που υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο, εμείς εδώ ακόμα όμως δεν το έχουμε κάνει και στην Ελλάδα υπάρχει, υπογειοποίηση κάδων. Είναι πάλι μια άσχημη εικόνα, στην οποία βλέπουμε κάδους να ξεχυλίζουν, γιατί όπως καταλαβαίνουν το καλοκαίρι τα απορρίμματά μας είναι πιο πολλά, είναι λίγα τα σημεία, άρα εκεί θα συσσωρεύονται τα σκουπίδια και θα βλέπουμε πάλι αυτή την άσχημη εικόνα που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
2: Και είναι και θέματα του λιμανιού πάλι, που βλέπουμε πάλι να μην υπάρχει έτσι μια σωστή οργάνωση με τα σκάφη. Έχουν μιλήσει κι άλλοι, έχω ακούσει τον κύριο Κυπριώτη, δηλαδή, που έχει μιλήσει και συμφωνώ σε αυτά που έχει πει. Πάλι βλέπω να ράζουν τα λεωφορεία στη σύνδεση των πεσόντων, που και αυτό το θέμα το έχουν φέρει πολλές ώρες στο τοπικό συμβούλιο, αλλά κανείς δεν παίρνει θέση να λύσει το συγκεκριμένο θέμα, που γίνεται πολύ απλά. Βλέπουμε μία από τα ίδια, αλλά με πιο πολλά προβλήματα. Αυτή δηλαδή είναι στην ουσία το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι στην απάντησή σας.
1: Δεν είμαστε έτοιμοι λοιπόν και είμαστε σε δυσκολότερη κατάσταση.
2: Αλλά να θέσουμε κάτι, ότι όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι και κατάλληλοι για να υποδεχτούμε τους τουρίστες, αυτό σημαίνει και συνεπάγεται ότι δεν είμαστε κατάλληλοι και για μας τους μόνους κατοίκους που ζούμε στην πόλη ή γενικά στο νησί μας και επισκέπτονται την πόλη. Δηλαδή η καθημερινότητα δικιά μας, όσο δεν λύνονται τα προβλήματα, γίνεται και χειρότερη, γιατί εμείς είμαστε αποδέχτες όλου του καλοκαιριού, όλη τη σεζόν, όλο τον χρόνο των προβλημάτων που υπάρχουν στο νησί μας. Και ένα βασικό πρόβλημα πάλι που υπάρχει και κάνουν μόνιμα παρατήρηση σε σχόλια οι τουρίστες είναι για το νερό, το οποίο δεν πίνεται.
1: Ναι, μόνο δεν πίνεται. Γιατί ποτέ δεν κάνει το νερό.
2: Γενικά είναι κατάλληλο.
1: Δεν κάνει ούτε για λούσιμο, ούτε για τίποτα, ούτε για πλύσιμο ρούχων. Επειδή είναι υφάλμηρο πια το νερό, με αυτή την έννοια το λέω. Έχει πολλά άλατα και δεν
2: είναι. Ναι, αυτό είναι μια μόνιμη παρατήρηση, λέει, που κάνουν οι τουρίστες.
1: Ναι. Και χειροτερεύει και αυτό όμως το θέμα.
2: Και το νερό και το πάρκινγκ. Αλλά δυστυχώς για κάποιους που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το καταλαβαίνουν. Επειδή δεν έχουν επιχειρήσεις, αλλά βλέπω και κάποιοι που έχουν επιχειρήσεις και είναι μέσα στα κοινά, δεν βλέπω εγώ να προσπαθούν να κάνουν κάτι, ας πούμε, καλό για τον τόπο. Δυστυχώς.
1: Ναι. Κόσμο δεν έχουμε ακόμα, έχουμε λίγο, πολύ λίγο. Ωστόσο η ανησυχία όλων τι θα γίνει τους θερμούς, πολύ θερμούς μήνες του καλοκαιριού, όταν λογικά και εκτός απρόπτου θα κατακλειστούμε από κόσμο, και το λέω γιατί και οι πληροφορίες από το αεροδρόμιο δεν κάνουν λόγο για ακυρώσεις. Ίσα ίσα κανονικά γίνονται οι πτήσεις, ούτε τα αεροπλάνα ακύρωσαν ούτε τίποτα. Και όσοι έχουν προγραμματίσει έρχονται κανονικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, γενικά ο Μάιος σαν μήνας εδώ και χρόνια έχει ψιλοχαθεί και έχει ενισχυθεί, ας πούμε, ο Σεπτέμβρης. Που παλιότερα υπήρχε το αντίθετο. Το Σεπτέμβριο, ας πούμε, υπήρχαν μειωμένες κρατήσεις. Αν και δεν είμαι εγώ ειδικός να σας αναλύσω αυτό, αλλά από ό,τι ακούω και από την δουλειά μου, επειδή φωτογραφίζω βίλες. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα του πολέμου, τις προάλλες είχα ακούσει κάποιον από μια αεροπορική εταιρεία που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και δεν έθεσε τόσο το ζήτημα το αν υπάρχουν καύσιμα ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόστη. Και εκεί πέρα είναι το θέμα, να δούμε πώς επηρεάζει.
1: Ίσως... Και μπορεί να ανέβουν και οι τιμές στα εισιτήρια. Και τα πακέτα δηλαδή να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω για όσους κλείνουν από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι ούτε ο πόλεμος έχει τελειώσει, ούτε τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει και ουδείς γνωρίζει τι θα προκύψει.
2: Επειδή ζούμε σε ένα μέρος το οποίο, σαν Ελλάδα, έτσι δεν μιλάει για την Ζάκη, έχει πάρα πολύ υψηλή φορολογία, αυτό που θα μπορούσα, αν ήμουν μέρος της κυβέρνησης, τέλος πάντων ήμουν κοντά στο να μπορώ να μεταφέρω κάποια γνώμη για να αλλάξουν, θα κοίταζα όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα να πέσουν τα κόστη στις επιχειρήσεις, ώστε να μειωθούν κάπως οι τιμές και να υπάρχει ένα αντίβαρο σε όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, αν καθίσει μια ομάδα οικονομική που κατέχουν τα οικονομικά και βάλουν κάτω κάποια πράγματα, να μπορούν να αντισταθμίσουν έτσι κατά κάποιον τρόπο ή να έχουν λιγότερη ζημιά όσο γίνεται, λόγω του αυξημένου κόστους και της μη ζήτησης που μπορεί να έχει η περιοχή μας και μιλάει γενικά σαν Ελλάδα.
1: Ναι, και κύριε Μαλαπέτσα, ανάμεσα σε όλα αυτά να ξέρεις ότι έχεις πετρέλαιο κάτω από τα πόδια σου και να μην το βγάζεις. Και αναφέρομαι στη Ζάκυνθο προφανώς και στο Ιόνιο. Κοιτάξτε, που ξέρουμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα πολλά, μεγάλα, ποιοτικά, αλλά...
2: Το έχω κάνει ανάρτηση. Εδώ και πολλά χρόνια το ξαναέκανα πάλι.
1: Για την αυτονομία της Ελλάδος εννοώ στα καύσιμα, με αυτή την έννοια το βάζω. Έτσι. Τώρα, ειδικά που υπάρχει πρόβλημα.
2: Πριν λίγες εβδομάδες ξαναέκανα μια ανάρτηση για το θέμα του πετρελαίου. Το 2001, όταν είχα μάθημα στις σπουδές μου στο πρώτο έτος εργαστήριο γεωλογία, οι καθηγητές μας μας έλεγαν ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ πετρέλαιο και έχει καλή ποιότητα.
1: Ναι.
2: Και μας εξηγούσαν Λιβύη, μας εξηγούσαν μια γραμμή πάνω προς τη Ρωσία και λέει δεν γίνεται να έχουν αυτές οι δύο περιοχές και εμείς που είμαστε στη μέση να μην έχουν. Όταν μίλησα με κάποιον τέος υπουργό και του είπα το συγκεκριμένο θέμα, όχι λέει η Ελλάδα δεν έχει πετρέλαιο και αυτό που έχει λέει δεν είναι καλής ποιότητας. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι θα μπορούσε η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να είχε γίνει μια οικονομική δύναμη με την εξόρυξη τέλος πάντων υδρών αθράκων. Επομένως όμως να λέμε την αλήθεια ως έχει ότι κάποιοι δεν αφήνουν την Ελλάδα να πάρει ανάσα και τώρα ας πούμε όποιος θα πάρει αυτά θα δώσει ένα μικρό κομματάκι στην Ελλάδα και θα τα εκμεταλλευτούν διάφορες εταιρείες γιατί δυστυχώς
1: αυτό ξέρουμε. Γίνεται, το κοινό μυστικό είναι αυτό για τις χώρες τις αδύναμες. Ναι.
2: Το θέμα είναι μόλις αυτές οι ενέργειες θα γίνουν μην πάει και κινδυνεύσει ο τουρισμός και χάσουμε...
1: Το φυσικό μας περιβάλλον και πολλά άλλα, ναι.
2: Και χάσουμε και αλλάξουμε οικονομική ταχύτητα, όχι για το κράτος, για τα έσοδα του κράτους, αλλά γενικά για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται, επιχειρηματίες, αλλά και εργαζόμενους, γιατί άμα δεν υπάρχουν δουλειές και κλείσουν κάποιες δουλειές, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε και θέμα ανεργίας και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, με αυτά που βλέπουμε, ότι... Δουλειές που κάνει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει προσωπικό. Αφαιρεί δηλαδή προσωπικό που θα έκανε συγκεκριμένες δουλειές.
1: Ναι. Ναι, αυτό με τα πετρέλαια πάντως είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω αν κάποιος πολιτικός θα έχει την τόλμη να το σηκώσει το θέμα. Γιατί και εγώ σε πρόσφατες αναλύσεις που διάβαζα αναφέρεται ότι θα μπορούσε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα να, όλα αυτά τα αποθέματα που έχει να τα πουλήσει, να τα αξιοποιήσει για την πατρίδα μας, να γίνουμε αυτάρκης. και σαν χώρα και ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρόλα αυτά δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε εξαρτώμενοι από κράτη που είναι σε πόλεμη κατάσταση τώρα.
2: Ναι, δυστυχώς στην πολιτική ανεξαρτήτως η ιδεολογία υποστηρίζει ο καθένας. Ακόμα και άκρα να πάνε είτε από εδώ είτε από εκεί, και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς η πολιτική ζωή των κρατών είναι δέσμια. Είναι δέσμια και στην ουσία το βασικό στην πολιτική είναι να καταφέρεις εκεί που παίρνω κομμάτι από σένα, να καταφέρεις να πάρεις πίσω ό,τι περισσότερο μπορείς. Γιατί στην ουσία αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Είναι δηλαδή τα κράτη έχουν γίνει επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν εταιρείες από πίσω, παγκόσμιες, και κάνουν το κομμάτι. Γιατί τώρα και ο πόλεμος αυτός που γίνεται με το Ιράν και ζημιώνεται όλος ο κόσμος, από πίσω είναι διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διάφορες εταιρείες. Και το ίδιο ισχύει και για τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία, που έχουμε και έχει σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται με αυτό. Λες πως έχει σταματήσει ο πόλεμος,
1: ναι.
2: Γιατί εξυπηρετεί κάποια άλλα συμφέροντα. Πάντως δεν
1: είναι σε προτεραιότητα το πετρέλαιο τώρα γι' αυτό. Είναι σε πρώτη ζήτηση το πετρέλαιο και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Γι' αυτό παραβλέψαμε λίγο την Ουκρανία, τη βάλαμε σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερη ζήτηση.
2: Εμένα πραγματικά με ανησυχεί ότι δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες, δεν μιλάω για αυτούς που είναι ήδη κυβερνούν, αλλά γενικά και σε θέματα πολιτικής.
1: Ανησυχεί όλους τους Ευρωπαίους αυτό, ότι δεν έχουν ηγέτες πια, ναι.
2: Ώστε να σηκώσουν το βάρος το τι είναι η Ευρώπη και να μπορεί η Ευρώπη να σηκώσει ένα ανάστημα.
1: Ναι, είναι κρίμα για την Ευρώπη, για τη γυραιά ήπειρο αυτό, ναι.
2: Δηλαδή βλέπω μια Ευρώπη που
1: μαλθακή, ουδέτερη, ναι, αδιάφορη, κοιμισμένη.
2: Και που βγάζει τα μάτια, γιατί ο πόλεμος ξεκίνησε Ουκρανία-Ρωσία, δεν τον ήθελε η Ευρώπη, δεν θα είχε γίνει ποτέ. Και δεν έκανε συνένωση, έτσι. Και στην ουσία η Ευρώπη έβγαλε τα μάτια της, ανεβήκαν οι τιμές στα καύσιμα, ανεβήκαν στα ενεργειακά, ανεβήκαν στα τρόφιμα, ανέβηκε το κόστος διαβίωσης του Ευρωπαίου πολίτη και συνεχίζεται τώρα με αυτόν τον πόλεμο που γίνεται κάτω στο... με το Ιράν. Που βλέπουμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσες πολύ αυτές οι αναλύσεις, ειδικά για τα πετρέλαια της Ελλάδος. Απλά δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα, γιατί είναι Δευτέρα και είμαστε και εμείς πιεσμένοι. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, γιατί έχω την αίσθηση ότι η τουριστική κίνηση θα ανεβαίνει και σίγουρα θα χρειαστούμε έτσι και των δημοτικών και τοπικών συμβούλων την προσέγγιση σε όλα αυτά τα θέματα για να βελτιώσουμε πράγματα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαλαπέτσα.
2: Να είστε καλά,
1: καλημέρες μας έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ήταν μαζί μας το μέλος αυτοδιοικητικής κοινότητας και τοπικό σύμβουλο στο τοπικό συμβούλιο πόλης, ο κύριος Μαλαπέτσας. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε με τον κύριο Γαλιατσάτο από την Κεφαλονιά.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε μετά τα προβλήματα των πετρελαίων και όλων αυτών των διεθνών καταστάσεων που μας έχουν βάλει σε προβληματισμό, νομίζω όλους μας, να πάμε εδώ στις περιφέρειες Ιωνίων Νήσων και να καλωσορίσουμε τον επικεφαλής του συνδυασμού ΑΝΑΣΑ, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Είναι κοντά μας να κουβεντιάσουμε θέματα και προβλήματα του Ιωνίου και γενικότερα της Ζακύνθου, ειδικότερα μάλλον της Ζακύνθου, και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Τις καλημέρες μας, κύριε Γαλιατσάτο, και τις ευχές μας για καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε το σοβαρό θέμα με τη μειοκτονία στη Ζάκυνθο και καλό είναι όλοι μαζί να πιέσουμε, όλοι επτανήσει εννοώ, ώστε τα θέματα αυτά της δημόσιας υγείας να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την προστασία της υγείας όλων μας. Γιατί μπορεί σήμερα να είναι η Ζάκυνθος και αύριο να είναι τα επόμενα νησιά. Απλά η Ζάκυνθος λόγω μικρού μεγέθους και πολύ τουρισμού και πολλών βροχών την πατάει. Από αυτή την πλευρά. Τι θα γίνει, γιατί δεν κάνουν προγράμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος?
2: Ναι, νομίζω πρώτα απ' όλα δεν είχαμε, έχουμε το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα, όπως το είπατε,
1: το έχουμε.
2: Είναι σαν να αντιμετωπίστηκε ήδη. Είναι ένα πρόβλημα σε
1: εξέλιξη. Δεν αντιμετωπίστηκε, τα ποντίκια αυτό χορεύουν στο νησί.
2: Αυτό λέω. Mm. Και δεν είναι και εύκολο, διότι πέραν αυτών των προβλημάτων ή των αιτιών που ήδη είπατε, πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι ρόλο παίζει το είδος του αποχετευτικού συστήματος και η καλή του λειτουργία συνολικά στους οικισμούς και στις πόλεις. Πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να υπερηφανεύεται η Ζάκυνθος και όσοι έχουν ευθύνη για αυτή την εικόνα τα τελευταίες δεκαετίες.
1: Ναι.
2: Επομένως είναι ευρύτερο το πρόβλημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι και είναι και, αν θέλετε, με πολλές διαστάσεις. Σωστά, το πρώτο ζήτημα είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Γιατί βλέπουμε να πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας αιτιών τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην σφαίρα της
1: σημερινής πραγματικότητας. Ναι, είναι αδιανόητο να το συζητάμε τώρα αυτό, ότι πεθαίνουν από αρρώστιες που είναι οι άσημες.
2: Και όμως συμβαίνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Και κάτι δεν κάνουμε καλά, όχι σήμερα, αλλά κάτι που έρχεται τα τελευταία χρόνια και δεν αντιμετωπίζεται. Επομένως, μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν όσοι έχουν την ευθύνη του χειρισμού αυτών των θεμάτων. Σε πρώτη γραμμή για το θέμα της μειοκτονίας είναι ασφαλώς ο Δήμος και η Περιφέρεια, ο καθένας στο τομέα του. Πρέπει να συνεργαστούν και να μην ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες κατά περίπτωση ποιος κάνει τι και πότε δεν κάνει ή κάνει.
1: Τι σε τι με λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη.
2: Ναι. Και βέβαια να υπάρχει η πρόνοια έγκαιρα, δηλαδή να βρίσκονται τα συνεργεία που κάνουν αυτή τη δουλειά στη θέση τους όταν πρέπει.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι που τα έχουν προνοήσει πριν να έχουν δώσει τα απαραίτητα χρήματα, να έχουν γίνει διαγωνισμοί ή αναθέσεις, για να έχουμε την ετοιμότητα που χρειάζεται.
1: Και όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό να γίνεται, ειδικά σε περιοχές τουριστικές. Γιατί το πρόβλημα είναι όλο το χρόνο. Και νομίζω είχατε διατελέσει στο παρελθόν αντινομάρχης. Κάπου σας θυμάμαι εδώ και χρόνια πολλά στην αυτοδιοίκηση αυτή την ομαρχιακή. Καλά το θυμάμαι.
2: Ναι, φυσικά το 6-10.
1: Ωραία. Λοιπόν, γιατί το επικαλούμε τώρα αυτό? Εγώ θυμάμαι όσο πιο πίσω γυρίζω, τις ευθύνες τους τις αναλάμβαναν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα οι αυτοδιοικητικοί. Να μην πω για τους κρατικούς νομάρχες, να πω για τους αυτοδιοικητικούς νομάρχες. Λοιπόν, και ξέρανε ότι οπωσδήποτε θα είχαν συνεργασία με το υγειονομικό για να κάνουν τα προγράμματα μειοκτονίας, εντομοκτονίας, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Ναι, είναι σημεία των καιρών και αυτά που λέτε. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί να διανοηθώ ότι υπάρχει ακόμα συζήτηση, όχι μόνο σε αυτό το θέμα και σε άλλα που βλέπω, μεταξύ των αυτοδιοικητικών που θα έπρεπε να εκπονούν εξ αρχής κάθε χρονιά ένα σχέδιο συνεννόησης και συνεργασίας για μια σειρά ζητήματα που ενδεχομένως γυτνιάζουν τα πεδία αρμοδιότητάς τους, θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, χωρίς να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να βρίσκονται αυτοί να δείχνουν τον άλλον όταν προκύψει ένα πρόβλημα και κανείς δεν έχει κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεννόηση από πριν και όχι η αναζήτηση ευθυνών εκ των υστέρων και ρίχνουμε τις ευθύνες στον Άδων.
1: Στους αγρότες τις ρίχνουμε τώρα τις ευθύνες, ότι φταίνουν οι αγρότες που δεν παίρνουν μέτρα προστασίας στα χωράφια. Ενώ μιλάμε για ένα συνολικό πρόβλημα, ξέρετε, που έχει να κάνει με την οργάνωση του κράτους. Γιατί άλλη η ευθύνη του πολίτη που θα βάλει τα αγκίστρια εκεί, πώς τα λένε αυτά που πιάνουν τα ποντίκια, και άλλη η ευθύνη του κράτους. Δεν είναι το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η ατομική, άλλο η κρατική.
2: Έχουμε αυτή την ευκολία να μεταφέρουμε αυτό το πρόβλημα. Και κοιτάξτε, εμείς ως ανάσα είχαμε φέρει αυτό το θέμα στο Συμβούλιο εδώ και μήνες, που αφορούσε βέβαια κυρίως η Ζάκηθο, αλλά όχι μόνο η Ζάκηθο.
1: Να απλά είναι διώξημένο εδώ.
2: Και προκαλέσαμε μία συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ακριβώς για να αφυπνιστεί η διοίκηση και της περιφέρειας και άλλων φορέων, αλλά και για να δούμε πώς στην πράξη θα υλοποιηθεί ένα σχέδιο συνεννόησης και συνεργασίας, το οποίο δεν θα είναι μόνο αποτροπή, δηλαδή εκ των υστέρων ερχόμαστε να πάρουμε μέτρα, αλλά πώς, όπως σωστά είπατε και εσείς πριν, υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος δουλεύει συνέχεια και ο οποίος αποτρέπει το φαινόμενο να εμφανίζεται ή τουλάχιστον
1: το περιορίζει.
2: Το περιορίζει.
1: Τώρα είναι ανεξέλεγκτο, να ξέρετε, κύριε Γαλιατσάτου, το φαινόμενο.
2: Γι' αυτό λέω. Κοιτάξτε, σας είπα, εγώ πρόσθεσα κάτι προηγουμένως σε αυτές τις αιτίες που είπατε. Το απογοητευτικό σύστημα, η μεγάλη τουριστική δραστηριότητα στην Ζάκυνθο, η οποία συνδυάζεται με αυτές τις ελλείψεις που έχει ο μηχανισμός και φυσικά τις ελλείψεις του δικτύου και των δυνατοτήτων για αποχέτευση, η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον και προσελκύει ενδεχομένως τα ζωήφια.
1: Τροκτικά ποντίκια.
2: Λοιπόν, τα τροκτικά, ναι. Λοιπόν, οδηγεί σε ανεξέλεκτες καταστάσεις και πρέπει να το δούμε στο θέμα στο σύνολό του. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται να σκύψει η σημερινή περιφερειακή διοίκηση στην απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Αυτές οι λέξεις που υπάρχουν σε αυτήν την απόφαση και οι προτάσεις δεν γραφτήκαν από εμάς για να τις περάσουμε σε μια απόφαση και να την αφήσουμε στην άκρη. Γραφτήκαν γιατί πρέπει να εργαστεί από την επόμενη μέρα η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης προς αυτή την κατεύθυνση και να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα. Δυστυχώς φάνηκε ότι μόνο τώρα, όταν προέκυψε το πρόβλημα και τη δημοσιότητα που δόθηκε από τα λυπηρά γεγονότα στην Ζάκηθο,
1: είχαμε ένα νεκρό, γι' αυτό πήρε έκταση.
2: Ένα από αυτά ενεργοποιήθηκε, δηλαδή το θέμα της μειοκτονίας. Τα υπόλοιπα.
1: Γιατί χρειάζεται και εντομοκτονία, να ξέρετε.
2: Ναι, ακριβώς. Μα είναι διαρκείς διαδικασίες αυτές. Αιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται με πολύ προσοχή. Λοιπόν, άρα προτρέπω την Περιφερειακή Αρχή και τους αρμόδιους να κοιτάξουν αυτή την απόφαση και να αρχίσουν να την υλοποιούν βήμα προς βήμα. Έχει πολλά. Συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, με άλλες υπηρεσίες, το θέμα της δημιουργίας ενός συστήματος τοπικού που θα παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και θα υπάρχει μια άλλη συνεργασία μεταξύ του Δήμου, της Περιφέρειας και άλλων φορέων κρατικών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και ούτω καθεξής. Τώρα μην τα επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται να μην το δουν περιστασιακά για άλλη μια φορά, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή κάνουμε τώρα μια διαδικασία, την εμφανίζουμε ή την κάνουμε με την μειοκτονία και μετά εφησυχάζουμε. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο στην Ζάκηθο και σε κάθε περιοχή, ειδικά τις τουριστικές περιοχές που έχουν αυξημένες τέτοιες επιβαρύσεις. Θέλει διάρκεια δράσης και στη συνέχεια βέβαια μια...
1: Ναι, συστηματικά θέλει και να συντηρείται αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Όπως γινόταν παλιά, που το υγειονομικό είχε την ευθύνη με τους εργαζομένους του και τους εργάτες του να κάνει αυτή τη δουλειά όλο τον χρόνο και τους 12 μήνες.
2: Εδώ εμφανίζουμε το αντίθετο φαινόμενο.
1: Πάντως δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα, να ξέρετε. Δηλαδή έγινε μια απευθείας ανάθεση την ημέρα που ήταν αυτό το πρωτοσέλιδο του Ερμή που πέθανε ο άνθρωπος. Την ίδια νύχτα έγινε η ανάθεση απευθείας, το είδα εγώ στη διάβγεια, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάτι και αυτά τα αποτροκτικά, ξέρετε, πολλαπλασιάζονται με αστραπιαίους ρυθμούς.
2: Είναι λυπηρό αυτό το οποίο παρουσιάζεται, δηλαδή κάτι το οποίο ήταν υποχρέωση των αρχών να κάνουν, κάτι το οποίο τους υπενθυμίσαμε μέσα από αυτή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν μήνες και υπάρχει αντίστοιχη απόφαση, να μην το κάνουν έγκαιρα. Και όταν φτάνουμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, δηλαδή να έχουμε θάνατο και δημοσιότητα, τότε να σπέβδουν μέσα σε...
1: Φταίνει οι αγρότες τότε.
2: Λόγωση, ναι, Εντάξει, αυτά τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι να μην συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Να μην τη συνεχίσουμε, αλλά ξέρετε, εγώ, κύριε Γαλιατσάτο, εκείνη την ημέρα που έγινε αυτό το σκηνικό, είπα το εξής πράγμα στον αέρα. Ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτών των ανθρώπων, των πολιτικών εννοώ, δεν θα κοιμόμουν αν ήξερα ότι στον τόπο που διοικώ δεν έγιναν αυτά που πρέπει και έχουμε ανθρώπους, πρώτον ασθενείς και ένα νεκρό. Δεν θα κοιμόμουν τη νύχτα, ειλικρινά σας το λέω.
2: Θα έλεγα το εξής. Διαξενοβού, ζητάτε πολλά.
1: Νομίζω ότι ζητάμε και σαν πολίτες τα αυτονόητα σε μια σύγχρονη κοινωνία.
2: Ναι, είναι αυτονόημα, είναι.
1: Δηλαδή, τι...
2: Αλλά λέω, ζητάτε πολλά.
1: Να γυρίσουμε στην εποχή της μαύρης πανόλης.
2: Από αρχές που δυστυχώς σε κάθε τέτοιο, δεν είναι μόνο το μόνο ζήτημα, ήταν πως θα πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους ή πως δεν θα ασχοληθούν. Τη ίσονος προσπάθειας δηλαδή είναι κάθε φορά. Λοιπόν, και αυτό αφορά και την Περιφερειακή Αρχή και όχι μόνο τη Ζάκη προκειμένου και τις άλλες τις δραστηριότητες. Και φυσικά να προσθέσω και τη Δημοτική Αρχή της Ζάκης, γιατί μην τη βγάζουμε απ' έξω, έτσι.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: εντάξει.
2: Λόγια πολλά, φωτογραφίες, ουσία μηδέν.
1: Αλλά την κύρια ευθύνη στα θέματα της δημόσιας υγείας, εγώ θυμάμαι παλιά, την είχε η υγειονομική υπηρεσία. Απλά τώρα υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Μισά κάνει ο ένας, μισά ο άλλος. Τον ένα δρόμο λέει έχει ευθύνη ο ένας, τον άλλο ο άλλος. Έτσι και γίνεται το μπέρδεμα στο τέλος.
2: Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Αυτά τα πράγματα που για πολλά μπλέκονται οι υπηρεσίες. Χρειάζεται, αν το έχεις προτεραιότητα, το βάζεις ως θέμα συζήτησης και κάθε υπηρεσία κάνει τη δουλειά της μέσα από μια συνεργασία και συνεννόηση. Πώς για τις πυρκαγιές έχουμε τα συμβούλια, τα ΣΧΟΠ και τα ΣΟΠ και τα ούτω καθεξής που βρίσκονται όλοι μαζί και συνεννοούνται πώς θα δράσουν και τι πρέπει να κάνουν. Ανάλογα θέματα υπάρχουν πολλά. Ένα θέμα είναι αυτό της δημόσιας υγείας, το οποίο δεν είναι, δηλαδή είναι διαρκές το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Σε εμάς τουλάχιστον είναι μόνιμο.
2: Ο δρόμος υπάρχει, ας τον ακολουθήσουν. Είναι ο δρόμος της συνεννόησης και της δράσης και της πρόληψης. Υπάρχουν οι δρόμοι, υπάρχουν τα κανάλια, υπάρχουν τα χρήματα.
1: Δεν είναι και πολλά τα χρήματα, δεν ζητήθηκαν εκατομμύρια. Έτσι, το να διαθέσουν 100.000 και 150 σε ένα τουριστικό νησί.
2: Δεν περνάει από το μυαλό τους ότι μπορεί να τους τύχει στη βάρδια τους.
1: Ναι. Να περάσει όμως το μυαλό τους από το μυαλό τους, μπορεί να αρρωστήσει το παιδί τους, να περάσει από το μυαλό τους ότι μπορεί η οικογένειά τους να έχει τέτοια θέματα και να περάσει και ακόμα και από το μυαλό τους ότι γιατί οι άνθρωποι είτε να νοσούν είτε να φεύγουν από τη ζωή. Δεν το καταλαβαίνω τον 21ο αιώνα.
2: Είπαμε, είναι τραγικό αυτό που σημαίνει το 2026.
1: Λοιπόν, και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε στη Ζάκυνθο νεκρούς, έτσι, και δεν είναι θέμα των αγροτών, εγώ το ξαναλέω, γιατί πριν από κάποια χρόνια έφυγε ένας άνθρωπος εδώ στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, και επίσης εδώ που είναι το ποτάμι, που είναι αυτός ο χήμαρος του Αγίου Χαραλάμπη, που είναι όλα τα μέσα ενημέρωση στη σειρά, είμαστε και εμείς όλοι υποψήφοι να πεθάνουμε εδώ.
2: Δεν χρειάζεται να το λέτε εσείς. Καλά κάνετε όμως από την άλλη πλευρά, γιατί άκουσα δηλώσεις κάποιων οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν το πρόβλημα στα χωράφια.
1: Δεν είναι στα χωράφια. Γίνεται πανικός και στα περίχωρα της πόλης.
2: Σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, το λέμε κάθε μέρα, ξέρετε, για να γίνει κατανοητό ότι δεν θα σταματήσουμε, διότι και εμείς οι ίδιοι εδώ που συζητάμε τώρα είμαστε νούμερο ένα επικίνδυνοι. Ούτε μπορούμε να γυρίζουμε όλη μέρα με τον Πενταντίν από την κορφή μέχρι τα νύχια. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε γιατί, να ξέρετε, δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα, το παρακολουθούμε.
2: Και καλά κάνετε.
1: Γιατί πριν από χρόνια, θέλω να ξέρετε ότι η Ζάκυνθος είχε πάλι ένα σοβαρό πρόβλημα και δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου την αποκαλούσαν Ποντικονήσι. Δεν την μπέρδευαν με την Κέρκυρα. Λοιπόν, την αποκαλούσαν Ποντικονήσι, μπαίνανε μέσα στα ξενοδοχεία τα ποντίκια. Δηλαδή έχουμε και τουρισμό. Θέλουμε παραπάνω τουρισμό, μα ένας τουρίστας να αρρωστήσει και να πεθάνει, αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Τα πολύ απλά, εγώ λέω. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά. Είναι για μαθητές του δημοτικού. Σωστά. Γιατί δεν έχει αποχέτευση η Ιθάκη?
2: Ναι. Είναι. Κοιτάξτε. Αυτά είναι τα προβλήματα που δυστυχώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Με σύμπραξη όλων των φορέων και των δυνάμεων οι οποίες υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε τώρα να σέρνεται. Κυριολεκτικά να σέρνεται από το 2018, όταν εμείς κάναμε την πρώτη προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιζάκης για να βοηθήσουμε ως περιφέρεια, να βοηθηθεί ο Δήμος τεχνική του υπηρεσία στο να συγκροτήσει το φάκελο για το έργο αυτό του βιολογικού και της αποχέτευσης που χρειάζεται η Ιζάκη, προκειμένου να έχει τον απαραίτητο ξεχωρισμό σε αυτή τη λειτουργία που δεν νοείται διαφορετικά και βέβαια κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επιβάλει στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, οι οικισμοί της τάξης αυτής όπως είναι το βαθύ της Θράκης κλπ. Να έχουν βιολογικό καθαρισμό. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και αυτό. Δηλαδή, πίεζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε κύριε, θα πάρετε πρόστιμο. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα το διπτώσουμε τελικά.
1: Λοιπόν, ναι. Εμείς το φάγαμε πάντως για το χιτά του σκοπού το πρόστιμο.
2: Εντάξει,
1: έτσι.
2: Το φάγαμε. Γιατί, εντάξει. Μπορεί να έχουμε και άλλα τέτοια. Λοιπόν,
1: ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σχολείο με αυτά τα λεφτά.
2: Ακριβώς. Από το 18 στο 26, τι βλέπουμε τώρα, ότι πέρασαν χρόνια ανεκμετάλλευτα πολλά. Και βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση όπου ενώ διατίθεται από το περιφερειακό πρόγραμμα το ΕΣΠΑ 19 εκατομμύρια για την εκτέλεση αυτού του έργου, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι περνάνε οι μήνες, βγαίνουν προσκλήσεις και δεν μπορεί ο Δήμος Ιθάκης, ο οποίος υποστηρίζεται, υποτίθεται και από κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου προκειμένου να ολοκληρώσει τις μελέτες του,
1: δεν μπορεί
2: να ολοκληρώσει το φάκελο και να υποβάλει το αίτημα για να πάρει τη χρηματοδότηση και να ξεκινήσει τη διαδικασία του έργου.
1: Η Ζάκυνθος λοιπόν κάποτε ζήτησε τη βοήθεια του Υπουργείου, τότε η ΠΕΧΟΔΕ, εκείνη την εποχή, που είναι πιο μεγάλη από την Ιθάκη, αυτό εννοώ, για να βοηθηθεί στο κομμάτι της αποχέτευσης. Όχι, δεν μπορούν μόνοι τους. Ειδικά ένα πολύ μικρό νησί, τι υπηρεσίες να έχει και τι εξειδικευμένους επιστήμονες.
2: Ναι. Όχι, γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι υπήρχε η προγραμματική σύμβαση το 18 που εγώ ως Περιφερειάρχης υπέγραψα να τους δώσουμε βοήθεια από τις τεχνικές μας υπηρεσίες της Κεφαλονιάς προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ήρθε μετά η επόμενη μέρα της κυρίας Κράτσα, αυτά έμειναν στα χαρτιά, δεν διαφέρθηκε κανείς ούτε από τη μια πλευρά προφανώς ούτε από την άλλη για διάφορους λόγους και φτάσαμε στην επόμενη μέρα που ήταν ότι πλέον θα τους βοηθήσει το Δήμο Ιθάκης η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου του Αρμόδιου που είναι για τα θέματα αυτά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όμως τι να
1: δεν
2: πω, οι προσκλήσεις περνάνε, τα χρόνια περνάνε, το πρόβλημα, κοίταξε η Ιθάκη, είναι ένας πανέμορφος οικισμός.
1: Ναι.
2: Είναι ένας οικισμός που όλο και περισσότερο προσεχεί
1: ανθρώπους. Κουκλίστικος είναι.
2: Για την ομορφιά του, για την παραδοσιακή του εικόνα. Είναι χαρακτηρισμένο όλο το νησί ως φυσικού κάλους προστατευόμενο και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί λοιπόν στο 2026 να μην έχει αποτελεσματικό σύστημα και να έχει γόθρους οι οποίοι που δεις γνωρίζει που εκβάλλουν
1: στη θάλασσα
2: και
1: όπως
2: με όλα
1: και δική
2: τα παραματούτα. Λοιπόν, ναι, αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Ναι, είμαστε και τουριστικά μέρη, δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν
2: λοιπόν,
1: να σημαίνουν.
2: Σε αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης να σπέβδουν όλες οι δυνάμεις για να μην περάσει και αυτή η περίοδος και ούτε τώρα θα έχει βιολογικό αλλά και ούτε και θα κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χρηματοδότηση και να υποστούμε και τις συνέπειες ενός προστίμου, βλέπουμε μια ας πούμε σχετική αδιαφορία των πάντων. Γι' αυτό θέσαμε αυτό το ζήτημα επισήμως. Όλοι ας πάρουν τις ευθύνες τους, ο καθένας όπως του αναλογεί.
1: Ναι. Θέλω πριν κλείσουμε να μας πείτε δύο κουβέντες για την εικόνα που έχει η Κεφαλονιά σήμερα στο κομμάτι της κτηνοτροφίας με δεδομένα τα άλυτα προβλήματα με τις αρρώστιες όλη την Ελλάδα για τα οποία οι κτηνοτρόφοι έχουν φτάσει να διαμαρτύρονται στο Θεό και δεν βρίσκουν άκρη.
2: Κοιτάξτε, ευτυχώς οι απώλειες εδώ από την αρρώστια που είχε εντοπιστεί τότε σε ένα-δυο εκμεταλλεύσεις, περιορίστηκε εκεί. Έγινε η κίνηση κατάλληλη, όπως όριζε τότε ο κανονισμός για αυτές τις περιπτώσεις και δεν είχαμε επέκταση του φαινομένου και αυτό σημαίνει ότι το ζωικό κεφάλαιο παραμένει ισχυρό και δυναμικό. Και φυσικά και τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα πρόβατά μας εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω συνεχίζει να είναι σε καλή εικόνα η κτηνοτροφία στην Κεφαλονιά και η παραγωγική της δραστηριότητα. Τα τυροκομεία συνεχίζουν να λειτουργούν με ένταση και νομίζω ότι αυτό είναι καλό σημάδι. Δεν μπορείς όμως να είσαι σίγουρος ποτέ εάν η γενικότερη εικόνα που έχει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση της με με πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της. Και φυσικά δεν μπορεί μόνο το ένα νησί να παίξει αυτό το ρόλο που χρειάζεται. Ακολουθώ, επαναλαμβάνω, αποφύγαμε τα χειρότερα, είμαστε σε καλό σημείο, εξακολουθεί να είναι εκνοτροφία και να βοηθάει εδώ τους και την τοπική οικονομία σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι όλα αυτά πάντα ευάλωτα, εξαιρετικά και ευαίσθητα στο τι γίνεται γενικότερα.
1: Ναι.
2: Έχει υποχρέωση και η περιφέρεια εδώ, φυσικά και η κυβέρνηση, αλλά και η περιφέρεια, να αγκαλιάσουν και με νέα προγράμματα την υπόθεση της κτηνοτροφίας, της δυνατότητας ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων, οι οποίες θα είναι σύγχρονες. Έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή η εικόνα της Κεφαλονιάς τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στα μαντριά αλλά και τα τυροκομεία, είναι ασφαλώς μια εικόνα η οποία μπορεί να την πει κανένας καλή.
1: Και αυτό έχετε και παραγωγή μεγάλη και εμπόριο.
2: Και σε μερικές περιπτώσεις να την πει αρκετά καλή.
1: Τυρί, γάλα έχετε. Ναι, είναι οργανωμένο
2: αυτό,
1: καλά.
2: Λοιπόν, είναι μια πηγή πλούτου για την Κεφαλονιά και τους Κεφαλονίτες που ασχολούνται με αυτό. Και φυσικά συμβάλλει και στη γενικότερη εδραίωση της άποψης ότι η αγροτική οικονομία, μέρος της οποίας είναι η κτηνοτροφία,

0: αυτοκτονικό και ύποπτο σχέδιο οδήγησε ανθρώπους, όπως το είπατε, σε αυτοκτονία, άλλους σε καταστροφή οικονομική και ούτω καθεξής, ενώ θα μπορούσε με άλλο τρόπο να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Δηλαδή, πόσες φορές δεν μάτωσε η καρδιά μας βλέποντας την τηλεόραση ανθρώπους που ήταν ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων με πολλά εκατοντάδες πρόβατα, ναι, που δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το βάρος και οι οποίοι έκλαιγαν μπροστά στις οθόνες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί κανείς να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχει λάθος.
1: Δεν συγκινούνται οι πολιτικοί, είναι σκληροί.
0: Σοβαρό λάθος, αλλά φυσικά τι να κάνουμε.
1: Είναι πολύ σκληρή η πολιτική, φαίνεται. Δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα ή δεν θέλουν να την καταλάβουν.
0: Δεν
1: είναι όλοι έτσι, αλλά πρέπει να έχουν την τόλμη, ειδικά οι πολιτικοί της περιφέρειας, να σηκώσουν το κεφάλι και τη φωνή. Εγώ περίμενα δηλαδή από όλο το κλιμάκιο το βουλευτικό, την κοινοβουλευτική ομάδα της περιφέρειας, να υψώσει φωνή. Και πίσω από κλειστή πόρτα, αν θέλετε, όπως γίνεται με όλα τα κόμματα. Όχι έτσι όμως να τους αφήσουν τους ανθρώπους να τους εγκαταλείψουν. Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας. Θα τα πούμε και πάλι με το επόμενο περιφερειακό. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Γαλιατσάτο. Τις καλημέρες μας. Ήταν μαζί μας ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, ο κ. Θοδωρής Γαλιατσάτος. Μικρό διάλειμμα με τα όποια προβλήματα τεχνικά που έχουμε το τελευταίο διάστημα και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου. Γιατί υπάρχει μια πέτρα σκανδάλου πίσω από όλο αυτό, που κόβεται η συχνότητα του Ερμή και παρεμβαίνουν και άλλες συχνότητες μέσα και δεν ξέρουμε και τι άλλο γίνεται. Και θα είμαστε σε λίγο με την κυρία Χριστίνα Τετράδη εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είναι λίγα λεπτά πριν τη μία. Εδώ δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Ερμή. Να σας πούμε ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το τελευταίο διάστημα. Στην καλά η ΔΕΗ, η οποία με τις διακοπές εκείνης ηλεκτροδότης πριν από μερικές εβδομάδες μας τα έκανε όλα λαμπόγιαλα, είναι στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Γολέμη, τον πολιτικό μηχανικό, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και είναι μαζί μας σήμερα με την ιδιότητα του μέλους μιας Επιτροπής Πρωτοβουλίας Μηχανικών που ασχολείται με προβλήματα της Ζακύνθου που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τα αποχετευτικά και που

0: ήδη υπάρχει μια σειρά από ανακοινώσεις που έχει εκδώσει και οι οποίες ανακοινώσεις συνεχίζουν, διότι η τουριστική περίοδος ξεκίνησε και τα προβλήματα νομίζουμε ότι παραμένουν σε αυτό το νησί. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κύριε Γολέμη.
1: Καλή εβδομάδα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κόσμος σιγά σιγά αυξάνεται που έρχεται στη Ζάκυνθο. Βέβαια, τα προβλήματα δεν έχουν φανεί ακόμα και λογικό είναι. Αλλά για να προλάβουμε τώρα, κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και εσείς θέτετε μια σειρά από ερωτήματα μέσω της τελευταίας ανακοίνωσης που κάνατε μαζί με τον κύριο Πομόνη, σαν Επιτροπή Πρωτοβουλίας, για το βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος θα αναβαθμιστεί, αλλά πώς θα αναβαθμιστεί και αν αυτά όλα που θα γίνουν καλύπτουν τις ανάγκες της Ζακύνθου, νομίζω ότι είναι το ερώτημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Προβήκαμε σε αυτή την ανακοίνωση μετά την παρουσίαση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ΔΕΙΑΖ, της νέας αναβάθμισης που θα κάνουν στον βιολογικό. Αλλά πρέπει να πω εδώ ότι καλοπροαίρετα θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, τα οποία μπορεί να ενοχλούν κάπως, αλλά κάπως πρέπει να τα θέσει.
0: Καλοπροαίρετα και εμείς τα συζητάμε όλα για τα προβλήματα του τόπου μας.
1: Βέβαια, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή και εδώ στο νησί να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι πλέον η Ζάκυνθος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με την παρούσα, ας πούμε, εικόνα που έχει ο βιολογικός. Γι' αυτό, ας πούμε, προχωράνε σε αυτή την αναβάθμιση. Δεν μας είπαν όμως πότε θα γίνει αυτή η αναβάθμιση, δηλαδή να θέσουν ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα ξέρουμε πότε θα γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις. Και άλλο πράγμα, άλλο να γίνουν, ας πούμε, μέσα σε ένα χρόνο, άλλο, ας πούμε, μέσα σε μια πενταετία. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Μας έχουν αφήσει χωρίς να γνωρίζουμε κάτι περαιτέρω. Ένα άλλο ερώτημα που θέτουμε είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η αναβάθμιση. Γιατί είναι μια, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις και από τις περιγραφές που κάνανε, είναι θα είναι μια μεγάλη και κοστοβόρα διαδικασία, αφού σύμφωνα με την εξαγγελία από 40.000 άτομα θα φτάσει να εξυπηρετεί 120.000 άτομα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, είναι το ερώτημα. Και αν δεν υπάρχουν, θα αναζητηθούν στο μέλλον, γιατί ακόμα και αυτό και η εξέβρεση κονδυλίων, όπως ξέρετε, είναι και αυτό χρονοβόρο. Και μέχρι τότε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα είμαστε
0: αυτό είναι
1: το Μάιο, το παραπέντε.
0: Τι θα γίνει μέχρι τότε, ναι.
1: Ναι, τι θα γίνει. Δηλαδή αρχές Ιουνίου θα αρχίσει ο κόσμος να αυξάνεται υπερβολικά. Θα λειτουργήσουμε με το περσινό καθεστώς. Οι επισκευές που γίνανε στο παράτυπο δίχτυο του πλάνου θα συνεχίσουν αυτά να πέφτουν στον βιολογικό τον υφιστάμενο, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή, ας πούμε, οι μυρωδιές δεν θα φεύγουν από εκεί που είναι τα μαγαζιά, θα φεύγουν λίγο πιο κάτω. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, θέτει μεγάλα ερωτήματα δημόσιας υγείας κτλ.
0: Πρέπει να εξαλείψουμε τις μυρωδιές, όχι να τις στείλουμε πιο πέρα.
1: Ακριβώς, δεν γίνεται αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο, στο κόστος θα πρέπει να ξέρουμε και ποιο είναι το κόστος της διασύνδεσης όλων αυτών των περιοχών. Γιατί περιγράφτηκε ότι θα συνδεθούν, ας πούμε, σχεδόν ολόκληρη η Ζάκυνθος. Άρα θα δημιουργηθούν νέα δίχτυα. Αυτά τα δίχτυα πώς θα χρηματοδοτηθούν και από ποια χρήματα. Είναι πράγματα τα οποία ζητούμε απάντηση, αλλά μάλλον θα λάβουμε. Και ένα τελευταίο, γιατί μείναν απ' έξω οι αλικές.
0: Τι είναι μακριά.
1: Είναι δηλαδή, ας πούμε, εκεί πέρα παιδιά ενός άλλου θεού. Δηλαδή πότε θα γίνει. Δηλαδή σχεδιάζουμε για την υπόλοιπη Ζάκυνθο και αφήνουμε στο μέλλον τις αλικές. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι
0: πρέπει
1: και
0: πρέπει να κάνουμε
1: ερωτήματα.
0: Ένα σχεδιασμό για το μέλλον, ναι.
1: Ναι, είναι και ερωτήματα. Δεν είναι τεχνικά. Είναι ερωτήματα τα οποία θέτονται με την απλή λογική. Μετά την ανακοίνωση αυτή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θέλω να σας κάνω ένα τεχνικό ερώτημα, βέβαια δεν ξέρω αν, επειδή ίσως είναι και εξειδικευμένο. Στην Αθήνα πώς έχουν μια τεράστια μονάδα βιολογικού για όλη την πρωτεύουσα και εμείς πρέπει να κάνουμε εδώ, ας πούμε, τρεις βιολογικούς. Υπάρχει κάποια τεχνική απάντηση?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό εκεί πέρα, είναι εντελώς διαφορετικό. Μιλάμε για ένα πυκνοδομημένο χώρο.
0: Ιστό, ναι.
1: Που δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια και αναγκαστικά θα κινηθεί σε μια λύση σαν αυτή που έχουν κάνει εκεί πέρα. Δεν είναι το ίδιο στη Ζάκυνθο, όπου θα πρέπει να περάσει ο βιολογικός από χωράφια, από υγιές, από χίλια δυο, για να φτάσει στο προκαθορισμένο σημείο έτσι ώστε να γίνει η βιολόγηση. Είναι εντελώς διαφορετικό, θεωρώ. Και πιστεύω ότι, επειδή δεν είμαι και εγώ εξειδικευμένος σε αυτό, δεν το γνωρίζω.
0: Με έχει απασχολήσει, ξέρετε, αυτό το θέμα. Γι' αυτό το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί έχετε πιο πολλές γνώσεις προφανώς από μένα, είστε μηχανικός εσείς.
1: Θεωρώ ότι η μελέτη έχει ακόμα περισσότερες. Μια μελέτη θα έχει ακόμα περισσότερες απαντήσεις πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για ένα πυκνοδομημένο αστικό.
0: Για μια πόλη στην ουσία, ενώ εδώ μιλάμε εμείς για κάτι μεικτό και αστική περιοχή και αγροτική.
1: Ναι, μιλάμε για διαφορετικά σημεία σε ένα νησί.
0: Εντάξει, όμως και εδώ έχουμε χτίσει και μέσα στις ελιές και μέσα στα μπέλια και μέσα στα δάση και μέσα στις ραχούλες. Έπρεπε και εδώ να είχαμε βάλει μια τάξη στο κομμάτι αυτό της ανέγερσης οικοδομού.
1: Αυτό είναι τώρα κάτι πολυοδομικό.
0: Ναι, όχι, το βάζω τώρα αυτό, διότι όταν χτίζεται στην κορφή του βουνού ένα ξενοδοχείο, αναγκαστικά η πολιτεία εκεί πρέπει να του πάει το φως, το νερό, την αποχέτευση, να του πάρει τα σκουπίδια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λέμε τι σημαίνει χωροταξία, ότι τα ταξινομούμε με τέτοιο τρόπο ώστε η οργάνωση να είναι τέτοια που θα είναι αποτελεσματική. Αυτό ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στην Ελλάδα, ειδού τα αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, ανοίγεται μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με την εκτός σχεδίου δόμησης,
0: ναι,
1: για το μέχρι ποια είναι τα όρια αυτής. Δηλαδή, ας πούμε, σε πολύ λίγα, και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα κράτη του κόσμου, η εκτός σχεδίου δόμησης είναι πολύ περιορισμένη.
0: Ναι.
1: Στην Ζάκυνθο και στην Ελλάδα ισχύει το ανάποδο. Έχουμε μεγάλη δόμηση στην εκτός σχεδίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί. Είναι κάτι το οποίο όμως θα έχει για οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί μιλάμε πλέον σε κυβερνητικό επίπεδο, θα πρέπει να βρεθούν εκεί οι λύσεις. Οποιαδήποτε λύση πιστεύω θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος, γιατί επηρεάζει τις περιουσίες όλου του κόσμου.
0: Ναι.
1: Επομένως, ας πούμε, δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί να γίνει.
0: Έστω και τώρα, ναι, αλλά
1: ποιος θα τόλμα για να το κάνει αυτό.
0: Πρέπει όμως από την άλλη να σκεφτείτε το κόστος το οποίο το επιβαρυνόμαστε όλοι μας, του να φτιάξουμε δίκτυα, να έχουμε απορριμματοφόρα, να έχουμε δίκτυα νερού, δίκτυα αποχέτευσης παντού, παντού, που να περνάει και μέσα από τα χωράφια.
1: Των πυρκαγιών, οι οποίες έχουμε κάθε καλοκαίρι,
0: ναι, οφείλεται σε αυτό.
1: Προέρχονται, ναι, από τα δίχτυα της ΔΕΗ, η οποία περνάνε μέσα από τα ράση κτλ. Για να ελευθερωθήσουν κατοικίες. Θα πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου, το κράτος να βρει κάποια λύση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν, ας πούμε, η εκτός σχεδίου δόμηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περιοριστεί, αλλά θα πρέπει να δώσει και κάποια ανταλλάγματα, έτσι ώστε, ας πούμε, κάποιος ο οποίος διαθέτει μια περιουσία εκτός σχεδίου, να μην, ας πούμε, απομειωθεί η περιουσία του χωρίς κάποιο αντάλλαγμα. Δηλαδή, ναι, κάποια, θα πρέπει, αυτά είναι βέβαια στα χέρια
0: του κράτους
1: να δώσει λύσεις.
0: Ναι, που το κράτος υποτίθεται συνομιλεί με τους θεσμικούς φορείς, μηχανικοί
1: κλπ.
0: Ναι, που έχουν την εξειδικευμένη γνώση και τη διεθνή μας εμπειρία να την αξιοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι καλό. Όχι να είμαστε χήμα πια σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει βέβαια να προχωρήσουν και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να κόψεις, ας πούμε, τμήμα της εκτός σχεδίου δόμησης και τη στιγμή που δεν έχεις ολοκληρώσει τα σχέδια πόλεως.
0: Ναι. Άλλη πληγή αυτή.
1: Που 40
0: χρόνια είναι αυτή η πληγή.
1: Προτίθεσαι να επανασχεδιάσεις τα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσε μια τεχνητή νοημοσύνη εδώ και ένας περιπολογιστής να ρυθμίζει εσαΐ τα σχέδια πόλης και τα κτηματολόγια με συμπλήρωση στοιχείων και κάπως αυτοματοποιημένα, αυτό σκέφτομαι, δηλαδή να γίνεται καταχώρηση στοιχείων, έλεγχος τους και αυτό να γίνεται εσαΐ. Δηλαδή μια περιοχή που πολυοδομείται, πωλείται ένα οικόπεδο, αγοράζεται ένα οικόπεδο, χτίζεται ένα οικόπεδο, αυτά να γίνονται με έναν τρόπο πιο εύκολο για τον πολίτη, αλλά και πιο οργανωμένο για την πολιτεία, χωρίς να εμφυλοχωρούν μέσα 10 ειδικότητες.
1: Αυτό που λέτε θα πρέπει να... Αυτό ανήκει στο χτιματολόγιο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο στο χτιματολόγιο. Όπως ξέρετε, το χτιματολόγιο δεν ισχύει δικασία ανάρτησης.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν, εκτός από τα όρια των οικοπαίδων, θα πρέπει κάποια στιγμή το χτιματολόγιο να φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο, παίρνοντας το χτιματολογικό σου διάγραμμα ή το έγγραφο το αντίστοιχο, θα πρέπει το χτιματολόγιο να σε πληροφορεί εάν το οικόπεδό σου είναι οικοδομήσιμο, εάν το οικόπεδό σου χτίζει, πόσο χτίζει, πόσους ορόφους και όλες τις λεπτομέρειες. αυτό θα ήταν ένα ολοκληρωμένο, επεξεργασμένο κτηματολόγιο. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε ακόμα στη συλλογή των στοιχείων και στις αναρτήσεις των οικοπαίδων. Έχουμε καιρό γι' αυτό. Τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι θα βοηθήσει στο μέλλον επικουρικά, γιατί κάποια πράγματα δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τα επιλύσει μόνη.
0: Προφανώς, αλλά κάπου εκεί που μπορεί ένας υπάλληλος να χαθεί σε ένα χάος χαρτιών, ίσως θα μπορούσε ένας υπολογιστής με ταχύτητα χρόνου να το ξεμπερδέψει αυτό.
1: Ναι, προς το παρόν επικουρικά σίγουρα μπορεί να κάνει αρκετή δουλειά. Το χρησιμοποιούμε, ναι. Δηλαδή ήδη έχει μπει και στα γραφεία μας.
0: Το χρησιμοποιούμε όλοι. Χρησιμοποιούμε, για να επιταχύνουμε πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι.
0: Όχι να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, δεν εννοούμε αυτό σε καμία περίπτωση, γιατί ο άνθρωπος λαμβάνει και πολιτικές αποφάσεις με βάση κάποια κριτήρια, ξέρετε, που δεν μπορεί ένα μηχάνημα να τα υπολογίσει
1: ακριβώς,
0: αυτά.
1: Γιατί εκτός του ότι κάποια πράγματα είναι τεχνοκρατικά, υπάρχει και το στοιχείο του ανθρώπου. Ναι. Υπάρχει και τις ανθρώπινες σκέψεις, η οποία δεν αντικαθίσταται, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε, γιατί καλοκαίρι έρχεται, προβλήματα είναι μπροστά μας. Και εδώ είμαστε. Να ξαναμιλήσουμε.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Επίσης, κύριε Γολέμη, τις καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο μηχανικός, ο κύριος Διονύσης Γολέμης. Μίλησε με την ιδιότητα του μέλους στην Πρωτοβουλία Μηχανικών για τα θέματα του περιβάλλοντος και της αποχέτευσης στη Ζάκυνθο. Και με αυτή την συνέντευξη ολοκληρώνουμε εμείς εδώ. Να σας πούμε ότι σήμερα η καθημερινή εφημερίδα Ερμής κυκλοφορεί με πολύ σημαντικά θέματα στη σελίδα. Ένα αποκλειστικό πρωτοσέλιδο αφορά την τουριστική κίνηση. Η εφημερίδα δίνει στοιχεία λοιπόν της κίνησης του αεροδρομίου για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Με άνοδο έκλεισαν αυτοί οι δύο μήνες στις διεθνείς πτήσεις του αεροδρομίου. Υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία από τα πρώτα δείγματα. Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία και Ολλανδία είναι τα κράτη από τα οποία υποδεχτήκαμε τους πρώτους τουρίστες. Ωστόσο, συνεχίζει να παραμένει ο προβληματισμός για την αγοραστική δύναμη των τουριστών αλλά και για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μπορείτε να διαβάσετε σήμερα όλα τα νεότερα στην εφημερίδα Ερμής. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Γεια σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Τι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον έξι.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Το οποίο είναι το ένα που δεν έχω.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε, δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα, πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πέρασε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σαν κινθυνέλα, γνώριμη είναι η φωνή που ακούει. Είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας και είμαι στους 7 ουρανούς. Είμαι έτοιμος να ανοίξω πανιά. Είμαι έτοιμος να ξεκιθώ στο απέραντο γαλάζιο της Β' Εθνικής.

πετάει στα σύννεφα μετά το τεράστιο διπλό που πετύχαμε χθες μέσα στην έδρα του Εθνικού Πειραιώς στο Μοσκάτο.

Είμαστε καλά. Ακούστε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Για το βράδυ, το βραδάκι της 17ης Μαΐου.

Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι μια πραγματικότητα. Η ομάδα μας χθες κατάφερε να πάρει το τρίποντο, αυτό το χρυσό τρίποντο που θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ στην συνέχεια αυτού του ειδικού πρωταθλήματος για την άνοδό μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Ιστορία έγραψε, κυρίες και κύριοι, Εθνικός Πειραιός Ζάκυνθος 0-1.

0: ξυπνώ.
1: Συντονιστείτε λοιπόν κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά να πούμε για όλα αυτά που συνέβησαν χθες στο μίνι αυτό πρωτάθλημα, στο ειδικό αυτό πρωτάθλημα της, των play-off για την άνοδο των ομάδων στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Υπάρχουν νίκες που γράφονται με υδρότα και υπάρχουν και εκείνες που χαράζονται σαν ένα πείμα. Στο Μοσκάτο η Ζάκυνθος δεν φώναξε, δεν θορύβησε, πέρασε αθόρυβα και στο τέλος άφησε πίσω της

τη σιωπή. Έγινα και ποιητής. Μια σιωπή βαριά, σαν εκείνες που γεννιούνται μόνο όταν κάτι μεγάλο έχει συμβεί. Κατάλαβα. Οι κιανοκίτρινοι στάθηκαν όρθιοι, συμπαγείς, αλήγιστοι. Σαν να ήξεραν από την αρχή πως το παιχνίδι αυτό δεν θα το κέρδιζε ο θόρυβος, αλλά η υπομονή, η πίστη και η στιγμή. Τι σας είπα τώρα. Και η στιγμή ήρθε στο 74 του αγώνα, όταν η μπάλα βρήκε τα πόδια του Νίκου του Δούμα και ο χρόνος για μια στιγμή λύγησε. Πέρασε έναν, πέρασε δεύτερο, πέρασε το τερματοφύλακα, πέρασε όμως και το φόβο. Δεν εκτέλεσε απλώς, αποφάσισε. Η μπάλα έφυγε σχεδόν ψιθυριστά και κατέληξε στα δίχτυα. Και τότε όλα σταμάτησαν. Το Μοσκάτο σώπασε. Όπως τότε στο Μαρακανά, ο Γκίτζια πάγωσε ένα ολόκληρο κόσμο, έτσι και εδώ ένας άνθρωπος, μια στιγμή, ένα άγγιγμα ήταν αρκετά. Αυτό το γκολ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλός αριθμός, δεν είναι στατιστική, ήταν κεραυνός. Ήταν η λέξη που βρίσκει τη θέση της σε ένα τέλειο στίχο. Και η φωνή ενός νησιού που ταξίδεψε πάνω από τη θάλασσα και ακούστηκε παντού. Κερδίσαμε. Τι έγραψε πάλι. Ναι, κυρίες και κύριοι, και ποιητής. Πάμε λοιπόν γερά, πάμε δυνατά, πάμε να βάλουμε φωτιά στα αντέξ σήμερα. Να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να μιλήσουμε με φίλους, να μοιραστούμε τη χαρά μας, να μας μοιράσουν τη δική τους χαρά. Και είμαστε ζωντανοί, είμαστε ζωντανοί για το μεγάλο όνειρο, το οποίο κότο ζυγώνει, αρκεί να έχουμε υπομονή, πίστη, θέληση. Αυτή η ομάδα, κυρίες και κύριοι, είναι γεννημένη για τα δύσκολα. Είναι γεννημένη για τα δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά και όπως καταλαβαίνετε ήρθε η στιγμή των ακορατών, ήρθε η στιγμή των απανταχούς ζακινθίων φίλων αυτής της υπέροχης ομάδας. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και πάμε να μιλήσουμε με έναν φίλο, πάνω απ' όλα, τον Δημήτρη τον Γεωργούλη, ο οποίος ήταν χθες στο παιχνίδι και θέλω να μας πει τι έζησε ακριβώς, αν μπορεί να μιλήσει, γιατί από ό,τι ακούω η φωνή του είναι χάλια. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους Ζακυνθινούς. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη μου. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Μια χαρά, σήμερα μια χαρά. από τις 11 η ώρα ήμουν στο γήπεδο.
0: Να πούμε βασικά ότι εσύ, γιατί με πήρες τηλέφωνο και μου είπες ότι εγώ δεν θα βρω εισιτήριο, είμαι από τις 11 η ώρα στο γήπεδο.
1: Μου είχε πει ο αρμόδωρος ότι δεν θα βρει εισιτήριο και πήγα από τις 11 εγώ για να μπω μέσα.
0: Από τις 11.
1: Ναι, είχε τοπικό.
0: Πήγες και έδεσαι τοπικό που και μπροστά ρε θηρίο.
1: Ναι, είχε θύελα Μοσκάτου, ναι, με Πυθαγόρα Περάματος. Μπαράζ.
0: Μπαράζ, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και παρέμεινα από εκεί μέχρι τη ξεκίνησε ο
0: αγώνας. Με πήρες τηλέφωνο και μου λες, είμαι στο γήπεδο, πάω να δω τοπικό και θα μείνω για το επόμενο παιχνίδι. Τι να λέω τώρα. Απίστευτο. Και όμως αλήθεια.
1: Πήγα, έκανα τα ξόρια μου.
0: Ναι.
1: Ξεμάτιασα τα δοκάρια.
0: Ξεμάτιασα τα δοκάρια, έτσι.
1: Έχω και ένα μυστικό που το έχω βαστίξει μέσα μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί μια ομάδα η οποία είναι στο Μοσχάτο, ναι, να κερδίζει. Έχει κάποια πολιτική οργάνωση εκεί τα γραφεία της. Φαίνει μεγάλη χρουζιά. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αποκλείεται να μας κερδίσει το Μοσχάτο. κουβαλάει πίσω μεγάλη χρουζιά.
0: Λοιπόν, και πάμε στο παιχνίδι και θέλω να μου πεις εσύ πώς το ζήσες όλο αυτό, πώς το βίωσες.
1: Πολύ, τι να πω Δημήτρη, είναι μια ιστορική νίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Ιστορική νίκη, παίξαν τα παιδιά με καρδιά.
0: Μα, ακριβώς αυτό.
1: Και βλέπω ότι η Ζάκυνθος στα μπαράζ έχει ένα κλικ από όλες τις ομάδες πιο μπροστά.
0: Είναι ένα κλικ πιο μπροστά, δηλαδή σε αγωνιστικότητα, σε ένταση. Ναι, ναι.
1: Ότι δύο ομάδες ανέβουν, ο Άρης Πεντρούπολης και η Ζάκυνθο. Αλλά η μία είναι η Ζάκυνθο. Τώρα ο Άρης δεν ξέρω αν ανέβει.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Τώρα η Ζάκυνθος, όσο περνούν αγωνιστικές και σκαρφαλώνει και έχει και τα δύο παιχνίδια στην έδρα της, εκεί που ήταν το outsider θα γίνει το φαβορί, πιστεύω.
1: Βλέπω ότι θα παιχθεί μεταξύ του Μπορά και του Νότου, και θα πάρει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Και θα είναι η Ζάκυνθο μέσα.
0: Πιστεύεις ότι μία ομάδα εκ των δύο έτσι θα είναι η Ζάκυνθος?
1: Σίγουρα. Σίγουρα θα είναι η Ζάκυνθο. Να σου πω γιατί Δημήτρη, δεν έχει κάνει καμία ομάδα εκτός έδρας νίκη. Τι να το κάνω εγώ να φέρνω δύο ισοπαλίες με τον Άρη και με τον Εθνικό, ενώ έκανα μία νίκη και πήρα τρεις πόντους, ενώ θα μπαινα δύο.
0: Ναι, ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Καμία ομάδα δεν έχει κάνει εκτός έδρας νίκη. Από τον όμιλό μας.
0: Καμία ομάδα δεν έχει κάνει εκτός έδρας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε Δημήτρη, γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι που λες αυτή τη στιγμή.
1: Μεγάλο.
0: Καμία ομάδα,
1: μας το χρώσταγε, γιατί έπρεπε να έχουμε τρεις νίκες, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα είμαστε.
1: Έπρεπε να έχουμε τρεις νίκες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον το τοπίο, θα είμαστε πολύ καλά. Διότι αυτό το τρίποντο δεν είναι ένα απλό τρίποντο. Είναι εκτός έδρας τρίποντο, έτσι. Και απέναντι στο μεγάλο φαβορί.
1: Το μεγάλο φαβορί που ήταν, το λέγατε εσείς μεγάλο φαβορί. Εγώ δεν το είχα για μεγάλο
0: φαβορί. Εσύ δεν το έλεγες βέβαια.
1: Δεν το είχα για μεγάλο φαβορί.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Το έλεγα θα είναι το πρώτο φαβορί.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Την ώρα που μπήκε το γκολ, εσύ πού ήσουν από την άλλη πλευρά του γηπέδου?
1: Ακριβώς στην αιστεία που μπήκε το γκολ.
0: Από πίσω ήσουν?
1: Ακριβώς. Ήμουνα. Τι να σου πω, Τον είδα μόλις την πήρε την μπάλα από το κέντρο και κατέβηκε και πάει. Λοξός δεξιά λίγο,
0: ναι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Κλείνει μετά.
0: Ναι.
1: Του κυνηγάει ένας ο Μπακ.
0: Ναι.
1: Τον περνάει σαν το Χατζηπαναγή.
0: Σωστό.
1: Μου θύμισε Ολυμπιακό Ηρακλή σε τελικό κυπέλλου που ο Χατζηπαναγής τρίπλαρε τον Κλέζο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και το Σιώκο.
0: Το Σιώκο μαζί και τα. Και γίνεται αυτό. Τριπλάρε τον παίχτη.
1: Και το Κελεσίδη. Σιώκος, Κλέζος και Κελεσίδης.
0: Ναι, και την ώρα που, εγώ το βλέπω, την ώρα που τριπλάρει τον παίχτη και έτσι πάει ο τερματοφύλακας και περνάει τον τερματοφύλακα. Εκεί λες τώρα.
1: Τον τερματοφύλακα τον πέρασε με πανέξυπνη ενέργεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πήγε μπρος στο τέρμα κοντά του.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε την μπάλα και την τράβηξε λίγο πιο μακριά από τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πέσει ο τερματοφύλακας και να μην τη βρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως.
1: Καταλαβες.
0: Και μετά έχει δύο παίχτες στο τέρμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, δύο παίχτες στο τέρμα.
0: Και σημαδεύει, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, ψηλά στη
1: δεξιά. Όπω το πιάσει το αριστερό,
0: ναι.
1: Πήγε στο κέντρο και ψηλά δεν πιανόταν με τίποτα.
0: Εσύ τι έκανε εκείνη τη στιγμή στον κόλπο?
1: Τι να κάνω, Δημητρή, ναι. Είδα το Μοσχάτο,
0: ναι,
1: να πηγαίνει στην Γλυφάδα.
0: Στην Γλυφάδα, έτσι.
1: Στην Γλυφάδα.
0: Απίστευτο όμως, απίστευτο.
1: Ναι. Ναι. Μεγάλη νίκη, Δημήτρη, είναι, ναι, μεγάλη. Η ομάδα μας είναι πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
1: Που έχω πάρει από όλους εδώ από στην Αθήνα, μου λένε τέτοια ομάδα δεν έχει περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια ομάδα δεν έχει περάσει.
0: Το έχουν πει και το είπαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Που...
1: Ρε, φίλοι μου, ναι, εδώ, ναι, πετροπολιώτες που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό, που είναι από τα λιώσα, που είδαν την ομάδα. Έχουν, μου λέει αυτή η ομάδα δεν υπάρχει, μου λέει τέτοια ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και... Καπαράς δεν υπάρχει.
0: Το έχουν πει και άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο χρόνια.
1: Ξέρουν το ποδόσφαιρο.
0: Ήταν πολύ στο γήπεδο χθες και ο Μαρτζούκος, ο Πέτρος ήταν ο πρόεδρος της Super League 2.
1: Ήταν και ο Βαβακούλας, είπε
0: και ο Ελίας
1: Αρμόδρος.
0: Ο Ελίας Αρμόδρος.
1: Ο Ελίας είπε πολύ καλή τέτοια ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που, εντάξει, ο εθνικός είναι ο Ελίας. Είναι,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: και ζακυθινός όμως.
1: Και καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί πάρα πολλά. Έτσι το γνωρίζουμε και προσωπικά. Άρα λοιπόν, πιστεύεις ότι στο τέλος θα είμαστε 17 του μηνός του Μάη, θα είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε.
1: Θα πανηγυρίσουμε, Δημήτρη, πριν από τις 17 του Μάη θα έχουμε βγει.
0: Πριν από τις 17.
1: Πριν από τις 17.
0: Εντάξει, έχουμε ένα παιχνίδι δύσκολο τώρα στον Πύργο, έτσι.
1: Εντάξει, θα έχουμε, πριν το τελευταίο παιχνίδι θα έχει βγει.
0: Θα έχει βγει, Ζάκη, τους πιστεύεις, έτσι. Πιστεύεις ότι...
1: Όπως είναι έτσι η ομάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι η ζώνη θα περάσει τους 9 βαθμούς για τις ομάδες που θα ανέβουν?
1: Δημήτρη, τι να σου πω. Μπορεί να περάσει τους 9 βαθμούς.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Μπορεί να περάσει.
0: Μπορεί να περάσει, λες.
1: Ο πρώτος θα περάσει οπωσδήποτε τους 9 βαθμούς.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: ο δεύτερος. Δηλαδή θα γίνει μάχη μεταξύ.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: εάν είχε φέρει σοπαλία ο Πύργος με τον Άρη Πετρούπολης, θα ήταν πιο.
0: Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Τώρα εντάξει. Απλά τώρα ο Εθνικός παίζει ένα τελευταίο του χαρτί. Το τελευταίο
1: δεν
0: του χαρτί.
1: Περνάει, Δημήτρη, δεν
0: περνάει από την Πετρούπολη.
1: Δεν περνάει, Δημήτρη, έχουν μεγάλη κόντρα.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλη κόντρα, σου λέω εγώ, γιατί το ζω. Είναι το παιχνίδι θα παιχθεί σώμα με σώμα και θα έχει αποβολές.
0: Δημήτρη, επειδή έβλεπα και το παιχνίδι χθες στον Πύργο, δεν μου έδειξε και κάτι το ιδιαίτερο ο Άρης Πετρούπολης.
1: Ναι, πήγαινε, ναι, για το Χ.
0: Πήγαινε για το
1: Δημήτρη, έφαγε, ναι, αστείο γκολ έφαγε.
0: Ναι, ναι, αστείο, αλλά έχασε γκολ. Έχασε ευκαιρίες.
1: Μπροστά στον προπονητή, πλαϊνό φάουλ αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τους λέει, βγείτε προς τα έξω λίγο, μην τους μαζεύεις μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαν κλείσει όλοι μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Στον τερματοφύλακα.
0: Mm-hmm.
1: Τράβηξε τους προς τα έξω λίγο, να έχει ο τερματοφύλακας, ναι, να μπορεί να βγει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Και αλλάξαν την μπάλα στο κέντρο, ο αριστερά την πήγε στο κέντρο, ο κεντρός την πήγε δεξιά. Και γέμισε μέσα και τους πήρε σε τρία άτομα, τους πήρε πισινή, ναι, κεφαλιά. Ναι, ναι.
0: Είχε χάσει ευκαιρίες όμως ο Πύργος.
1: Εντάξει, και ο Άρης έχασε μια ευκαιρία στο γάμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Εντάξει, καλύτερα στον Πύργος, οπωσδήποτε, είπε εδώ.
0: Λοιπόν, ωραία. Εσύ πότε θα έρθεις κάτω?
1: Δημήτρη, θα δω τον αγώνα,
0: ναι,
1: γιατί πιστεύω θα γίνει πολύ εθνικός Άρης
0: Πετρούπολης. Θα πάω να δεις εθνικός Άρης Πετρούπολης.
1: Μεγάλος, μιλάμε...
0: Η Άρης Πετρούπολης εθνικός είναι.
1: Ναι, Άρης Πετρούπολης εθνικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε, ναι, Δημήτρη, ναι, τι να σου πω. Ναι. Ούτε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις μεγάλες εποχές.
0: Εκεί είναι το μάτσο. Οπότε εντάξει.
1: Εντάλαβες.
0: Λοιπόν, εντάξει, Δημήτρη μου.
1: Έγινε. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Γιωργούλης, χάθηκε η φωνή του. Έτσι. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έτσι γιορτινό το κλίμα σήμερα. Περιμένουμε και φίλους να πάρουν τηλέφωνο, μας πούνε την άποψή τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο. Έχουμε γραμμές. Πολλοί κόσμος θέλει να μιλήσει. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε με το φίλο μας τον κόκκινο Οκτώβρη. Έτσι, Αντώνη Γιατρά, ο οποίος ήταν χθες στο γήπεδο και θέλω να μου μεταφέρει την εμπειρία του. Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Γεια σου, Βαλικάρη μου. Γεια σου.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Βέβαια, αλλήμονω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, βρέθηκα και εγώ χθες στο φλεγόμενο Μοσχάτο.
0: Ναι.
1: Αλλά σήμερα το πρωί και έχω μια απορία. Θέλω έτσι να μου τη λύσεις. Μήπως ξέρεις και εξηγήσεις κάποια πράγματα να μου πεις.
0: Σ' ακούω.
1: Σήμερα βρέθηκα στο Βασιλικό για κάποια δουλειά.
0: Στο Βασιλικό, στο όμορφο Βασιλικό.
1: Ναι, έκανα κάποιες δουλειές, κουράστηκα λίγο κάποια στιγμή και ακούμπησα κάπου και αγνάντευα έτσι στη θάλασσα.
0: Το απέραντο γαλάζιο, ναι.
1: Το απέραντο γαλάζιο.
0: Ωραία.
1: Ξέρω, μπορεί να κλείσανε και τα μάτια μου για δύο λεπτά όπως είχα ακουμπήσει σε ένα μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και άκουσα ένα θόρυβο, άνοιξα τα μάτια μου, μια λάμψη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Περίμενα λίγο. Κάποια στιγμή καθάρισε το τοπίο απέναντι μακριά.
0: Ωραία. Yeah.
1: Και παρουσιάζεται έτσι. Σαν κατάλογος, μια σαν ταμπέλα κατέβηκε έτσι.
0: Σαν νοερά μια, τώρα. Σαν μια ταμπέλα, ναι.
1: Ναι, ναι. Και άρχισε να έρχεται λίγο πιο κοντά μου αυτή η ταμπέλα και άρχισα να βλέπω τι έγραφε και το διάβαζα.
0: Τι έγραψε.
1: Αυτή πάνω-πάνω έγραφε Β' Εθνική. Από κάτω.
0: Ναι.
1: Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Νίκη Βόλου. Ναι. Πανιόνιος Καλυθέα και. και οι ρεύτες ομάδες. Παναγία μου λέω. Είμαι ξύπνιος, κοιμάμαι, τι κάνω. Ναι. Λέω, αν κοιμάμαι, αν είναι όρνηρο, μην με ξυπνάτε. Να το ζήσω λίγο.
0: Το είδες αυτό, είδες αυτό ρε παιδί μου. Το
1: είδα αυτό το πράγμα. Τελικά, Δημήτρη, ήμουν ξύπνιος.
0: Είσαι ένα ξύπνιος, φίλε.
1: Γιατί η ομάδα μας μάλλον είναι στη Β' Εθνική.
0: Εντάξει, είμαστε καλά, είμαστε καλά τώρα.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε καλά, είμαστε πλέον καλά.
1: Ένα
0: γιατί...
1: πόντο, δεν ψάχναμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σου έφερα τρεις εχθές.
0: Ναι. Και όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης ο Γεωργούλης,
1: ναι.
0: Είναι η επιτυχία διπλή γιατί είναι τρίποντο εκτός έδρας. Καμιά ομάδα δεν το έχει κάνει
1: αυτό. Αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα χθες, δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλη κυριαρχία.
0: Κυριαρχία, απόλυτη. Έτσι.
1: Μεγάλο πάθος, μεγάλη δύναμη τα παιδιά.
0: Ναι. Και στο έδαφος και στους εθέρες.
1: Δηλαδή, ναι. Σου λέω ότι. Και που έκανε αλλαγές ο προπονητής δεν υπήρχε λόγος να κάνει αλλαγές γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν διακριτές.
0: Ναι, ναι.
1: Δώσανε τη μάχη τη δικιά τους ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί.
0: Και όλοι μαζί.
1: Εμείς εχθές, Δημήτρη, ξεκινήσαμε το βανάκι με μεγάλη αμφιβολία αν θα μπορέσουμε
0: και
1: να πούμε.
0: Χωρίς εισιτήριο. Χωρίς εισιτήριο.
1: Τα ξέρεις, θα τα λέγαμε στο τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς εισιτήριο. Εγώ δεν θέλησα να πάρω τηλέφωνο ούτε κατσικογιάννηδες ούτε αρμόδωρους. Όταν φτάσαμε στο Μοσχάτο,
0: ναι.
1: Μία παρά περίπου, όχι, μία παρά φτάσαμε. Mm-hmm. Πήγαμε κατευθείαν γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί στο τραπεζάκι όπου φτάσαμε στο γήπεδο, βλέπω πάνω σε ένα τραπεζάκι έξω που ήταν δύο διαφορετικά μπλοκάκια με εισιτήρια. Λέω, παιδιά, ελάτε, ελάτε να πάρουμε εισιτήριο. Παρουσιάζεται κάποιος, λέει, δεν είναι λέει, για τον αθηνικό, είναι λέει, η ομάδα που παίζει τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έπαιζαν κάποιοι.
0: Mm-hmm.
1: Λέει, λέμε, υπάρχει κανένα εισιτήριο, ρε φίλε, του είπαμε. Λέει δεν είμαι λέει υπεύθυνος εγώ, αλλά ξέρω λέει, ότι υπάρχουν κάποια εισιτήρια και θα τα διαθέσουν κατά τις 2 η ώρα.
0: Ναι, 2 η ώρα, ναι.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, ήταν μία, δεν ήταν μία ακόμα. Φύγαμε με τα παιδιά, απομακρυνθήκαμε λίγο από το γήπεδο, πήγαμε στην πλατεία στο Μοσχάτο, εκεί που γίνονται τα καρναβάλια.
0: Mm-hmm.
1: Βρήκαμε και τον Τένι, τον Πέτα, τον πρόεδρο, τον απέναντι.
0: Ωραία.
1: Γιατί είχαμε μιλήσει στο καράβι, γιατί μαζί ταξιδεύαμε.
0: Mm-hmm.
1: Μας πρότεινε μια ψαριά κάπου εκεί πιο δίπλα και πήγαμε και φάγαμε. Ο Ντένις μας τράβηξε και ένα βίντεο και το ανέβασε μετά μάλιστα και όλοι κάναμε τα προγνωστικά μας.
0: Yeah.
1: Σαν άλλος Καποδίστριας ο Πάσπα διεχείται 3-0.
0: Όπως πάντα.
1: Εγώ, ο Πέτρος και ο Δήμος είπαμε 0-1 και το πετύχαμε.
0: Είχατε πει 0-1. Μάλιστα
1: 0-1. Εγώ, ο Δήμος και μάλλον και ο Πέτρος, ο Ρίκος είχαμε πει 0-1 και το πετύχαμε.
0: Εμένα μου το έχεις πει πριν...
1: Το είχα πει
0: 0-1. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη. Στηνόμαστε στη γραμμή αφού φύγαμε από το γιατί πλησίαζε 2 η ώρα, πήγαμε ξανά στο γήπεδο τρέχοντας.
0: Mm-hmm.
1: Βρήκαμε ουρά μπροστά από τα εκδοτήρια, δεν είχαν ανοίξει ακόμα. Στηθήκαμε εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Έφτασε κάποια στιγμή τέλος πάντων, ανοίξαν τα εκδοτήρια, πέρανε ο κόσμος εισιτήρια, γιατί είπανε ότι δεν υπήρχε ούτε στη φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ότι δεν υπήρχε
1: εισιτήρια. Τελικά εισιτήρια υπήρχαν, αλλά ένα στον καθένα δεν μπορούσε κανείς να πάρει δεύτερο για το φίλο του.
0: Για το φίλο του, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ή ήσουν εκεί και το έπαιρνε ή δεν έπαιρνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εν πάση περίπτωση, εμείς πήραμε εισιτήρια. Μιλήσαμε με κάποιον κύριο του Εθνικού. η πλειοψηφία των φίλων του Εθνικού ήταν μεγάλη, μεγάλη ηλικία. Ματζουράνιδες.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Και πολύ φανατική. Πολύ σκληρή.
0: Φανατική, σκληρή, έτσι.
1: Πολύ σκληρή, Δημήτρη. Θα σου πω για μέσα τι έγινε μετά.
0: Οι Πινέζες.
1: Λοιπόν, βρήκαμε κάποιον που ήταν πιο διαλλακτικός και μας είπε μάλιστα, παιδιά, λέει, μιλήστε λέει, για τη Ζάκη, το πανηγυρίστε, φωνάξτε. Μην πείτε λέει, για Ολυμπιακό, λέει εδώ, έτσι. Λέω, κύριε Λεωνίδα, λέω, στην Τούμπα, λέω, είμαστε. Λέει, πουλάκι μου, λέει, εδώ είναι πιο χειρότερο από την Τούμπα.
0: Μην πείτε για Ολυμπιακό, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μας είπαν ότι από άλλη είσοδο μπαίναμε στο κήπο, δεν μπαίναμε από εκεί που κόψαμε τα εισιτήρια, πήγαμε από δίπλα, κοντά εκεί που είχαμε αφήσει και το βανάκι. Από 2,5 ώρα περίπου μπήκαμε μέσα. Δημήτρη μου, τι με έπαιρνε τηλέφωνο να σου έλεγα. Να σου έλεγα τι.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: εκεί βρεθήκαμε σε ασφυκτικό κλειό.
0: Σε ασφυκτικό κλειό, ε.
1: Τα κοράκια ήταν από πάνω μας να μας δαγκώσουν. 4 ώρες που μπήναμε μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και η ανάσα μας ήταν μετρημένη.
0: Μετρημένη, κιόλας έτσι.
1: Δεν ανασέραμε όλοι μαζί, ανασέραμε ένας-ένας. 5-6-7 που είμαστε εκεί πέρα οι φίλοι.
0: Τόσο ήταν δύσκολα τα πράγματα, ε.
1: Πολύ μικρό γήπεδο, στρούγκα. Στη μία μεριά τυχείο και μισό μέτρο η γραμμή του πλαγίου. Στην άλλη μεριά της κερκίδας, η κερκίδα ακουμπημένη στο κάγκελο, έμπαινε οποιοδήποτε ανάλυση δευτερόλεπτο μέσα στο γήπεδο να κυνηγήσει τους παίκτες.
0: Ναι, ναι, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι.
1: Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ήτανε, ήταν ευθεία με, με την επάνω μεριά του κάγκελου η κερκίδα.
0: Ναι.
1: Έμπαινες μέσα για πλάκα και με σκότωνες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εκεί που καθίσαμε, Δημήτρη, που είπαμε ότι ήταν απλή φύλαθλη, ήταν πιο σκληρή, πιο φανατική από τις Πινέζες. Από τους οργανωμένους του Εθνικού.
0: Από τους οργανωμένους.
1: Ήταν πιο σκληρή, γιατί αυτοί δίνανε συνθήματα στους οργανωμένους. Και ήταν σούπα και ηλικιωμένοι, ήταν μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δίνανε τα συνθήματα πρώτοι αυτοί και τα παίρνανε οι Πινέζες.
0: Και μετά οι Πινέζες. Και μετά οι Πινέζες, ε.
1: Μιλάμε ότι παίξαμε σε πολύ σκληρή έδρα.
0: Ναι.
1: Με πάρα πάρα πολύ κόσμο για τη χωρητικότητα, γιατί πρέπει να πέρασε τους 1,000 ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι είχαν 700 χωρητικότητα.
0: Ναι.
1: Πρέπει ή είχαν εισιτήρια πάρα πολλά που δεν το λέγανε, ή τους μπάσανε χωρίς εισιτήριο.
0: Να ρωτήσω κάτι, ούτε ανάσα δεν μπορούσατε να πάρετε, ε?
1: Δημήτρη, με πήρε τηλέφωνο και έλεγα μάλιστα. Αν με πάρει ο Πέτας, έλεγα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, τι να του πω, ούτε να του μιλήσω δεν μπορώ. Ένιωσα την ανάσα των αλλωνών όταν από πάνω μα να μας φάνε.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράξανε.
0: Ναι.
1: Αλλά Δημήτρη δεν ανασάναμε. Παλαμάκια δεν βαρέσαμε 4 ώρες που είμαστε εκεί εδώ.
0: Παλαμάκια τίποτα ούτε.
1: Παλαμάκια να βαρέσουμε για ποιον,
0: ναι.
1: Για τον Ιβάν, για τον, για τον Νικόλα, για τον Μίχο.
0: Τίποτα έτσι.
1: Να μας φάνε.
0: Ναι. Ναι.
1: Για τον διαιτητή, αν σφύραγε καλά ή κακά.
0: Ναι.
1: Για τον γκολ, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Για τον γκολ. Εκεί θα μας σκοτώνανε στον γκολ.
0: Στον γκολ τι έκανες. Στον γκολ τι έκανες, για πες μου. Περιέγραψε μου τον γκολ.
1: Στον γκολ δίπλα μου έχω τον Διονύση τον Καμπόνι με την κοπέλα του.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο δίπλα μου στην άλλη μεριά έχω τον Σπύρο τον Μαρίνο και έχει αυτό την κόρη του πιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Και κάθω και κάνα δύο δική μας.
0: Είχατε πάρει και γυναικόπαιδα μαζί.
1: Μου,
0: ναι.
1: Από κάτω μου στα πόδια μου κάθεται ο Γιάννης ο Ρίκος.
0: Ναι, ο Γιάννης, ναι.
1: Ένα μεταξάστη, δεν ξέρω πώς το λέω, ο
0: Λευτέρης,
1: με τη μητέρα του πιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς από κάτω από μένα, ακριβώς από κάτω ίσια, ο ποδοσφαιριστής, ο πρόεδρος Δακίρ Ονόνης.
0: Ο Χρήστος Ονόνης. Ναι.
1: Με την κοπέλα του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο Γιάννης είχε λίγο ράτο και μπορούσε,
0: γι' αυτό ο Γιάννης δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Εμείς είμαστε σφιγμένοι από εθνικούς. Σφιγμένοι.
0: Στον κόλ άρχισα
1: να χτυπάω με τα δύο μου πόδια, με τα γόνατά μου, και τον Καπόνι και τον Σπύρο.
0: Ναι, στον κόλ,
1: αλλά τους έπιασα τα πόδια μπα και σηκωθούν και πανηγυρίσουν. Για να μην σηκωθεί κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Το δε κορίτσι του Σπύρου, η κοπελίτσα δεν ήξερε. Και σηκώθηκε στον κόλ, δεν πανηγύρισε, αλλά τράβηξε φωτογραφία του ποδοσφαιριστές που πανηγυρίζανε.
0: Ναι, βίντεο, ναι.
1: Και αρπάχτηκε ένας και άρχισε να βρίζει.
0: Ναι.
1: Και παρεξηγήθηκε ο Καπόνης και σηκώθηκε και πήγε να γίνει ταράκουλο μεγάλο. Τον έπιασα, τον έβαλα κάτω.
0: Ναι.
1: Επεμβήκαν και 2-3 πιο ψύχρια με εθνική εκεί πέρα και το κατερνάσανε το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Δημήτρη μου,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Θεός. Στα τελευταία λεπτά, πώς το έζησε στα τελευταία λεπτά? Τα τελευταία λεπτά θέλω να μου πεις.
1: Δημήτρη, αυτοί είχαν αρχίσει και. Α, εν τω μεταξύ, καλά τους κάναμε γιατί ήταν αλαζόνες. Ήταν πάρα πολλοί αλαζόνες.
0: Δεν
1: αρχίσει το παιχνίδι, άκουγες από πίσω. Ποια Ζάκυνθος, ρε, τι δουλειά έχει ο Εθνικός με τη Ζάκυνθο? Να βάλουμε και πέρα τη φανέλα και να φύγουμε.
0: Α, τη φανέλα να ρίξουν μέσα.
1: Ναι, να βάλουμε τις φανέλες, λέει. Εμείς, λέει, με τη Ζάκυνθο να παίξουμε. Για ποιο λόγο, λέει.
0: Α, για
1: Εθνικός
0: λόγο
1: είμαστε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, σαν ομάδα αθλητικός δεν μετράει και πάρα πολύ. Τα ονόματά του είναι σκολασμένοι ποδοσφαιριστές. Όσο λέμε, Πλατέλας, Γροντής, Ποτουρίδης, τι είναι αυτά. Αυτοί δεν παίρνουν παλιά ούτε...
0: Ναι.
1: Ούτε στις γειτονιές.
0: Τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ναι, φύγαμε τρέχοντας να μπούμε στο βανάκι και μου τι λένε και το άλλο απρόοπτο. Όπως πλησιάζω να μπω στο βανάκι, βλέπω τον Πέτρο τον Ρίκο και χαιρετούσε κάποιον.
0: Ναι.
1: Και όπως πήγα να κουνηθώ, πέφτω σε ένα απλωμένο χέρι.
0: Και ποιο ήταν το χέρι αυτό?
1: Στον Ηλία το Φιντάνη, τον ακατανόμαστο.
0: Χαίρετησε τη Ηλία Φιντάνη,
1: Δεν με χαιρέτησε, ναι, την αγωγή μου, απλώς, ναι, το χέρι του. Τι
0: το έχεις αδυναμία.
1: Μεγάλη εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να σου πω, χρόνια τώρα, μεγάλη αδυναμία.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν, ήταν ο Ηλίας ο Φιντάνης εκεί, ναι, ήταν και τον είχαμε δει.
1: Ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν μαζί μας ή με τους άλλους, βέστος, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, και μετά στο βανάκι, και μετά έγινε...
1: Τρυπώσαμε μέσα στο βανάκι και εκείνη τη στιγμή που τρυπώσαμε όλοι μέσα, εσύ μιλάς με τον Γιάννη τον Ρίκο.
0: Ναι, εκείνη τη στιγμή, ναι.
1: Και παίρνω, μου δίνουν τα παιδιά το τηλέφωνο, σε ρωτάω, είμαστε στον αέρα, μου λες ναι.
0: Ναι.
1: Και βγάλαμε το αποθυμένο μας που δεν μπορούσαμε να πανηγυρίσουμε τόση ώρα.
0: Δεν μπορούσατε να πανηγυρίσετε.
1: Μέσα στο βανάκι έγινε ο χαμός.
0: Ναι,
1: τα άκουσες.
0: Ναι, ναι.
1: Ζακισάρα, ομαδάρα. Ναι,
0: πάντως ο Πάσπαλι το πιάσε το τέτοιο το...
1: το πιάσε, 3-0 είπε, ναι.
0: 3-0,
1: έπεσε κανένα δύο κουλ έξω.
0: Εν τω μεταξύ, πόσο κουλέφεσαι.
1: Σαν άλλος Καποδίστριας.
0: Ναι. Ακριβώς. Και ένας άλλος φίλος, ο οποίος είπε ότι παίρνετε το βανάκι. Να βάλατε και τα γκολ που θα φάτε.
1: Ο άλλος φίλος, εάν ακούει τώρα και είναι, μήπως μας ακούει.
0: Μας ακούει, μας ακούει.
1: Είμαι στο Ρίκο με τα παιδιά. Προσπαθούμε να ξεφορτώσουμε το διπλό. Γιατί δεν βγαίνει μέσα από το βαν. Για μήπως φέρει το Κλάρκ να μας βοηθήσει να το βγάλουμε. Τα τρία γκολ θα τα βάλουμε αλλού.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Τι είχε πει ο φίλος, ότι πάρετε το βανάκι να φορτώσετε
1: τα γκολ. Να πάρουμε μεγάλο βανάκι με 15 θέσεις.
0: Ναι.
1: Για να βάλουμε 3-4 γκολ που θα φάμε και να τα φέρουμε. Να μην τα αφήσουμε, λέει εκεί.
0: Ναι. Αυτός ο φίλος ακούει τώρα.
1: Και εγώ
0: όμως
1: τώρα τον περιμένω να έρθει να ξεφορτώσουμε το διπλό.
0: Ακόμα ξεφορτώσουμε το διπλό. Είναι βαρύ το διπλό.
1: Είναι βαρύ, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν ήταν αρχική αυτό.
0: Ναι. Να φέρω ένα Κλάρκ να το ξέρει, να το σηκώσουμε.
1: Να φέρει το Κλάρκ, να βάλουμε εκεί κάτι σανίδες, να το πουντελάρουμε, να το βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο, ρε Δημήτρη, αυτό το διπλό.
0: Είναι όπως το είπε
1: ο Κλάρκ. Γιορτάζει όλη η δάκρυα σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί ο Πίτερ, ο φίλος μας.
1: Ναι, ο Μπάστας.
0: Ναι, ο Πίτερ, ο Μπάστας, ξέρεις, χτες είχαμε σμπαροκόπικη στο...
1: Είχαμε γάμο.
0: Είχαμε γάμο. Live εδώ πέρα, μου τα έστρανε live εκεί τη στιγμή.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη,
0: ετοιμαζόμαστε για πύργο τώρα, έτσι.
1: Το φοβερότερο ταξίδι που έχουμε κάνει, το πιο συναρπαστικό ήταν.
0: Ναι.
1: Πιο χαρούμενο.
0: Ναι.
1: Φοβερά, πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα ετοιμαζόμαστε για πύργο.
1: Φύγαμε,
0: έτσι.
1: Να σου πω, ναι, μήπως θυμάσαι τι είπα προηγουμένως του Ραφά. Μήπως θυμάσαι τι του είπα.
0: Τι του είπες του Ραφαήλ, ναι.
1: Γεια σου, μίσου.
0: Τι, α.
1: Ερχόμαστε όπου και αν είσαι. Έτσι, του είπα.
0: Η αλήθεια.
1: Β' αθνική του Παράφα, ερχόμαστε, λέω, όπου και αν είσαι, φτάσαμε.
0: Ναι. Θα σε συναντήσουμε στον δρόμο μας.
1: Εντάξει, με το Ράφα πάμε πύργο την Κυριακή.
0: Ναι, είσαστε έτοιμοι. Τα πάτε, έτσι.
1: Τα πάμε, Κυριακή πύργο.
0: Την Κυριακή πύργο, να φέρουμε και άλλο ένα τριμποντάκι, είμαστε με χαρά.
1: Για να βγει ο Γιάννης ο Ρίκος τώρα, έχει σειρά.
0: Έλα, πες του Γιάννη να βγει, να πάρει τηλέφωνο.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Για χαρά. Ναι ρε παιδιά, εντάξει. Έτσι, αυτή είναι η εκπομπή, έτσι, εκπομπή των ακουρατών. Τους άλλους περιμένω τώρα. Για να πάμε σιγά σιγά. Έλα και τα άλλα παιδιά. Έλα να βγει και ο Σπύρος, ο φίλος μου ο Μαρίνος.
2: Με φωτιά και μεγαλώνει κι απ' άκρη σ' άκρη και το νησί.
0: Βρε τι τρύπο το πήραμε.
2: Τσαρί

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, η ώρα των ακροατών. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που έχουν τον ένα και μοναδικό, τον άνθρωπο που δεν χαμπάριασε τίποτα και μετέδιδε κανονικά το παιχνίδι, το φίλο μου τον Γιάννη τον Ρίκο. Γεια σου Γιάννο.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους νικητές.
0: Τι γίνεται ρε Γιάννη. Τι κάνεις. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά ή όχι.
1: Είναι δυνατό να μην είμαστε καλά. Είμαστε
0: έτσι.
1: Ακόμα δεν έχουμε συνέφη από το διπλό. Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και να ξέρεις ότι δεν μας χαρίστηκαν για να το πάρουμε το διπλό, έτσι.
0: Ναι, παλέψαμε. Το παλέψαμε, ρε Γιάννη, το παλέψαμε.
1: Δεν μας χαρίστηκε κανείς για να το πάρουμε το διπλό. Ναι. Παλέψαμε, δώσαμε αίμα και σώμα σου.
0: Αίμα και σώμα.
1: Φοβερή έτσι. Εμπειρία.
0: Φοβερή εμπειρία, έτσι.
1: Μια ιστορική ομάδα, μην το ξεχνάμε έτσι. Δεν ξεχνάμε ποιο είναι ο εθνικός, έτσι.
0: Έτσι. Σωστά το
1: λέω. Και δεν ξεχνάμε και ποια είναι και η Ζάκυνθος.
0: Και ποια είναι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται, δεν το ξεχνάμε αυτό. Γιατί έχουμε ομαδάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει δείξει μέταλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Μας στενοχωρεί, αλλά όπως είπαμε, όσο μας πληγώνει, τόσο μας ενώνει.
0: Και μας πορώνει. Έτσι.
1: Έτσι, δηλαδή, έτσι.
0: Άρα,
1: έτσι.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν μάσησες, ενώ οι άλλοι κάνανε λίγο πίσω. Δεν σηκώνα τηλέφωνα, αλλά εσύ όμως έδωσες κανονικό ρεπορτάζ εδώ πέρα στο τρασικό.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Είχα έναν από πάνω από το κεφάλι μου ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ένα εθνικό δίπλα μου με τον Πέτρο Ανθρώπου και κουβεντιάζανε συνέχεια.
0: Α.
1: Και του λέγε κάποια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε
1: και μίλαγα. Με κοίταγε με, κοίταγε εγώ, μίλαγα.
0: Ναι.
1: Και μίλαγα μαζί με τον Πεταξά.
0: Ναι.
1: Με τον Χρήστο και μιλάγαμε συνέχεια. Δεν καταλάβαινα τίποτα.
0: Θέλω να μου πεις την ώρα του γκολ. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι ακριβώς ένιωσες εκεί.
1: Λοιπόν, την ώρα του γκολ είμαστε εδώ πέρα και σφίξαμε τα χέρια μας με το Μεταξά.
0: Ναι.
1: Και κοιταζόμαστε.
0: Με το Λευτεράκι,
1: και
0: μιλάγαμε,
1: Δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Με το Λευτέρι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, μην μιλάς.
0: Ναι, μην μιλάς.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τίποτα. Είχαν ανέβει από πάνω, γιατί είχαν κατέβει κάτω γιατί νομίζω ότι ήταν offside το γκολ. Και είχαν κατέβει όλοι από την Γερμανία και είχαν πέσει απάνω.
0: Α, είχαν πέσει πάνω, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ότι είναι offside και ήταν εντάξει, καθαρό γκολ.
0: Ναι, καθαρό γκολ, έτσι.
1: Δεν του είδα. Πήρε την μπάλα μόνο και κατέβει κάτω.
0: Και στα τελευταία λεπτά.
1: Τελευταία λεπτά, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Το χαμόγελο μου έχει φτάσει στην πλάτη μου.
0: Η αλήθεια είναι, όπως το είπε και προηγουμένως ο Αντώνης, ότι τα δώσατε όλα μετά μέσα στο μανάκι, έτσι.
1: Ναι, ναι, η ωραία φάση τι είναι. Ναι. Πήραμε τα στήρια και μπήκαμε στο γήπεδο. Ναι. Ανεβαίνουμε στις κερκίδες να κάτσουμε.
0: Ναι.
1: Όπως καθόμαστε και έχετε ένα σπουδιά, τι κάνετε εδώ, λέει.
0: Ναι,
1: από εδώ φευγάτε, λέει.
0: Από
1: εδώ φευγάτε από εδώ.
0: Α, φευγάτε από εδώ.
1: Κάπου να με λένε, γιατί, συγγνώμη, λέω, και έχουμε συνήθεια. Εδώ είναι τα διαρκείας και οι κάρτες. Τέλος πάντων, πάμε πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Και από εδώ λέει φευγάτε, παιδιά, λέει.
0: Πιο γιατί, κάτω, λέει. Για ποιο λόγο.
1: Και εκεί ήταν διαρκείας για κάρτες.
0: Ναι.
1: Όσα βλέπετε, λέει, με νούμερα πάνω,
0: ναι,
1: δεν θα
0: ναι.
1: καθόσετε εδώ.
0: Ναι,
1: τέλος
0: ναι.
1: πάντων, για τη διακίνηση του λέει είναι από εκεί. Λέει, είχαν κρατήσει ένα μικρό χώρο.
0: Να, για τη διοίκηση, λέει,
1: για
0: τα παιδιά
1: της διοίκησης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχαν εκφράξει με κάτι δοκάρια, με κάτι σωλήνες. Έτσι τοποθετημένα. Εγώ
0: ναι.
1: πάω να βγάζω το πόνο και η αστυνομία μου λέει, είστε από το τσάκι εδώ, ναι, είναι φύλαφτη. Λέει, καθίστε εδώ. Έχετε ένα από τους... από το εθνικού,
0: ναι.
1: λέει παιδιά, εδώ δεν θα κάθισετε, λέει, εδώ είναι για τη διοίκηση, δεν είστε διοίκηση, δεν είστε φυλάκτη.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, σε όλη αυτή που μιλάγαμε τον κύριο, περνάει ο Παναγιώτης, ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Και γκρεμάει τη συνεργεία της Καλωσία που είχατε βάλει. Και πήγε να σκοτώσει τον Αντώνη, πήγε να σκοτώσει
0: τον Αντώνη. Πω, πω,
1: πω. Ήταν μια χαβαλέα.
0: Καλά, ο Τάκης ήταν εκσταστιασμένος εκεί την ώρα.
1: Και μας ξετοπίζουν από εκεί και μας πάνε μέσα στους πιο φανατικούς φιλάδωτους του εθνικού.
0: Πω πω πω πω. Γι' αυτό δεν μπορούσατε να μιλήσετε.
1: Γιατί είχαμε στοχοποιηθεί, γιατί καθόμαστε από εδώ και μαζί να πηγαίνουμε από εδώ και ξέρετε ποιοι είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ο Τάκης ο Κλαβάς, ο φίλος μου, πού να σηκώσει το τηλέφωνο. Μου λέει, Δημήτρη, αργότερα μου κάνει.
1: Του κλείσε η μπαταρία.
0: Του κλείσε η μπαταρία, ναι, και τελείωσε.
1: Ναι. Δημήτρη, ναι. μεγάλη νίκη.
0: Ναι.
1: Και όχι ότι μα αρέσει ούτε κανείς. Την αξίζαμε, γιατί έχουμε καλύτερη μόνο.
0: Ναι.
1: Την αξίζαμε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε πύργο, έτσι.
1: Εντάξει, Δημήτρη, γιατί μου τα λες τώρα, γιατί με στεναχωρείς. Γιατί με πληγώνεις τώρα.
0: Ετοιμαζόμαστε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εννοείται. Τώρα εδώ που φτάσαμε.
1: Εντάξει. Χαμηλό προφίλ.
0: Ναι.
1: Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας.
0: Και καταλαβαίνεις.
1: Και θέλω να μου κάνεις και λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Αντώνη, δεν θα κάνουμε λογαριασμό.
0: Τι λογαριασμό να κάνουμε.
1: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα αν κερδίσουμε εμείς.
0: Ναι, θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε.
1: Φτιάξε με λίγο να ακούσω.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Ο Πέτρος δεν ήθελε να κάνει παρέμβαση στο τηλέφωνο.
0: Πού είναι ο Πέτρος, θέλω να πάρει τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: Φάλλη.
0: Να βγει τώρα σε λίγο, Πέτραν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί θέλω να μου πει και για την ΑΕΚΑΡΑ δύο πράγματα.
1: Εννοείται, εμείς τώρα το χρόνο.
0: Λοιπόν, και Αντώνη.
1: Πάμε, Ζάκη,
0: Γιάννη. Γιάννη, ακούς. Τώρα φαντάζεσαι τι θα γίνει στα δύο εντός έδρας στο νησί, ε?
1: Χαμός.
0: Έτσι.
1: Χαμός, παιδιά, δεν περισσεύει κανένας. Την ίδια πρέπει να το λέμε από τώρα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να
1: λέμε. Είμαστε το ένα πόδι στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν περισσεύει κανένας. Πρέπει να πάμε δύο παιχνίδια είναι και μην κοιτάτε τα λεφτά. Ούτε, ναι. Εντάξει, το σέβουμε.
0: Ναι.
1: Ούτε τίποτα. Πάμε στο γήπεδο
0: ναι.
1: να δούμε ποδόσφαιρο. Τίποτα ναι. άλλο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ούτε εισιτήρια, ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε μπάλα. Τέρμα, παιδιά.
0: Αυτό είναι.
1: Τέρμα.
0: Αυτό είναι.
1: Κάνουμε τον αγώνα μας όπως εμείς και τα παιδιά και ο προπονητής και η διοίκηση και οι φύλακοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
1: Δύο παιχνίδια μείναν ακόμα, Δημητρή.
0: Πάμε γερά, πάμε γερά, γιγαντά μου. Ναι. Φιλιά.
1: Πάμε, παιδιά.
0: Να βγει ο Πέτρος.
1: Εννοείται.
0: Έλα, για χαρά. Για χαρά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ κλασικό κανονικά. Η ώρα των ακροατών, τα τηλέφωνα εδώ χτυπάνε. Τι να πούμε για το παιχνίδι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει και απακρισά.
0: Όπως το είπα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν οι νίκες που γράφονται με υδρότα και υπάρχουν εκείνες που χαράζονται σαν ένα πείμα.
2: Λατρεύουμε τον όφη και τη...
0: Διότι στο Μοσκάτο, κυρίες και κύριοι, δεν φωνάξαμε, δεν θορυβήσαμε, περάσαμε αθόρυβα. Και στο τέλος αυτό άφησε μια τεράστια σιωπή. Μια σιωπή βαριά, σαν και εκείνες που γεννιούνται όταν κάτι μεγάλο έχει συμβεί.

0: καυτή. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τη διαδικασία μας εδώ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 3 παρά 25 πρώτα λεπτά. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής να δούμε ποιος καλός φίλος είναι. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γιονύσης Κορονιός. Πού είσαι, παιδί μου? Δεν ακούγεσαι καλά. Τι έγινε? Χάθηκε το σήμα? Έτσι, πάρε ένα τηλέφωνο καλό. Πάρε ένα τηλέφωνο της προκοπής.
1: Δεν φταίει το τηλέφωνο, ρε Δημήτρη.
0: Τι φταίει?
1: Δεν έχει καλό σήμα εδώ που είμαι.
0: Πιάσε λίγο.
1: Τι τηλέφωνο? Πιο καλό δεν υπάρχει τηλέφωνο. Πιο καλό είναι να πάρω ένα υπολογιστή, να το κουβαλώ κοντά μου.
0: Εδώ που έχεις φτάσει νομίζω ότι πρέπει να πάρεις έναν υπολογιστή. Δεν είναι εντάξει.
1: Ναι. Κοίταξε, η ομάδα θα χρειαστεί μάλλον κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, αλλάζει. Θα αλλάξουμε επίπεδο. Άμα αλλάξουμε επίπεδο, θέλει άλλα πράγματα τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να αλλάξουμε επίπεδο.
0: Ναι. Και βασικά, το ένα τηλέφωνο δεν σου φτάνει. Πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι με ένα τηλέφωνο.
0: Α, εντάξει.
1: Το άλλο το έχει ο Μήλος.
0: Το άλλο το έχει ο τεράστιος ο Σάκης ο Μήλος. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο οποίος μου είπε χθες έπρεπε. Να πάω εγώ, Δημήτρη, για να κερδίσω. Διότι στο προηγούμενο παιχνίδι που δεν πήγα, λέει, δεν κερδίσαμε.
1: Έχει δίκιο.
0: Εντάξει, δεν έχει δίκιο το παιδί.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για πάμε. Το κλίμα, πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή? Αλλά τι να ρωτήσω, τι ρωτάω.
1: Το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι ησυχία.
0: Ησυχία. Καλά το λέω, λοιπόν. Οι απόγειοι τη σιωπή. Ναι.
1: Τα παιδιά ξεκουράζονται.
0: Ναι.
1: Θα ξεκουραστούν και αύριο.
0: Διήμερο ρεπό, ε.
1: Ναι, και από Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Θα μαζευτούμε.
0: Ναι.
1: Για να πάμε για το επόμενο μάτς.
0: Για το επόμενο μάτς, στον πύργο.
1: Ναι.
0: Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος αυτού του ειδικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Ο απολογισμός είναι ικανοποιητικός. Αυτή τη στιγμή η συγκομιδή των 4 βαθμών.
1: Ξέρεις τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Δεν είναι ικανοποιητικός. Και δεν είναι ικανοποιητικός με βάση αυτά που έχει δείξει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Μας έχει δώσει όμως ένα πολύτιμο μάθημα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το οποίο πιστεύω ότι στα επόμενα 3 παιχνίδια θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μας έχει δώσει το μάθημα ότι το επίπεδο και η δυσκολία αυτών των παιχνιδιών είναι τέτοιο που δεν σου επιτρέπει να χαλαρώσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τέτοιο που πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε 90 λεπτά και σε ετοιμότητα 90 λεπτά. Επίσης μας έχει βοηθήσει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Μας έχει βοηθήσει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι είμαστε υπέρ των δεών ανταγωνιστικοί.
0: Ναι, σωστά.
1: Όμως, για να είμαστε υπέρ των δεών ανταγωνιστικοί, είναι απαραίτητα αυτά που ανέφερα πριν.
0: Όλα αυτά τα συστατικά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Με αυτά τα συστατικά,
0: ναι.
1: Και αν τα βάλουμε στο μυαλό μας, και αν βάλουμε στο μυαλό μας το ότι αντί για 9 πόντους έχουμε 4. Και γιατί αντί για 9 πόντους έχουμε 4, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε κομπιουτεράκια, ούτε πράξεις, ούτε πώς θα πάει ο πύργος, ούτε πώς θα πάει ο Άρης Πετροπόλης. Χρειάζεται αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Αν αυτό ακριβώς που είπαμε πριν λειτουργήσει σαν οδηγός μας, το μόνο που έχουμε να αφηβηθούμε είναι το κατά πόσο θα αντέξουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αγωνιστικά εννοώ. Και ναι, από θέμα φυσικής κατάστασης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που από ό,τι φαίνεται, να μην το ματιάσω,
0: mm-hmm,
1: αντέχουμε πολύ.
0: Κοινή διαπίστωση πάντως όλου του Ζακυνθινού λαού, του όλου του οργανισμού που λέγεται Αψάκηθος, είναι το εξής, ότι η Ζάκυνθος αυτή είναι μια ομάδα η οποία έχει γεννηθεί για τα δύσκολα. Και φαίνεται ότι σε μια δύσκολη κατάσταση πώς αντιδρά και πώς βγαίνει πιο δυνατά.
1: Τα είπαμε εδώ την Πέμπτη, στην εκπομπή σου.
0: Τα έχουμε πει και παλιότερα και με το Ρέγιο.
1: Ναι, αυτό είπα για την Πέμπτη. Ας πούμε την άλλη μέρα από το παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης που υπήρχε η απογοήτευση που υπήρχε. Αν θυμάσαι, αυτό ακριβώς σου είπα. Ότι εμείς είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο. Ναι. Είμαστε συνηθισμένοι να βγαίνουμε σε παιχνίδια χωρίς αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι πρώτη φορά. Πόσο να σου μετρήσω φέτος. Έτσι. Γι' αυτό και η ομάδα αυτή έχει γαλουχηθεί έτσι.
0: Και με τον τρόπο.
1: Γι' αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχει αυτή την ανθεκτικότητα. Γι' αυτό και όπου και να μπαίνει πλέον μασάει σίδερα.
0: Και γι' αυτό υπάρχει η αποδοχή όχι μόνο του Ζακυνθινού λαού, η αποδοχή όλης της Ελλάδας, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας και βλέπουν ότι η Ζάκυνθος, ναι, είναι εκείνη η ομάδα η οποία δείχνει αυτή τη στιγμή μια δυναμική από όλες τις ομάδες του Β' ομίλου.
1: Ναι. Ισχύει αυτό, αλλά αυτό όμως δεν πρέπει να μας παρασύρει. Mm-hmm. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι περισσότερο από ότι ήμασταν στον πρώτο γύρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν όσο συγκεντρωμένοι πρέπει. Ιδιαίτερα στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ιδιαίτερα στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Και στο δεύτερο παιχνίδι, θα έλεγα.
1: Εντάξει, και στο δεύτερο δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονα από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.
0: Από τη συγκέντρωση.
1: Το ότι δεν βάλαμε τον γκολ, το ότι σε μια στιγμή φάγαμε μια κόντρα και δεν κάναμε τη σωστή επιλογή και φάγαμε ένα γκολ. Εντάξει, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Εμένα αυτό που με πονάει περισσότερο είναι η ισοπαλία που πήραμε, τους δύο βαθμούς που χάσαμε εδώ με τον Πύργο.
1: Βέβαια, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι αυτό έτσι ακόμη το σκέφτομαι.
1: Εμένα με ικανοποιεί περισσότερο ότι παρόλο τον τρόπο που δεχτήκαμε τον γκολ από τον Πύργο και χάσαμε δύο βαθμούς. Παρόλη την εμφάνιση που κάναμε στην Πετρούπολη και χάσαμε το παιχνίδι, που 9 στις 10 ομάδες θα ήταν ψυχολογικά τελειωμένες, εμείς βρήκαμε τον τρόπο και αντιδράσαμε.
0: Σωστά το λες αυτό.
1: Και είναι τεράστιο αυτό το πράγμα.
0: Και μάλιστα είναι η μοναδική ομάδα, η ομάδα μας, η οποία έχει αυτή τη στιγμή κερδίσει εκτός έδρας και στο Βορρά και στο Νότο.
1: Ναι.
0: Εκτός έδρας, έτσι.
1: Στο Βορρά κερδίζουν εκεί μέσα έξω.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά στον όμιλο.
1: Είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα. Είναι, ξέρεις, είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα του Βορρά και αν θυμάσαι, εγώ στο είχα πει από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Σου είχα πει εκεί πάνω, αυτοί που είναι να βγουν έχουν βγει ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί ο τρίτος όμιλος να ήταν πιο εύκολος για μας να πάμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Στα μπαράζ όμως δεν θα είχαμε καμία τύχη.
0: Λόγω ότι εκεί υπάρχει ο Παθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Που είναι πολύ καλές ομάδες.
0: Και ο Αθηνικός νεότερα με δύο.
1: Είναι κοντά στα κέντρα αποφάσεων, είναι πολλά. Mm-hmm.
0: Ναι, το έχεις πει. Βέβαια, εδώ ο δεύτερος όμιλος φαίνεται λοιπόν ότι είναι πιο δυνατός.
1: Ο δεύτερος όμιλος, Δημήτρη, είναι ο δυσκολότερος. Ήταν, συγγνώμη, ο τέταρτος όμιλος ήταν ο δυσκολότερος όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ναι.
1: Ο τέταρτος όμιλος είχε τρεις ομάδες που για μένα θα μπορούσαν άνετα να είναι και οι τρεις στα μπαράζανό. Αντί για τις δύο.
0: Ο Πύργος, η Ζάκετος και ο Πανεγιάλιος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μας έκανε καλό.
1: Ήταν ο πιο ανταγωνιστικός όμιλος τελικά.
0: Μας έκανε καλό αυτός ο
1: ανταγωνισμός. Φυσικά και μας έκανε καλό, γιατί εμείς παίξαμε έξι παιχνίδια θάνατος
0: αυτή
1: τη χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ η Πετρούπολη και ο Εθνικός κάνανε διακοπές, που λέει ο λόγος.
0: Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο.
1: Καταλαβαίνεις. Και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Έχει παίξει ρόλο αυτό ή έχει παίξει ρόλο το ότι η Ζάκυνθος βρέθηκε πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο και
1: Βεβαίως.
0: Μέσα από αυτή την ιστορία δυνάμωσε, γαλουθήγη και διαφορετικά δημιούργησε καλύτερες συνθήκες.
1: Τεράστιο ρόλο έχει παίξει.
0: Έπαιξε ρόλο αυτό.
1: Τεράστιο ρόλο έχει παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς πάμε να παίξουμε παιχνίδι ζωής και θανάτου και πάμε σαν να πιένουμε μια μέρα ακόμα στη δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έχουμε καταφέρει.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο κέρδος για αυτό το σύλλογο.
1: Και τεράστια ηρεμία.
0: Mm-hmm.
1: Κυριακή το πρωί ήρθε ένας φίλος της Ζακύνθου στο ξενοδοχείο, 12 η ώρα,
0: ναι.
1: Και μου λέει τι έχουν τα παιδιά μου, λέει, γιατί είναι έτσι με τα κεφαλιά κάτω.
0: Να, ναι.
1: Επειδή υπήρχε αυτή η ησυχία που είδες και εσύ στην Πάτρα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Του λέω μια χαλά είναι τα παιδιά, θέλω να ησυχήσει.
0: Mm-hmm. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Εσύ πώς το έζησες αυτό το γκολ του Δούμα, τον Νίκο του Δούμα? Επειδή ήσουν κοντά στον πάγκο, ήσουν εκεί δίπλα στον προπονητή.
1: Εντάξει, εγώ το έζησα με το πότε να το χάσει.
0: Ναι.
1: Πήγες απλά για λέω τώρα θα το χάσει.
0: Ναι.
1: Κόβει μέσα, τον πετάει τον ένα κάτω, πάει να το δει τον Αδρέα, λέω θα το χάσει τώρα.
0: Ναι.
1: Περνάει και τον τερματοφύλακα. Όλα αυτά τώρα σε κλάσμα του δευτερολέπτου, έτσι. Ακριβώς. Τα σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω τώρα αυτό είναι τελειωμένο, λέω από την κούρσα που έχει κάνει και την προσπάθεια. Θα σουτάρει όπως όπως θα το χάσει.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει αυτή την πλασεδαρά.
0: Ναι.
1: Σταματάει, κοιτάζει, βλέπει την τρύπα γιατί είναι δύο παίχτες πάνω στη γραμμή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και έστειλε την μπάλα εκεί.
1: Και με στέλνει στον παράδεισο.
0: Εκεί στιγμή πιστεύω ότι πάγωσε ο χρόνος, σταματήσαν όλα εκεί. Έτσι.
1: Είναι απίστευτο συνέστημα.
0: Ναι, απίστευτο συνέστημα.
1: Το συνέστημα ήταν απίστευτο για την ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές, για τη διοίκηση, για τον κόσμο, για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που αμφισβητήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Mm-hmm.
1: Και από τον κόσμο και από εμάς τους ίδιους κάποιες φορές. Ο οποίος έβαλε χθες ένα γκολ που ήταν μισή κατηγορία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και
1: με τρομερή προσωπική ενέργεια.
0: Παλικαρίσιο γκολ θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα γερό παιδί ο Νίκος ο Δούμας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έπεσε
1: ναι,
0: κάτω,
1: ναι.
0: Δεν λύγησε και βρήκε τον τρόπο έτσι, να περάσει την μπάλα και πώς την πέρασε. Έχει την ψυχραιμία
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να τελειώσει.
1: Έπεσε τεράστιο. Τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι ήταν φρέσκος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν λέω φρέσκος δεν εννοώ μόνο στο παιχνίδι το χθεσινό.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν φρέσκος και από το παιχνίδι της Τετάρτης είχε παίξει 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και από το παιχνίδι με τον Πύργο πάλι δεν είχε παίξει ολόκληρο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν φρέσκος.
0: Και μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και οι αλλαγές του προπονητή πέτυχαν, διότι βάζει τον Νίκο το Δούμα μέσα, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος σε μια αντεπίθεση, του βγαίνει αυτό, πετυχαίνει τον κόλ και εκεί ουσιαστικά αυτό το τρίποντο δεν είναι ένα απλό τρίποντο, είναι μισή κατηγορία θα έλεγα.
1: Εντάξει τώρα, δουλειά του προπονητή την ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν βγουν οι αλλαγές και το ναι. πάρεις το μάτς.
0: Ναι. Αν δεν βγουν όμως
1: εντάξει. Είσαι προπονητάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν βγουν οι αλλαγές και το χάσεις το μάτς, τι έκανε αυτός.
0: Εντάξει,
1: έτσι, ναι,
0: έτσι είναι το ποδόσφαιρο και έτσι κρίνεται το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι το και ακριβώς. Και όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν, δεν έχει
1: είτε, δεν έχει καμία σημασία αν αυτό που κάνει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής πιστεύει ότι είναι σωστό ή λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πολλοί προπονητές που πιστεύουν ότι είναι το σωστό ακόμα και μετά την ήττα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο όμως ο καθένας είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε παιχνίδια τέτοια σημασία.
0: Να ρωτήσω κάτι, πες μου για την εικόνα του αγώνα, δηλαδή του γηπέδου, υπήρχε ένταση, ήταν μια καυτή έδρα, πώς το βιώσατε εσείς?
1: Ένταση δεν υπήρχε.
0: Ένταση όχι, έτσι.
1: Όχι, αλλά καυτή έδρα ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον αγωνιστικό χώρο υπήρξε λίγο ένταση, στο δεύτερο ημίχρονο κάνα δεκάλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξεφύγαν, πήγαν να ξεφύγουν λίγο τα πράγματα, εντάξει. Ήταν καλή η τετράδα και ο τέταρτος.
0: Mm-hmm.
1: Και ο παρατηρητής, οι δύο mm-hmm. παρατηρητές του αγώνα
0: mm-hmm.
1: και το μαζεύανε το πράγμα γρήγορα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: όταν πήγαινε να ξεφύγει.
0: Mm-hmm.
1: Στις κερκίδες ήταν πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Mm-hmm.
1: Καυτή έδρα. Ακουμπητά στον αγωνιστικό χώρο οι κερκίδες τόσο πίσω από το τέρμα όσο και στο πλάι.
0: Πέρασε δύσκολα ο Τσόγκας ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ο Τσόγκας πρέπει να βγει έξω από το γήπεδο μουσκεμα τελείως.
0: Α, από τα νερά.
1: Από τα νερά, είχαν μπουκάλια με νερό από πίσω και τον βρέχανε. Συνέχεια, δηλαδή πήγαινε να εκτελέσει κόρνερ η άλλη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην περίοδο στον Τζόκα έβρεχε.
0: Στο Τζόκα έβρεχε.
1: Κανονικά, κανονικά, βροχή κανονική.
0: Βαρύ βαρομετρικό είχε
1: ο Τζόκα. Το βλέπα με τα μάτια μου και δεν το πίστευα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, έχει αποκτήσει όμως και την αυτοπεποίθηση τη συγκεκριμένη ο τερματοφύλακας. Διότι
1: στις
0: επεμβάσεις που έκανε ήταν, είχε μια σταθερότητα.
1: Ήταν καλός. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Χρεωμένος ήταν.
0: Χρεωμένος ήταν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκούραση δύο ημέρες και από Τετάρτη πάμε στο επόμενο μάτς. Βλέπεις να, βλέπεις να ξεχωρίζει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή από το τέταρτο όμιλο? Δίνεις σε κάποια ομάδα ένα προβάδισμα?
1: Όχι, σε καμία.
0: Σε καμία, έτσι.
1: Σε καμία. Το παραμικρό προβάδισμα.
0: Ο Εθνικός είναι στο κόλπο ακόμη.
1: Φυσικά και είναι.
0: Mm-hmm.
1: Σε καμία ομάδα δεν δίνω το παραμικρό προβάδισμα, ούτε στη δική μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά εμείς πλέον είμαστε εκεί που ήμασταν με το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είμαστε επί ίσης όρης. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι.
0: Ναι, σωστά. Να ρωτήσω.
1: Έχουμε κερδίσει mm-hmm. το να έχουμε τις ίδιες πιθανότητες. Τίποτα παραπάνω.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν τώρα ξεκινούσε η διαδικασία, σήμερα ξεκινούσε η διαδικασία των μπαράζ και σου έλεγα ότι στους τρεις πρώτες αγωνιστικές θα αγόραζες στις 4 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Θα τους αγόραζες, έτσι.
1: Θα τους αγόραζα, ναι.
0: Ναι, γιατί με το δεδομένο ότι έχουμε και δύο παιχνίδια στην έδρα μας μετά.
1: Ναι, θα τους αγόραζα. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν είμαστε.
1: Κάνουμε όμως και την άλλη ερώτηση τώρα.
0: Ναι. Ναι, πες.
1: Είσαι ικανοποιημένος με τους 4 βαθμούς στα 3 πρώτα παιχνίδια?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Όχι, δεν είμαι. Όχι, βάζει τις εικόνες ομάδας μου, δεν είμαι. Όχι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι. 7 θα ήμουν ικανοποιημένος.
1: Αυτό όμως δείχνει πόσο έχει ανεβάσει τον πύχη η ομάδα μας.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Και πόσο. Και τι θέληση και τι αποφασιστικότητα βγάζουν τα παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ας μην κρυβόμαστε, η ομάδα μας έχει προβλήματα, έχει ελλείψεις.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αγωνιστικές, δεν έχει δεύτερες λύσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενδεχομένως να δεν έχει και ένα-δύο ποδοσφαιριστές top classes για την κατηγορία mm-hmm. με παραστάσεις και εμπειρίες mm-hmm. μπροστά.
0: Σωστά.
1: Δεν σου μιλάω τώρα για τον Αναστασόπουλο, για τον Μίχο ή για τον Σίνγκ ή για το Σίλβα ή για τους παίχτες που έχουν παραστάσεις
0: mm-hmm.
1: που είναι από τη μέση και πίσω, και γι' αυτό δείχνουμε αυτή τη σφιχτή εικόνα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε έλλειψη στο ρόστερ.
0: Mm-hmm.
1: Όμως οι παίχτες με τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητα που δείχνουν σε αυτά τα παιχνίδια τις έχουν εξαφανίσει.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Εγώ ας πω απλά ότι η ομάδα μας έχει πετύχει 2 γκολ
0: mm-hmm.
1: και ότι ο Εθνικός Πειραιός που έχει 4 center for
0: mm-hmm.
1: κλάσεις για την κατηγορία δεν έχει πετύχει κανένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, σωστά.
1: Σε 3 αγωνιστικές.
0: Πάντως σοφή η κίνηση για την, τελικά για την πτυσσόμενη κερκίδα. Σοφή η κίνηση, γιατί προβλέπω στις δύο τελευταίες
1: αγωνιστικές.
0: Τώρα το λέμε, ναι.
1: Τώρα το λέμε αυτό. Η διοίκηση πήρε τεράστιο ρίσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέραμε. Τώρα το λέμε αυτό. Ναι, βγήκε. Έχουμε κόσμο στα δύο τελευταία παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και ανάλογος με το αποτέλεσμα του πύργου μπορεί να, να μην ξέρουμε γιατί δεν το κάνουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σωστά. Σωστά.
1: Κάτι άλλο ήθελα να πει, δεν ξέρω.
0: Έλα, πες.
1: Πιο σοφά, το θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Πιο σοφή κίνηση της διοίκησης, στα μπαράζ.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το πενταήμερο που έμεινε η ομάδα στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αφισβητήθηκε αυτή τόσες μέρες στην Αθήνα και εκείνο και που θα... υπήρχε μια αφισβήτηση.
1: Πιο σοφή κίνηση ήταν.
0: Η πιο σοφή κίνηση ήταν τελικά.
1: Τελικά, ναι.
0: Έμεινε ήρεμη η ομάδα
1: εγώ
0: εκεί.
1: Δεν ήμουν υπέρ, να ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Υπέρ αυτού. Δεν ήμουν υπέρ αυτού.
0: Ναι.
1: Και λόγω κόστους και για πολλούς λόγους δεν ήμουν υπέρ αυτού. Mm-hmm. Όχι πως το πολέμησα.
0: Mm-hmm.
1: Ή πως όταν είδα ότι όλοι θέλουν να μείνει και συμφωνάνε και το υπόλοιπο συμβούλιο ήθελε και προπονητής, τι να κάνω.
0: Ήταν σοφή η κίνηση, Σάκη, ξέρεις γιατί? Γιατί η ομάδα δεν ήταν εδώ έτσι, ήταν μακριά από όλο αυτό που συνέβαινε εδώ στο νησί με την αρνητικότητα. Ήταν εκτός, ήταν μακριά. Οπότε λοιπόν δεν επηρεάστηκε.
1: Επηρεάστηκε ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, ελάχιστα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Είναι αλλιώς όμως να είσαι εδώ και να ζεις στο νησί. Σίγουρα. Και να σου λέει, να σου λέει
1: ναι,
0: ο φίλαθλος.
1: Ναι, και να ακούς 50 κουβέντες την ημέρα, 50 ανθρώπους στον δρόμο.
0: Και γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ναι, σωστά, ωραία.
1: Τεράστιο ρόλο, έπαιξε τεράστιο ρόλο.
0: Σωστά, σωστά, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και βοήθησε και στο να,
0: ναι,
1: να συσφίξουν και οι σχέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από την ατυχία του αγώνα με την Πετρούπολη. Αυτό πείσμωσε το ποδοσφαιριστικό τμήμα, πείσμωσε τους παίχτες, τους έφερε πιο κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Παίξαν όλα τον ρόλο τους.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η διοίκηση τους έδειξε εμπιστοσύνη σε αρκετά πράγματα, πράγμα που τους γέμισε με ευθύνη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν γίνει πολλά πράγματα αυτή τη βδομάδα, πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, κάτι θέλω να σε ρωτήσω, Ραφαήλ, που είναι εδώ.
2: Στο καράβι είπες διπλό, το είπες.
1: Στο καράβι πότε, όταν γυρίζαμε.
2: Που γυρνάγαμε, ναι.
1: Που γυρνάγαμε, ναι. Το πίστευα εσύ.
0: Έχεις πει στο Ραφαήλ.
1: Όταν διπλό. Έχεις δει το παιχνίδι που έχει κάνει η ομάδα την προηγούμενη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Λες, δεν μπορεί ρε φίλε. Δεν γίνεται δηλαδή το να παίζεις κάθε φορά να είσαι καλύτερος και να μπορείς να κερδίσεις.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα κερδίσεις, δεν γίνεται.
0: Mm-hmm. Και όπως και έγινε.
1: Εγώ στους ποδοσφαιριστές είπα, αν είστε 70%, αν κάνετε κατά 70% την εμφάνιση με τον Άρη που κάνατε με τον Άρη Πετρούπολη, θα κερδίσουμε.
0: Πάντως, εμείς που μιλήσαμε το πρωί της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες, μου είπες, μη φοβάσαι τίποτα, θα κερδίσουμε. Δηλαδή, το πίστευε.
1: Δημήτρη, εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι πιστεύω πάρα πολύ την ομάδα. Ναι. Το θέμα είναι ότι πλέον τώρα το έχουν πιστέψει και οι ίδιοι παίχτες.

0: την πέφτουνε κατευθείαν, bullying, μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Είναι σημαντικά πράγματα αυτά.
1: Λοιπόν, ηρεμία και συνεχίζουμε το ταξίδι και τον αγώνα. Τον αγώνα και το
0: συνεχίζουμε
1: ταξίδι.
0: Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και να δούμε στο τέλος θα κάνουμε ταμείο.
1: Εντάξει, εντάξει, Σάκη.
0: Και δεν μας νοιάζει ούτε πόσο θα έρθει ο Αρισκετρούπολης.
1: Ναι, δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Ούτε πόσο θα έρθει ο Πύργος. Mm-hmm. Ούτε πόσο θα έρθει ο Εθνικός. Μας νοιάζει μόνο πόσο θα έρθουμε εμείς.
1: Η τελευταία ερώτηση και από έναν ακροατή. Πού πιστεύεις ότι θα φτάσει η ζώνη της ανόδου σε βαθμολογία?
0: Ένα από το λιγότερο από αυτούς που θα έχουμε εμείς.
1: Ένα από το λιγότερο. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πρώτοι.
0: Δεν είπα. Εμένα με ρώτησε που η ερώτησή σου ήταν ξεκάθαρη.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύω ότι θα φτάσει η βαθμολογία. Mm-hmm. Για να ανέβεις.
1: Για να ανέβεις.
0: Ένα από το λιγότερο από όσους θα έχουμε εμείς.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αν έχουμε 10, η βάση ήταν 9. Αν έχουμε 11, η βάση ήταν 10.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αν έχουμε 8, η βάση ήταν 7.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, εντάξει γιγαντά μου, λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. El Clásico, κανονικά. Η ώρα των αγουρατών. Όποιος θέλει, φίλος, μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να μιλήσει. Εδώ είμαστε. Σήμερα γιορτινή εκπομπή. Με αυτό που συνέβη χθες. Κάναμε το Μοσκάτο να σοπάσει, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 3 η ώρα στις επάλεξεις, στις αγωνιστικές επάλεξεις. Ακούτε την εκπομπή El Clásico. Στο μικρόφωνο πάντα ο Δημήτρης Πέτας. Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που έχουμε τον καλό φίλο, έτσι, Ζακυνθινό, ο οποίος μένει στην Αθήνα. Το βλέπουμε τον Διονύση, ο οποίος ήταν χθες στο γήπεδο του Μοσκάτου, και θέλω και αυτός να μας πει, να καταθέσει τη δική του, έτσι, άποψη και τα δικά του συναισθήματα. Διονύση μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Εντάξει, παρά δεν το συζητάμε. Ιστορική νίκη μέσα σε μια ιστορική έδρα και νίκη που δίνει άνοδο.
0: Εσύ παρακολουθείς την ομάδα όπου και αν βρίσκεται, αν είναι κοντά εκεί στο Λακανοπέδιο. Το είδες το συγκεκριμένο παιχνίδι, είχες δει και το προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ναι, είχα δει και το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Στην Πετρούπολη.
1: Ναι, εγώ πήγα με τον πιτσιρικά μου. Mm-hmm. Τα εισιτήριά μας ξαφνικά εκεί που μπήκαμε ήταν μόνο του εθνικού.
0: Οπα.
1: Ήταν η φανατική του εθνικού και μας συμβάσει τώρα τι κάνω εγώ εδώ.
0: Α, το έζησες και εσύ αυτό το συνέστημα.
1: Θα σου πω, τελικά άρχισα να γυρνάμε γύρω-γύρω με τον πιτσιρικά και κάποιος από εκεί του εθνικού, να είναι καλά ο άνθρωπος, μας λέει: παιδιά, από εκεί στη γωνιά είναι Ζακυνθινή.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά μας έστειλε εκεί που ήταν οι προσκλήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή δεν είχε γεμίσει, δηλαδή εκεί πέρα ήταν σκέψη που άκουσα ένα αστυνομικό να λέει ότι είχαμε 15 προσκλήσεις και τελικά βρεθήκαμε καμία σαδεριά Ζακυνθινή εκεί πέρα. Οπότε έκανα και εγώ εκεί με το παιδί που ήμασταν ασφαλείς.
0: Mm-hmm.
1: Και να εκφραστούμε και απ' όλα. Θεωρώ ότι ήταν, όσοι είδαν τον αγώνα, ήταν πιο δύσκολος αγώνας από ότι με τον Άρη Πετρούπολης. Δηλαδή με τον Άρη Πετρούπολης στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Άρης Πετρούπολης.
0: Ναι.
1: Ενώ χθες με τον εθνικό στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε μια υπεροχή στο χώρο και μετά ισορρόπησε. Δηλαδή κάποια στιγμή που στο ημίχρονο εγώ έλεγα αντελήφθητο να πάμε 0-0 στο ημίχρονο.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Ναι, και ήταν πιο δύσκολος αγώνας, δηλαδή ο Άρης Πετρούπολης δεν είχε πραγματική ευκαιρία πέρα από το τσαφ που έγινε στο κέντρο και βγήκαν στην αντεπίθεση.
0: Ναι,
1: ενώ ο Εθνικός είχε ευκαιρίες, μπορούσαμε να είχαμε

0: πίσω στο σκορ και το να μιλάμε για έναν άλλο αγώνα. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί ένα γήπεδο πρέπει να είναι στρούγκα. Υπήρχαν όλα αυτά που περιμένεις να δεις σε έναν αγώνα μπάλας που κρίνονται οι τύχες των ομάδων. Mm-hmm. Υπήρχαν νευράκια, υπήρχε ένταση.
1: Υπήρχε ένταση, όπως γίνεται σε ένα παιχνίδι τέτοιου επίπεδου.
0: Αλλά όχι κάτι, τουλάχιστον εκεί που ήμασταν εμείς, δεν υπήρχε κάτι που να πεις ότι είχαμε πρόβλημα. Ζήσαμε, φωνάξαμε, καταλαβαίνεις τι έγινε την ώρα του γκολ.
1: Στον γκολ θέλω να πεις. Για πες μου το συνέστημα στον γκολ.
0: Ακουγόμασταν μόνο εμείς. Mm. Πολύ απλά, τόσο απλά. Το οποίο είναι μαγικό όταν είσαι εκτός έδρας, είσαι η λίγη και οι άλλοι είναι πολλοί. Και πολλοί ακούγονται όλη αυτή την ώρα. Mm. Και ξαφνικά πέφτει η σιωπή και ακούγονται μόνο εκείνη τη στιγμή.
1: Πέφτει η σιωπή. Ναι.
0: Όποιος έχει δει την γκολ εκτός έδρας, καταλαβαίνει αυτό το συνέστημα. Mm. Είναι μαγικό. Είναι πανέμορφο.
1: Είναι πανέμορφο το συνέστημα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά δρώμε τα σίδερα μέχρι να το λύξει. Εντάξει, γίναμε και λίγο γραφική σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Δηλαδή, όποτε παίρναγε ο εθνικός επίθεση, εμείς φωνάζαμε offside.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έτσι γίνεται, παίζεται μια κατηγορία, μια άνοδος εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά από την ώρα που βάλαμε τον γκολ, φωνάζαμε λίγο, έχουμε να προλάβουμε το καράβι στην κυλή.
1: Όπως γίνεται πάντα. Να προλάβουμε το καράβι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ σε αυτό όλα πήγαν καλά. Χάρηκα που είδα και τον κύριο Φιντάνη. Δηλαδή ο κύριο Φιντάνη ήρθε και καθηγητή μαζί μας.
1: Να, ναι. Α, εκεί δίπλα σου ήταν,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι. Γενικά μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα με πάρα πολύ ωραία συναισθήματα και όλα είναι σε καλό δρόμο.
1: Θα είσαι στον πύργο.
0: Η ομάδα έδειξε δηλαδή αυτό που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Τα δύσκολα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμφανίζει την ποιότητα.
1: Εμφανίζεται δυνατή. Στον πύργο θα είσαι.
0: Όχι, πρώτα Θεός, αν όλα πάνε καλά, θα είμαι στον τελευταίο αγώνα με τον εθνικό κάτω μαζί σας.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Να φέρεις τον ντρόνο, να κάνουμε και μια λήψη έτσι ωραία.
0: Εγώ θα το φέρω, αν η ομάδα το επιτρέψει.
1: Θα το επιτρέψει, μην αγώνεσαι. Να το κάνουμε, να το φτιάξουμε.
0: Μαγική στιγμή και καταλαβαίνει και για τον πιτυρικά μου που είχε πάρει τη στενοχώρια την Τετάρτη.
1: Ο γιος σου ήταν ο μικρός ο οποίος έκλαιγε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ακριβώς αυτός ήταν και όταν το παιδάκι σου λέει. Την Κυριακή χτες, η πιο ωραία Κυριακή της ζωής μου.
1: Άντε, αυτό είναι. Αυτά είναι.
0: Ναι, παιδάκια είναι που ζουν έντονα συναισθήματα και έντονα τα εκφράζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή τώρα υπάρχει περίπτωση εγώ να το ξεχάσω αυτό σαν πατέρα ποτέ.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Όταν λέει το παιδί έτσι, αυτό μένει και χαραγμένο στην μνήμη του, στην ψυχή του, στην καρδιά του.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Διονύση μου, ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Είναι ωραίο που παίρνουν οι απόδημοι, οι ζαγκινθίνγκοι που μένουν στην Αθήνα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν την ομάδα μας σε όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε έναν άλλο φίλο. Θα πάμε στο φίλο μας, τον Γιάννη τον Ολιβέρη, ο οποίος και αυτός μένει στην Αθήνα. Ήταν χθες στο παιχνίδι, δεν χάνει παιχνίδι της ομάδας μας. Να μας πει και αυτός το δικό του, θα έλεγα, συνέστημα.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης Ολιβέρης μπορεί να περιμένει λίγο, γιατί έτυχε άλλη γραμμή. Πρόλαβε κάποιος άλλος φίλος να πάρει και δεν είναι άλλος. Έτσι, από τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, τον Μάκη τον Πιλαρινό, τον πρόεδρο του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, του Αμπζάκητος. Μάκη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
0: Τι κάνεις?
1: Κάνεις, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Είμαστε
0: χαρούμενοι. Η εκπομπή σήμερα είναι γιορτινή. Έχει βάλει τα καλά της εδώ η εκπομπή.
1: Μεγάλη μέρα έκθεση.
0: Ναι, ναι, μεγάλη μέρα.
1: Ιστορική μέρα.
0: Ήσουν εκεί, τα έζησες. Έζησες όλα αυτά.
1: Να μην είμαι εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τι πρέπει να μην είμαι.
0: Πώς το βίωσες αυτό?
1: Τι να σου πω, προηγουμένως με συγκίνησε ο Διονύσης, ο φίλος από την Αθήνα, που είχε το γιο του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο ο γιος το μικρός την περασμένη εβδομάδα έκλαιγε, ναι. Αλλά χθες όμως,
0: ναι, ναι.
1: Φώνασε λοιπόν μετά τον γκολ,
0: ναι.
1: Όταν κατεβαίνει έλεγε «Οφσάι, οφσάι», έλεγε «Τα κιθάρα, ο μαλάρα».
0: Ο μικρός.
1: Ήταν κάτι το συγκλονιστικό, απίστευτο.
0: Ναι. Αυτά είναι τα ωραία που μένουν.
1: Εκείνο που θα πάμε στην ομάδα μας, εκείνο που με συγκίνησε περισσότερο όμως, είναι ότι μετά το τέλος του αγώνα, μια δεκοσαριά φιλάθλοι που ήταν σε μεγάλη ηλικία,
0: ναι.
1: Εκλέγαμε το Εθνικό Πειραιώς.
0: Το Εθνικό Πειραιώς, έτσι.
1: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Ήταν, καταρχήν μας είχαμε μια φιλοξενία άριστη.
0: Mm-hmm.
1: Άριστη, δώσαν συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Σε καμιά περίπτωση δεν μας βάλανε εμάς. Τι να σου πω, λέει, ήταν κάτι το απίστευτο. Να μην φτάσει τα συστήματα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα όταν μπήκε τον γκολ, Δημήτρη, ήταν, τι να σου πω, τόσα χρόνια στα γήπεδα. Αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Είναι μοναδικές. Τι να πω, να μην λέμε τώρα, να αρχίσουμε και να λέμε μπράβο στο Δέλτα Σίγμα. Το Δέλτα Σίγμα είναι όλοι οι λεβέντες παλικάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Έμεινε ομάδα 5 μέρες στην Αθήνα, καταλαβαίνεις, έξω.
0: Πολλά έξοδα, πολλά χρήματα. Βέβαια.
1: Πολλά έξοδα. Mm-hmm. Η ομάδα παρουσιάζει ένα σύνολο με χαροποίηση. Ήταν ο Ηλίας ο Φιντάνης, ήταν στο ύπεδο κοντά μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν εκεί.
1: Η ομάδα μας ήταν. Δεν ήρθε σαν επισκέπτης. Ήταν κοντά στην ομάδα μας ο Ηλίας, τον αγαπάμε.
0: Βεβαίως, γιατί και αυτός έχει βάλει το δικό του λιθαράκι.
1: Βεβαίως, γιατί προσφέρει πολλά στο νησί, δεν ξεχνάμε τίποτα, δεν είμαστε αυλόμονες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το μόνο που έχω να πω, Δημήτρη, είναι ότι ο Πύργος έκανε μια πολύ μεγάλη σημαντική νίκη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για καμία ομάδα.
0: Ναι.
1: Όλοι μας είπε κάτι ο Σάκης ο Κορονιός που μου άρεσε. Επίσης όλες, πάρα πολύ. Τέλεια λέξη έβαλε.
0: Ναι.
1: Απλώς θέλω να πιστεύουμε ότι μετά από τα δύο άτυχα αποτελέσματα με τον Πύργο εδώ μέσα και με την Πετρούπολη εκτός έδρας, τα οποία όπως πολύ καλά ο Διονύσης, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα είναι γνώση του ποδοσφαίρου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ πραγματικά είναι γνωστό ποδοσφαίρου, πήγε πάρα πολύ ωραία και είπε την πραγματικότητα. Δεν χαρήκαμε σε δύο αγωνιστικές, πρέπει να χαρούμε και θα ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά είχα πει όταν την Κυριακή το πρωί φεύγαμε και περνάγαμε από τον Άγιο πάνω στο Φεριμπότ, είπα το φίλο μου του Σπύρου Φιωρεντίνου, Σπύρο του λέω, ο Άγιος δεν μας χρωστάει τίποτα, ούτε ο Θεός. Εμείς του χρωστάμε.
0: Ναι.
1: Μας χρωστάει όμως η θεά τύχη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πραγματικά θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει το παιχνίδι. Το πόσο έτσι είναι. Ο Πρωθυπουργός είναι μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ποιοτική ομάδα. Αλλά πάνω σε αυτό το θέμα θα πω ότι η Ζάκηδος έχει αλλάξει πρόσημο. Είναι μια ομάδα η οποία μάχεται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ξέρει τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Έχουμε ένα προπονητή ο οποίος να καθίσουμε να μην κάνουμε τις προπονητές στους καναπέδες. Ξέρει την ομάδα καλύτερα από τον καθένα. Τα αποτελέσματα δυστυχώς ήταν προς ένα αγώνα είναι τρία. Ή τα ήρθα και η νίκη,
0: ναι, ναι,
1: είτε η ισοπαλία.
0: Ναι,
1: έτσι. Να μην γυρίζουμε να κάνουμε τους προπονητές. Την Κυριακή ευελπιστώ ότι ο Πύργος και να αφήσουμε την αστυνομία να λέει για λόγους ασφαλείας. Το δημοτικό στάδιο Πύργου είναι προαγωγιστή εγώ στον Πανελλιακό. Είναι ένα στάδιο το οποίο πληρεί όλους τους όρους ασφαλείας να μεταγηθούν οι φυλάδοι. Και δεν νομίζω να κόψει τη χαρά αυτή των ζακριτών φιλάδελων. Εμείς
0: ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε τις υποδομές να τις υποδεχτούμε.
0: Δεν έχουμε βέβαια. Σωστά.
1: Δεν έχουμε τις υποδομές. Αυτό δεν είναι κανένα μου φιλάδελο ούτε στο Δήμο που αγωνίζεται να φτιάξει το γήπεδο ούτε σε άλλες υπηρεσίες. Απλώς δεν έχουμε τις υποδομές. Για να αποδεχτούμε με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στους φιλάδελους που θα έρθουν να δουν το κλεισί μας. Να δουν την ομάδα τους και να τους χορηγήσουν φιλάδελους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση η φιλοξενία του Εθνικού Πειραιώς, μια ομάδα ιστορική, που έχει γράψει χρυσή ιστορία στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα το φίλο μας του Ηλία του Αρμόδωρου.
0: Εντάξει. Τι να πούμε για τον Ηλία, βέβαια.
1: Τι να πει για τον Ηλία, ένα Λεβέντης που έχει προσφέρει πάρα πολύ στο Ολυμπιακό Πειραιός, στην ΑΕΚ και στο Λεβαδιακό.
0: Μεγάλος παίχτης. Μεγάλος παίχτης, τεράστιος.
1: Έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδα, στις όλες τις εθνικές ομάδες, στην Εθνική Ελλάδα, Ελπίδων κλπ. Ένα Λεβέντη όγκοδο, ο οποίος είναι μισθός φεζακηθινός. Ναι. Και να σου πω την Κυριακή πρώτα Θεός, αγαπητέ Δημήτρη, πάμε λοιπόν να πέτσουμε το χίνι στον πύργο, με μια ομάδα που τη σεβόμαστε απόλυτα, που κι αυτοί τώρα είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, έχουν κάνει ένα νέο ξεκίνημα, πάνε στα βήματα του Πανιακού, του έλεγχου του Πανιακού, που μπορεί μακάρι να μπορέσουν να γίνουν, να είναι διάδοχοι κατάσταση του Πανιακού, γιατί να μην μεδογίζουμε οι φιλάρχοι πιτσάνε για Πανιακό και μακάρι να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Να λέγεται Πανελλιακός.
0: Να λέγεται Πανελλιακός η ομάδα, είναι συγκεκριμένη.
1: Άμα, γιατί είναι μια ομάδα που λατρεύεται από την Ηλία, όπως και ο Αστέρας Σαμαλιάδος και οι άλλες ομάδες, ναι. Καστούνι, Λεχενά, Τραβίδα.
0: Πάμε τώρα σε αυτό το μάτς, Μάκη. Πάμε
1: σε αυτό το μάτς, Δημήτρη. Σε αυτό το μάτς πέσανε οι καρδιές, βγήκαμε όσο και χαμηλή πίεση να έχεις, η σφυγή φτάσει να 200. Δεν τελειώ, όταν βάλαμε τον κόλ, Δημήτρη, δυστυχώς το ρολόι, κοιτάγαμε το κινητό, δεν την περνάει η ώρα.
0: Δεν περνάει, είναι σχετικός ο χρόνος.
1: Πήγαμε στη θεωρία του Αϊνστάιν, που στη σχετικότητα.
0: Σχετικότητα του χρόνου.
1: Άνοιξε μια ωραία κοπέλα στα μπαγκάκι 5 ώρες, νομίζω ότι είναι 5 λεπτά, και αν σε πιάσουν για μια παράβαση για πας αυτό που είσαι πιτσιρικάς,
0: ναι, ναι.
1: Για να πας μέσα για ένα αυτό για ένα βράδυ, δεν περνάει η ώρα.
0: Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
1: Έτσι, γιώσαμε κι εμείς. Αλλά όταν άνοιξε λιμίδι, μου καταλαβαίνεις τι γίνηκε. Και μου έκανε εντύπωση ο πιτσιρικάς.
0: Ο πιτσιρικάς,
1: ναι. Διονύση που έλεγε έγινε, έγινε. Μου έρχεται ένας που ένα κλάψα όπως το λέω. Έλεγε ο πιτσιρικάς ένα κουκλίστο, ένα ωραίο παιδάκι με τον αξιόλογο πατέρα του να λέει έγινε, έγινε στο διαιτητή. Αυτή τη στιγμή ήταν μοναδική. Αυτά έχω συγκρατήσει εγώ. Έχω συγκρατήσει ότι οι καρδιώνας πήγαν στον ουρανό και να πω άλλη μια φορά για ζειών γραφικός ότι η σκηνή που κλαίγανε οι φιλάθλοι του Αγγλικού, μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλης ηλικίας, πάνω από 85-80, 85 χρόνια.
0: Είναι μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη μου, να κλαίνε 200 άτομα, να κλαίνε και να σκεπάζει το πρόσωπό τους. Ήταν κάτι το οποίο δεν το ζει κανένα. Εύχομαι ο αρχηγός να
0: μην το δρόμο. Είναι αυτό που λέμε το κοντράς των συναισθημάτων.
1: Εύχομαι ο αρχηγός ο Παγιώνιος από όλων Αθηνών. Ο μετακτήστρα που κατάφερε να βρουν τον δρόμο τους και να πάνε πάλι στη θέση που τους αρχίζει.
0: Λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή τώρα.
1: Όχι ραντεβού, ραντεβού έχουμε την Παρασκευή πρώτα στο γήπεδο. Θα γεμίσει την Παρασκευή το γήπεδο, ναι. Στην τελευταία προπόνηση.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Να δούμε την ομάδα μας και εύχομαι και ελπίζω του χρόνου να είμαστε σε μεγάλη σαλόνια.
0: Σε φιλό, ναι,
1: σε καλά. Και έχουμε καλή συνέχεια.
0: Ναι, να σε καλά, Μακέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ελ κλασικό, κανονικά είμαστε. Λοιπόν, τηλέφωνα χτυπάνε. Χαμός. Ο φίλος που προηγουμένως είχε πάρει τηλέφωνο, μπορεί να ξαναπάρει. Αλλά πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιάννη, τον Ολιβέρη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τελικά είναι όμορφο να μιλάς με απόδημους ζακυνθίους που βρίσκονται εκτός νησιού. Όμορφο το συνέστημα το δικό μας. Φαντάζομαι και το δικό τους το συνέστημα. Όσο μάλλον όταν κερδίζει η ομάδα μας. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε με έναν φίλο πάνω απ' όλα, τον Γιάννη τον Λιβέρη, ο οποίος παρακολουθεί την ομάδα μας. Ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Γιάννη μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλά. Από χθες είμαι στα καλύτερά μου.
0: Στα καλύτερά σου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτό που περάσαμε την προηγούμενη, έτσι, στην Μητρούπολη.
1: Όχι, Τετάρτη μας το έδωσε χθες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να μου πεις το δικό σου το συνέστημα από αυτή την χθεσινή, από το χθεσινό απόγευμα.
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, να πούμε. Mm-hmm. Το καλύτερο γήπεδο που έχω πάει.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, ναι, στην Αθήνα, ναι. Mm-hmm.
0: Ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ποδοσφαιρική.
1: Ναι. Πολύ μικρό, δηλαδή δώσανε παραπάνω εισιτήρια από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε πει, είναι πολύ κόσμο όρθιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Φοβερά συναισθήματα. Τρελαθήκαμε. Μόλις μπήκε ειδικά το γκολ, τρελαθήκαμε.
0: Πώς το βίωσες εσύ το γκολ του Δούμα?
1: Τρελάθηκα, αλλά δεν μπορούσα να πανηγυρίσω τόσο πολύ. Γιατί καθόμουν με τους εθνικούς. Ήμουν δίπλα στην αστυνομία.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν 2-3 από πάνω που ήταν έτοιμοι να αρπαχτούν.
0: Α, μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν πανηγύρισα πολύ, αλλά τρελάθηκα μέσα μου.
0: Είναι αυτό το απίστευτο συνέστημα το οποίο δεν μπορεί να το εκφράσεις όμως εκεί τη στιγμή.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δηλαδή πήγα να πεταχτώ, αλλά.
0: Συγκρατήθηκες. Ναι.
1: Συγκρατήθηκα, ναι, ναι.
0: Πώς την είδε στην ομάδα?
1: Φοβερή, έτρωγε σίδερα. Έβλεπα δηλαδή μια ομάδα που το ήθελε πάρα πολύ, ενώ η άλλη δεν το ήθελε. Αυτό έβλεπα στο κήπεδο.
0: Ότι εμείς το θέλαμε περισσότερο.
1: Το θέλαμε περισσότερο, ναι, ναι.
0: Αυτό φάνηκε.
1: Και βγήκαν και οι προσωπικότητες μπροστά.
0: Ναι, ναι. Αυτό, για να σταθούμε λίγο σε αυτό, για πες.
1: Από ό,τι ήταν δίπλα μου ήταν ακριβώς ο Μαρίνος Ζουζουνίδης ο προπονητής.
0: Α, ναι.
1: Γιατί παίζει ο γιος του νομίζω στον εθνικό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ο Θωμάς Γράφας που είναι προπονητής.
0: Ο Θωμάς Γράφας, ναι.
1: Και το λέγανε ειδικά για τον Αναστασόπουλο ότι ήταν στο γήπεδο όχι μόνο επειδή ήταν ο καλύτερος παίχτης. Ναι. Μίλαγε στους παίχτες του, τους έδινε δύναμη.
0: Ναι.
1: Πάμε πιο δυνατά. Και αυτό μετράει.
0: Τεράστια εμπειρία ο Νίκος.
1: Τεράστια εμπειρία, ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχει παίξει ανώτερες κατηγορίες, τι να πούμε. Και έχει και αυτό. Έτσι μια ψυχή λιονταριού, θα έλεγα.
1: Αυτό. Δηλαδή είχε φτάσει στους 90 αγώνες και ακόμα έτρεχε. Ναι. Και λέγαμε όλοι, ποιος είναι ο Καντέ της Τσέλσι.
0: Και όμως.
1: Δηλαδή από δεξί εξτρέμ κάποια στιγμή έφτασε δεξί μπακ.
0: Δεξί μπακ, έτσι, να μαρκάρει.
1: Ναι, να μαρκάρει.
0: Στα τελευταία λεπτά φαντάζομαι ότι υπήρχε άγχος, έτσι.
1: Πολύ άγχος να λήξει. Φοράζαμε όλοι, και εγώ φώναζα κάποια στιγμή offside. Και με κοιτάγανε περίεργα το εθνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ στεναχώρια από τον εθνικό.
0: Πολύ στεναχώρια.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή στο τέλος επιτεθήκαν και στους παίχτες από ό,τι είδα. Οι οπαδοί του εθνικού.
0: Ναι, υπήρχαν έντονα παράπονα.
1: Γιατί είναι και πικρία πολλών χρόνων, όχι μόνο φέτος.
0: Ναι.
1: Νομίζω 2-3 χρόνια προσπαθεί να είναι εθνικός.
0: Προσπαθεί ο εθνικός. Μεγάλη ομάδα, ιστορικό σύλλογος. Τι να πούμε, βαριά φανέλα.
1: Πολύ.
0: Ναι. Εσύ τι βλέπεις τώρα να γίνεται, Γιάννη? Έτσι πως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογία, πως έχει διαμορφωθεί? Είμαστε σε
1: βλέπω
0: καλό, πιστεύεις?
1: Βλέπω μεταξύ μας με τον πύργο.
0: Χ, ε.
1: Ναι. Και βλέπω να γίνεται χαμός στο Άρης Πετρούπολης εθνικός.
0: Ποιον βλέπεις και... αυτή τη στιγμή, ποιο βλέπεις φαβόρη για την άνοδο?
1: Το πύργο και τη Ζάκυνθος.
0: Πύργο Ζάκυνθος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ούτε ο Άρης ούτε ο εθνικός.
0: Ναι. Πιστεύω ότι αυτή η αγωνιστική είναι καθοριστική, θα έλεγα.
1: Καθοριστική, γιατί άμα ο εθνικός δεν κερδίσει την Κυριακή, βγαίνει εκτός κάδρου.
0: Ακόμα και η Σοπαλία δεν θα του κάνει του
1: εθνικού,
0: γιατί
1: όχι.
0: Μετά έχει δύσκολο. Έτσι, τελευταίο παιχνίδι παίζει και στη Ζάκυνθο.
1: Έχει και τον πύργο μέσα.
0: Έχει και τον πύργο μέσα. Σωστά. Το Χ όμως πιστεύω ότι κάνει και στη Ζάκυνθο και στον πύργο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ, ναι.
0: Θα φτάσει η ζώνη εκεί στους 9 βαθμούς, πιστεύεις, 10?
1: Εκεί, 9 με 10 το υπολόγιζα από την αρχή κι εγώ.
0: Κάπου εκεί το υπολογίζεις.
1: Κάπου εκεί, ναι, ναι.
0: Θα βγούμε πρώτη ή δεύτερη, πιστεύεις?
1: Πιστεύω πρώτη. Δηλαδή βλέπω Χ με τον πύργο και δύο νίκες στις Ζάκες.
0: Χ με τον πύργο και δύο νίκες στις Ζάκες, θα πάμε 11 βαθμούς, έτσι.
1: Πάμε 11 και είμαστε πρώτοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω θα παίξει ρόλο αυτό το κομμάτι. Η Ζάκεθος πάντως δείχνει μια δυναμική μεγαλύτερη στα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Στα εκτός έδρας, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: και είναι... να πούμε μπράβο και στον προπονητή, γιατί ναι, ήταν ο μαέστρος της ομάδας. Δεν σταματάει και να μιλάει στους παίχτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ αντίθετα στον άλλο πάγκο δεν έβλεπες καθόλου αντίδραση.
0: Mm-hmm. Τον κύριο Παντέλη.
1: Ναι, ναι. Είχαν και παράπονα και οι οπαδοί από τον κύριο Παντέλη.
0: Α, είχαν και παράπονα,
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Τώρα θα έρθει σε πύργο.
1: Θα προσπαθήσω, αλλά Ζάκη θα έρθω σίγουρα στα δύο μάτια.
0: Έτσι. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά, να σε δω και να έρθει εκεί στα δημοσιογραφικά να τα πούμε λίγο.
1: Θα έρθω, θα έρθω.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Ολιβέρης, παιδιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα στην ομάδα, τη βοηθάει με τον τρόπο του. Σε πολλά παιχνίδια πηγαίνει. Απόδημος, Ζακυνθινός, μένει στην Αθήνα. Διπλή αγάπη για το σύλλογο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάτε, μου λέτε τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμιών. Είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά, ακόμη να μιλήσουμε για ισοβαθμίες. Να δούμε πώς και τι. Είμαστε τελείως ο πρώτος γύρος αυτού του ειδικού πρωταθλήματος. Τώρα έχουμε τον δεύτερο γύρο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε να μπούμε στη διαδικασία των ισοβαθμιών, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί ο δεύτερος γύρος για να μιλήσουμε για ισοβαθμίες. Γιατί σε περίπτωση ισοβαθμίας, επειδή είναι τώρα ένα ειδικό πρωτάθλημα δύο γύρων, μετρούν πάνω απ' όλα οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή είναι η πρώτη, το πρώτο κριτήριο. Και μετά πάμε στα άλλα κριτήρια, που είναι μετά η καλύτερη επίθεση, διαφορά, οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κριτήριο, καθαρό κριτήριο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το πρώτο κριτήριο πάντως στο τέλος είναι η διαφορά βαθμών που έχουν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω στη διαδικασία αυτή τη στιγμή των ισοβαθμιών.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ πέρα και το φίλο μου τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνη, γεια σου Αντώνη Μποζίκη. Ήταν στο γήπεδο. Ο φίλος μου Τάκης ο Κλαβάς. Πρέπει να μιλήσω και με τον Τάκη τον Κλαβά λίγο. Δεν γίνεται. Πρέπει να μιλήσω με Τάκη Κλαβά. Διότι χθες που την έκανα δεν μπορούσε να μιλήσει εκεί που ήταν. Κάποια στιγμή του τελείωσε και η μπαταρία γιατί τράβαγε εκεί με το. Με το κινητό. Τάκης Κλαβάς, ο οποίος έχει βγάλει και μια selfie εδώ, βλέπω, με τον Σάκη τον Κορονιό. Είναι στην Αθήνα. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε μια μικρή έτσι σύνδεση. Επιστροφή σε λίγα δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν το σηκώνει ο Τάκης. Ας πάρει τηλέφωνο να ακούει την εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μένουμε σε αυτό τον ρυθμό, σε τροχιά play-off ανόδου. Διότι νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, πιο σημαντική θα έλεγα είδηση, όχι μόνο η νίκη της Ζακύνθου. Λοιπόν, να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο ο Παθρακικός αγκαλιά με την άνοδο. Ο Παθρακικός, ο οποίος κέρδισε χθες, έχει 9 βαθμούς. Και όπως καταλαβαίνετε, το ιστορικό σωματείο είναι με το ένα πόδι στην β' εθνική κατηγορία.

Ενώ στο νότο τα πράγματα είναι ακόμα έτσι περίπλοκα. Ο φίλος που έπαιρνε τηλέφωνο, να σας πάρει τώρα, γιατί βλέπω ότι ξεμπλοκάραν εδώ οι γραμμές.

Ο Πύργος, είπαμε, κέρδισε χθες στο 87. Το γκολ του Άγγελου του Χαντή ήταν αυτό που έδεσε το τρίποντο στην ομάδα του Πύργου, απέναντι στον Άρη Πετρούπολης, ο οποίος Άρης Πετρούπολης πήγε να πάρει βαθμό εκεί μέσα, μέσα στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, στον Βορρά, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Στη βαθμολογία ο Πανθρακικός έχει 9 βαθμούς, ο Απόλλων Καλαμαριάς 6, η Ελασσόνα έχει 3 βαθμούς, ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου είναι στους 0. Η επόμενη αγωνιστική, η τέταρτη, στις 10 του Μάη, Κυριακή, Πανθρακικός Ελασσόνα, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Εδώ έχουμε ακλόνητα φαβορί. Τώρα, στο δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Στη βαθμολογία ο Πύργος έχει 5 βαθμούς, η Ζάκυνθος έχει 4 βαθμούς, ο Άρης Πετρούπολης έχει 4 επίσης και ο Εθνικός έχει 2 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική θεωρώ ότι είναι κομβική, η τέταρτη, αρχή του πρώτου, του δεύτερου γύρου, Άρης Πετρούπολης Εθνικός, Πύργος Ζάκυνθος. Ο Εθνικός εδώ παίζει το τελευταίο του χαρτί μέσα στην έδρα του Άρη Πετρούπολης και από εκεί και πέρα η Ζάκυνθος, αν πάρει αποτέλεσμα μέσα στον Πύργο, τότε γίνεται το μεγάλο φαβορί ακόμη και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, με δεδομένο ότι έχει 2 παιχνίδια μετά στην έδρα της, δηλαδή έχουμε 2 παιχνίδια στην έδρα μας. Αν κερδίσει ο Πύργος όμως τη Ζάκυνθος, θα πάει στους 8 βαθμούς και τότε ο Πύργος θα είναι αυτός που θα είναι το μεγάλο φαβορί. Η Ζάκυνθος θα μείνει στη διαδικασία φυσικά. Τώρα εντάξει, αν κερδίσει η Ζάκυνθος μέσα στον Πύργο, τότε καταλαβαίνετε, με 7 βαθμούς και με 2 παιχνίδια στην έδρα σου δεν το χάνεις με τίποτα. Ο Εθνικός είναι αυτός που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

0: Είναι και αρκετοί φίλοι εδώ που λένε πάλι με τις ισοβαθμίες. Παιδιά, μην μπαίνετε στη διαδικασία ακόμη των ισοβαθμιών. Από τώρα μετράτε τις ισοβαθμίες. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην διαδικασία του δεύτερου γύρου. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Γιατί τώρα να μπερδευόμαστε, να βάλουμε υπολογισμούς, πώς και τι και αν συμβεί. Άστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, τουλάχιστον η τέταρτη αγωνιστική. Και μετά θα δούμε τις ισοβαθμίες. Μετά πρέπει να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολη, το συζητάμε. Κάποιος άλλος φίλος με ρωτάει εδώ πέρα τι θέλω, αν θέλω να κερδίσει ο Άρης Πετρούπολης ή ο Εθνικός. Αν θέλω να κερδίσει ο Άρης Πετρούπολης, για πάμε στο Ραφαή, τι έλεγες.
1: Διπλό. Όχι.
0: Τι διπλό? Δηλαδή ο Άρης Πετρούπολης αυτή τη στιγμή έχει 4 βαθμούς, ο Εθνικός έχει 2. Εμείς τι θέλουμε? Εντάξει, να βγάλουμε εδώ πέρα τα κομπιουτέρα. Ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία, όχι, έτσι.
1: Κερδίσει ο Άρης, εγώ.
0: Αν κερδίσει ο Άρης, θα πάει στους 7. Και μετά ο Άρης γίνεται.
1: Ναι, γιατί θα έχει 2 νίκες.
0: Ακριβώς. Ναι, θα πάει στους 7. Μετά όμως, αν χάσουμε από τον Πύργο, θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης. Έτσι.
1: Μάχη.
0: Θα γίνει μάχη μετά. Γι' αυτό λέω ισοπαλία. Γιατί με ισοπαλία, γιατί ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβουν και οι φίλοι. Ο Πύργος έχει 5, η Ζάκηθος έχει 4, η Πετρούπολη έχει 4 και ο Εθνικός έχει 2. Τώρα παίζει Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκηθος. Αν κερδίσει ο Άρης Πετρούπολης τον Εθνικό, θα πάει στους 7 βαθμούς. Αν ιτηθούμε εμείς από τον Πύργο, θα μείνουμε στους 4. Και μετά θα πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε τον Άρη Πετρούπολης, να τον φτάσουμε στους 7 βαθμούς, και θα πρέπει εδώ να τον κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης, να τον κερδίσουμε με ένα γκολ επιπλέον. Να τον κερδίσουμε με ένα γκολ επιπλέον, γιατί θα μετρήσει αυτή.
1: Έχει δρόμο.
0: Έχει δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, να μην αγωνόμαστε από τώρα. Γιατί μπορούμε να πάμε μέσα στον Πύργο να κερδίσουμε, και τότε ας τα βγάλει πέρα ο Πύργος με τον Άρη Πετρούπολης.
1: Άρης Πετρούπολης Εθνικός ή Εθνικός Άρης?
0: Είναι Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Εντάξει, και ο Εθνικός τώρα παίζει το τελευταίο του χαρτί, διότι έχει 2 βαθμούς. Αν ο Εθνικός κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης, ο Εθνικός θα πάει στους 5 βαθμούς.
1: Και αν φέρουμε και εμείς χ, πάλι μέσα είναι ο Εθνικός.
0: Αν ο Εθνικός κερδίσει, γι' αυτό λέμε τώρα, ένα τρίποντο αλλάζει τα πάντα. Ο Εθνικός, αν κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης, ο Εθνικός θα πάει στους 5. Και αν η Ζάκηθος μείνει στους 4 και ιτηθεί από τον Πύργο, αυτόματα θα βρεθεί στην τρίτη θέση. Και ο Εθνικός θα πάει στη δεύτερη θέση. Όμως το καλό είναι ότι τον Εθνικό τον έχουμε τελευταία αγωνιστική εδώ, στο νησί. Τώρα, εγώ προσωπικά θέλω ο Εθνικός να βγει από το κόλπο της διαδικασίας, και για να βγει από το κόλπο της διαδικασίας πρέπει τουλάχιστον να πάρει μια ισοπαλία, να πέσει στους 3 βαθμούς, οπότε μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει. Μετά θα πρέπει να πάει να κερδίσει τον Πύργο στην έδρα του, γιατί
1: έχει δρόμο.
0: Έχει δρόμο ακόμα.
1: Πιστεύω και οι 4 θα πάνε μέχρι κάποια αγωνιστική.
0: Και οι 4, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτή η τέταρτη αγωνιστική θα παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος?
1: Είναι σημαντική, αλλά ό,τι και να γίνει δεν χάνεται καμία ομάδα. Μόνο ο Εθνικός αν χάσει χάνεται.
0: Αυτή τη στιγμή σωστό, έτσι όπως το λες. Αν ο Εθνικός ιτηθεί, μένει εκτός διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αλλά το τρίποντο που πήρε η Ζάκηθος εχθές, που ήταν εκτός έδρας, είναι ένα τρίποντο, γιατί είναι παραπάνω από τρίποντο, διότι η Ζάκηθος έχει τα 2 παιχνίδια στην έδρα της, που δεν τα έχουν οι άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή η Ζάκηθος τώρα, εκεί που ουσιαστικά περίμενε ότι έχω 3 παιχνίδια να παίξω εκτός έδρας, με Άρη Πετρούπολης, με Εθνικό και με Πύργο, αν έλεγες ότι και 3 οπαλίες να παίρναμε θα μας έκαναν στα εκτός έδρας, τώρα το έχουμε πάρει, έχουμε πάρει το τρίποδο.
1: Απλά έτσι πως ήταν τα παιχνίδια πρέπει να είχαμε περισσότερους. Το αξίζαμε δηλαδή.
0: Ναι. Μας χάλασε βέβαια λίγο η νίκη του Πύργου,
1: ναι,
0: απέναντι στον Άρη Πετρούπολης. Γιατί αν ο Πύργος αυτή τη στιγμή είχε πάρει μόνο ένα βαθμό.
1: Ένα βαθμό.
0: Έτσι. Και δεν είχε πάρει τους 3, εμείς τώρα θα είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αλλά και πάλι όμως δεν θα είχε κριθεί τίποτα.
1: Ναι. Απλά εδώ μόνο ο Εθνικός αν χάσει χάνεται την άλλη αγωνιστική.
0: Η Ζάκετος και να χάσει από τον Πύργο δεν χάνεται, διότι έχει 4 βαθμούς. Αν πάρετε 2 τελευταία παιχνίδια πάει στους 10.
1: Ναι. Και σε ένα κακό σενάριο να χάσουμε. Ναι.
0: Δηλαδή σε ένα κακό σενάριο να χάσουμε θα πάει στους 10, αν κερδίσει βέβαια τα 2 παιχνίδια στην έδρα της, που σημαίνει και ακόμα και με 10 βαθμούς, με 10 είσαι στη Β' Εθνική. Το καλό είναι ότι η Ζάκετος έχει τα 2 τελευταία παιχνίδια στην έδρα της και πώς θα έχει φέρει η μοίρα η τύχη, που αρχικά λέγαμε ότι παίζουμε 3 παιχνίδια εκτός έδρας και 2 στην έδρα μας. Τελικά έχει δίκιο εδώ που είχε βγει και ο Στάθης Καραμαλίκης και ο Δημήτρης Μαγκαφίνης, που είχε πει ότι αν παίζει τα 2 τελευταία παιχνίδια στην έδρα σου, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Άμα πας καλά σε εκτός, εννοείται. Και εκτός είναι καλύτερη ομάδα.
0: Πώς την βλέπεις τη Ζάκετος? Τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι πιο δυνατή, έτσι.
1: Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι παρόλο τις καλές εμφανίσεις που δεν κερδίσαμε, δεν χάθηκε η πίστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι παίχτες δεν χάσανε την πίστη και δείξανε σε ένα ακόμα παιχνίδι ότι είναι καλύτερη ομάδα.
0: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια αυτό να κρατηθεί έτσι.
1: Όχι, γιατί η ψυχολογία σου γυρνάει μπούμερα κατευθείαν. Δηλαδή, σε ένα μάτι είσαι καλός, δεν κερδίζεις. Στο δεύτερο είσαι πάρα πολύ καλός και χάνεις. Mm-hmm. Μετά λες, μάλλον δεν μπορώ. Μάλλον τα παιδιά δείξανε ότι μπορούν. Το δείξα βασικά. Γιατί και κερδίσανε σε μια ομάδα, με μια ομάδα πολύ δυνατή, πρωταθλήτρια, σε μια δύσκολη έδρα, ιστορική. Έμειναν από τις μεγαλύτερες νίκες που είχε κάνει η ομάδα στην ιστορία.
0: Αυτό
1: το ξεχνάμε.
0: Έχουμε ξεχάσει αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι. Έχουμε ξεχάσει αυτό το σημαντικό κομμάτι, ότι η νίκη που έκανε η Ζάκυνθος εχθές δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι μόνο το τρίποντο. Θεωρώ, όπως το είπες και εσύ, ότι είναι ιστορική η σημασία αυτής της νίκης. Μια από τις μεγαλύτερες νίκες που έχει κάνει ποτέ έτσι, ο σύλλογος εκτός έδρας και στη διαδικασία μπαράζ ανόδου, όχι ενός απλού πρωταθλήματος που παίζει μέσα έξω δωρεάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια απλή διαδικασία.
1: Και μια ομάδα που έχει αλλάξει πως παίχτες, προπονητές, έχει περάσει από 1000 κύματα και πριν μπει στα μπαράζ, με νίκη στο 90.
0: Με την κλήρωση και όμως.
1: Με την κλήρωση, μέσα στο Αίγιο που θέλαμε μόνο. Εντάξει, πηγαίναμε για τα αποτελέσματα, αλλά η ομάδα έδειξε ότι αξίζει να είναι. Mm-hmm. Μια ομάδα που τρώει πραγματικά σίδερα και είναι θέμα χρόνου να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Αλλά ταπεινά και βήμα-βήμα. Mm-hmm. Όλα θα γίνουν.
0: Ναι. Σωστά το λες. Σωστά. Δεν το είχαμε επισημάνει. Δεν είχαμε επισημάνει τη σημασία της νίκης αυτής. Ότι είναι ιστορική νίκη με τον Εθνικό. Νομίζω ότι καταγράφεται πλέον στα τευτέρια της ιστορίας του συλλόγου ότι η Ζάκετος πέρασε μέσα από μια δύσκολη έδρα.
1: Και ναι, έτσι. Μια μεγάλη ομάδα.
0: Μια μεγάλη ομάδα με το Εθνικό.
1: Και πήραμε και το τρίποντο. Τρεις βαθμοί μετράνε τώρα, είναι χρυσάφι.
0: Και εκτός έδρας, έτσι.
1: Εκτός έδρας.
0: Και εκτός έδρας. Αν σου έλεγα από την αρχή ότι στο τέλος του πρώτου γύρου να αγοράσεις 4 βαθμούς, θα τους αγόραζες?
1: Από πριν.
0: Δηλαδή, από πριν αρχίσουμε τη διαδικασία του πρωταθλήματος, σου έλεγα ότι παίζουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας και 3 παιχνίδια εκτός έδρας. Αγοράζεις 4 βαθμούς?
1: Έτσι πως έχω δει τις ομάδες που ήξερα, θα αγόραζα, αλλά δεν θα ήμουν ικανοποιημένος.
0: Δεν θα ήσουν ικανοποιημένος.
1: Δεν θα ήμουν. Ναι. Από αυτά που βλέπω εγώ, εντάξει. Οκ, είναι αθηναϊκές ομάδες, αλλά αυτό ήταν πριν 30 χρόνια, είναι αθηναϊκές ομάδες.
0: Έχει αλλάξει αυτό.
1: Έχει αλλάξει, δεν είναι. Γιατί και εμείς καλή ομάδα έχουμε. Γενικά έχουμε υποτιμήσει την ομάδα. Και εμείς σαν φιλαθλοί.
0: Μήπως υπερτιμούμε, δηλαδή τις άλλες ομάδες λέμε ότι επειδή είναι αθηναϊκές ομάδες.
1: Εντάξει,
0: είναι καλύτερες.
1: Και επειδή είναι αθηναϊκές, τι πάει να πει.
0: Αυτό λέμε. Αυτός ο μύθος λοιπόν.
1: Ναι, ο Εθνικός έχει μια ιστορία και εγώ είπα είναι δύσκολα, θα έχει πίεση. Mm-hmm. Εντάξει, θα τους αγόραζα, ναι, εννοείται. Θα τους αγόραζα.
0: Ναι, και εγώ θα τους αγόραζα αρχικά, αλλά τώρα δεν θα ήμουν ικανοποιημένος. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε όμως με τα εάν και φως και με τα θα.
1: Εγώ είμαι ικανοποιημένος, γιατί ενώ είμαστε με την πλάτη στο τοίχο, με τον Πύργο μέσα, φέραμε άδικη σοπαλία εκτός, χάσαμε στην Πετρούπολη. Βρήκαν τα παιδιά πάλι τα ψυχικά αποθέματα και κερδίσανε. Πήραν 3 βαθμούς. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγαλείο.
0: Πώς θα είναι του χρόνου αν η Ζάκετος είναι σε Β' Εθνική κατηγορία? Πιστεύεις ότι αλλάζει όλο το τοπίο του Ζακετινού ποδοσφαίρου?
1: Εγώ βλέπω συσπήρωση, ναι, φίλαθλοι, παιδιά, μεγάλη ηλικία. Και τώρα ήμουν κάτω για ένα καφέ και ένας άσχητος με το ποδόσφαιρο. Άσχητη, δηλαδή δεν ξέρουν, δεν παρακολουθούν. Είπαν θα βρουν μυστήριο να έρθουν τις αγωνιστικές. Mm-hmm. Εντάξει, η ομάδα αλλάζει επίπεδο αν πάει στην Β' Εθνική. Σε μια Β' Εθνική που είναι θα είναι πολύ δύσκολη.
0: Του χρόνου θα είναι μια β' εθνική με ένας όμιλος.
1: Είναι ευκαιρία που δεν θα δοθεί, δεν δίνεται κάθε χρόνο.
0: Και πρέπει αυτή την ευκαιρία να την μεταλλευτούμε. Δεν είναι.
1: Ναι, έχουν κάνει πολύ δυνατή, σπουδαία δουλειά οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση και πρέπει να στηρίξουν όλοι.
0: Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

χτύπα και το τηλέφωνο, δεν το πρόλαβα. Να ξαναπάρει ο φίλος. Όποιος φίλος είναι. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από τον φίλο μου τον Τάκη τον Κλαβά, ο οποίος Δημήτρη λέει οδηγό στην Εθνική. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή την ώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι αν μια ομάδα πρέπει να ανέβει, είμαστε εμείς. Και ο δεύτερος, ας το ψάξουν. Σ' άλλα τα είπε ο κύριος Κορονιός, λέει.

0: και περίμενα. Λέω κάποια στιγμή θα βγει να μιλήσει. Έτσι. Θα βγει να μιλήσει και ποιος άλλος είναι. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Κόκλας ο Πατηλών. Έλα, γιγαντά μου. Καλό μεσημέρι, Σάκη μου.
1: Σήμερα κανονικά να βγούμε γιατί γίνεται χαμός σήμερα. Βλέπεις όλοι σε παίρνουν.
0: Σήμερα είναι γιορτινή ημέρα.
1: Μετά την Πετρούπο έκανε μοναχός εκπομπή. Τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι. Εκείνη την εκπομπή δεν θέλω να τη θυμάμαι.
1: Ναι, πού τι να θυμάσαι. Ναι, εντάξει, ήταν, τα είπαμε, ήταν μια δυστυχία.
0: Ναι,
1: γιατί έπρεπε να κερδίσει 0-2 και έχασε κιόλας.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά έχουμε το τέλος του πρώτου γύρου, τον Μπαράς.
0: Ναι.
1: Είδαμε όλες τις ομάδες πλέον, γιατί δεν ξέραμε εμείς οι απλοί φίλοι της Αθηναϊκής, ναι, οι πολιτές και αυτοί, τις είχαν ξαναδεί πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε ότι η Ζάκη αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα από όλες.
0: Ναι.
1: Το είχα σου είχα πει εδώ και τότε τα εκτός έδρας δεν τα φοβάμαι εδώ και
0: ναι, ναι, μου το
1: μετά τον Πανιλιακό που είχα βγει γιατί
0: βλέπω
1: πως πρεσάρει και τι κάνει η ομάδα στο μέσα εγώ με φοβίζει η ομάδα, με φοβίζει τέλος πάντων είναι μια ομάδα που έχει τρομερό pressing
0: στη δημιουργία περισσότερο μας φοβίζει,
1: στη δημιουργία, στη δημιουργία ναι. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στον πύργο να το καθαρίσουμε το παιχνίδι, να μην έχουμε άγχος.
0: Να πάμε στον πύργο, πιστεύεις ότι μπορούμε να κερδίσουμε εκεί μέσα?
1: Ο πύργος έχει το άγχος.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Ο πύργος για μένα ούτε το χ και το χ δεν του κάνει. Γιατί του κάνει το χ του πύργου, καθόλου.
0: Δεν του κάνει, πιστεύεις, ε?
1: Όχι, έχει δύο έξω μετά.
0: Έχει δύο έξω, ναι, ναι.
1: Το άλλο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Έχει δύο έξω, ναι, με Εθνικό και Άρη Πετρούπολης, ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν μπορεί να φύγει, εγώ όπως είχα δει τις ομάδες στο πρώτο παιχνίδι, πλαστικό παίζουμε πάλι και μεγαλύτερο της Πετρούπολης.
0: Ναι, ναι.
1: Και σιγά την έδρα. Τέλος πάντων, ο Εθνικός έχει πολύ ανώτερη ομάδα στην Πετρούπολη. Και κάνουμε ένα διπλό.
0: Ναι.
1: Και εμείς έρθουμε χίμπλε και όλος όμιλος.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Δηλαδή στην ουσία εμείς τώρα είμαστε ικανοποιημένοι, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο νίκες και μια ισοπαλία για να είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Να έχουμε 7 βαθμούς.
1: Με διαφορά η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχουμε 4 πόντους.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός ο πύργος που είδαμε εδώ μέσα έχει 5, καταλαβες.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Τέλος πάντων, παρότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο αυτό είναι, στο χρόσταγε και το δώσε εκεί πέρα. Από εδώ και πέρα πρέπει να και εμείς να είμαστε σωστοί, σοβαροί. Μου λέγανε να πάμε στο καράβι χθες το βράδυ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο να πάμε
0: δεν
1: στο καράβι?
0: Λόγος, όχι, δεν υπήρχε λόγος.
1: Οι παίκτες πρέπει να είναι προσγειωμένοι.
0: Σωστό.
1: Τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα. Τώρα.
0: Τώρα, ο δεύτερος γύρος.
1: Τώρα ναι. Και έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Δηλαδή η κατάσταση είναι στα χέρια μας, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα πλέον. Κατάλαβες.
0: Πώς το έζησες το γκολ εχθές?
1: Δεν με έσκασες. Γιατί ρε παιδιά, ξέρεις, εκεί είμαι δούλευα. Αλλά εντάξει, είχα το. Εγώ κοίταγα στο. Αυτά που λέμε τα βελάκια εκεί στο στοίχημα.
0: Τα βελάκια, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων έβλεπα. Εντάξει, πάνω κάτω το βελάκι εκείνο, αλλά δεν καταλαβαίνεις αν δεν βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με 70-80 τηλέφωνα και μηνύματα, πού θα το δείξεις, ρε παιδιά. Ναι. Ηρεμήστε, ρε.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να είναι κάποιος εκεί πέρα, καταλαβες.
0: Σ' ακούει και ο Ραφαήλ τώρα εδώ.
1: Ναι, κάποιος να κάνει μια μετάδοση.
0: Ναι, μια μετάδοση.
1: Ραδιοφωνική, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ραδιοφωνική μετάδοση, ναι. Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Γιατί εδώ πέρα και εγώ ήταν η σφαίρα, δεν το ξαναζήσει. Αλλά το, εντάξει, το ξαναζήσει με την πειταρχική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα ο κόσμος ενδιαφέρεται.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κατάλαβε, γίνονταν ο χαμός. Τέλος πάντων.
0: Ναι, το έζησες δυνατά εκεί την κίνηση.
1: Όταν βάλαμε το 0-1, λέω ότι υπήρχε περίπου το κλειστό κινητό. Λέω ότι η Ζάκη θα φάει γκολ.
0: Ναι,
1: με τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, τα παιδιά που ήταν εκεί θα μας πούνε καλύτερα και μας είπαν, τα ακούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Χάρηκα πολύ για τον Πιτσιρικά για το που έκλαιγε στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι ο ίδιος.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Είδα σε ένα βίντεο. Ναι, ναι, από τον ζωγράφο, το μικρό.
0: Ακριβώς, ο γιος του Δινιουσάκη, ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Χάρηκα για τον μικρό, γιατί έκλαιγε.
0: Ναι.
1: Και σου είπα ότι του παιχνίδι τη μέρα, του λέω ηρέμιση παιδάκι που θα κάνουμε έσταση, θα πάρουμε το παιχνίδι.
0: Τι του είπε, θα κάνουμε έσταση, του είπε.
1: Αφού έκλαιγε με μαύρο δάκρυ, του λέω ηρέμιση αγαπή μου, με χασούρα που χαμούλη, θα κάνουμε έσταση, θα πάρουμε. Α, μου κανένα. Εντάξει, τέλος πάντων έχουμε αδικήσει σε αυτούς μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και τώρα πάλι το πάνω χέρι εμείς το έχουμε.
0: Ναι.
1: Προσοχή θέλει, δεν βλέπω που, και το ισοπαλία θα είναι το φανταστικό αποτέλεσμα στον πύργο. Δεν μπορεί να μας σχεδίσει αυτός ο πύργος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να μας σχεδίσει κανείς δηλαδή από αυτούς που έχω δει και τον Εθνικό και όλα αυτά σε εκτός έδρας παιχνίδι. Στο μέσα δεν υπογράφω τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, στο,
1: είδα την Πετρούπολη, ναι, δεν είναι κάτι το σπουδαίο, αλλά δεν ήταν και άσχημη στο χορτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν κάνεις μία-δύο τελικές και τρεις και δεν τις βάλεις, θα έχεις πρόβλημα με την Πετρούπολη στο χορτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και η Πετρούπολη, ό,τι και όπως και να έχει, θα παίζει μια κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε σοβαροί και προσιλωμένοι στο στόχο.
0: Ναι.
1: Δύο στα δύο.
0: Τι λέει και ο κόσμος έξω που εσύ μιλάς με πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα?
1: Κοίταξε να δεις, γίνεται χαμός.
0: Mm-hmm.
1: Μου θυμίζει παλιές εποχές. Ναι. Δηλαδή τώρα στο επόμενο παιχνίδι θα γίνει το χαμός του χαμού εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά προηγεί το πύργος.
0: Ναι, προηγεί το πύργος πρώτα.
1: Εντάξει, στους θυακρούς μεγάλους υπάρχει το γνωστό, τα ζακηθινά. Στο γάμο όλοι κοντά, στην κηδεία κανείς.
0: Στην κηδεία κανείς. Καλά το είπες, προχθές την άλλη φορά έκανα μόνος μου εκπομπή.
1: Ναι, αυτό ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Να σου πω κάτι, θα πάμε πύργο.
1: Εννοείται θα πάμε πύργο.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν θα χάσουμε και στον πύργο. Εγώ είπα προσωπικά τον πύργο, δεν το πάμε καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί μας βλέπουν και δεν πω τι κάνουν.
0: Ναι. Εντάξει, τον έχουμε τώρα, τον έχουμε κερδίσει δύο φορές.
1: Ναι,
0: δύο
1: και,
0: φορές,
1: και θυμίζω ότι ο εθνικός θα κάνει διπλό ο εθνικός.
0: Θα κάνει διπλό με στο
1: Μετρούπολη. Είναι πολύ καλύτερο μάθος σε πλαστικό. Εγώ, αυτό που είδα εθνικός Πετρούπολη, μιλάμε τώρα 8-9 τελικές.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο που ήταν τον φύλακα, ήταν φοβερό και τέτοια.
0: Τώρα μας βολεύει να κερδίσει ο Εθνικός την Πετρούπολη.
1: Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας. Τι μας βολεύει, μας δεν νοιάζει. Εμείς θέλουμε δύο νίκες ανέβουμε.
0: Ναι, με δύο νίκες ανεβαίνουμε, ναι.
1: Δύο νίκες ανεβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Με 10 πόντους δεν σε κόβει κανείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν να μου πει κέρδισε εμείς το Εθνικό. Mm-hmm. Εντάξει, και οι άλλοι φέρανε άσο το 90, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: θα έχει τελειώσει η υπόθεση από τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Σάκης Κόκλας, ωραίος. Τι είπε στο μικρό, μη φοβάσαι, θα κάνουμε έσταση. Ρέμισε, παιδάκι μου. Τι να κάνει, είχε και αυτό να περάσει. Λοιπόν, προηγουμένως, ξαναδιαβάσω πάλι το μήνυμα του Τάκη του Κλαβά. Λέει, Δημήτρη, οδικά δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν μια ομάδα πρέπει να ανέβει, είμαστε εμείς. Και ο δεύτερος, ας τον ψάξουν οι άλλοι. Στα άλλα, όπως τα είπε ο κύριος Κορονιός, είναι. Άλλο με ρωτάω εγώ τώρα, αν χάσει ο Εθνικός, λέτε μετά να θέλει την Πετρούπολη να ανέβει. Τι σημαίνει αυτό, αν χάσει ο Εθνικός, λέτε μετά να θέλει την Πετρούπολη να ανέβει. Αν χάσει ο Εθνικός από την Πετρούπολη. Και τι να κάνει μετά. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Σάκης ο Κόκλας, ότι αν κερδίσουμε εμείς τα δύο παιχνίδια, θα είμαστε εμείς. Εντάξει, παιδιά, μην βάζουμε σενάρια αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει αυτή η αγωνιστική που είναι κρίσιμη την ερχόμενη Κυριακή. Τα υπόλοιπα όλα θα τα βρούμε. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Μάρκος, λέει, Δημήτρη, θα πας πύργο. Όχι. Να το κάνω ραδιοφωνικά. Τώρα έχω κολλήσει εδώ με το ραδιόφωνο. Έτσι κι αλλιώς θα είναι τηλεοπτικό, ρε παιδιά. Αλλά εμείς δεν θα πάμε γιατί είναι τηλεοπτικό. Θα πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Εντάξει, νομίζω ότι 200 άτομα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Παραπάνω, 250, να πάμε, ρε παιδιά. Κοντινό ταξίδι είναι εδώ. Από αύριο αρχίζει έτσι η εκστρατεία για τον πύργο, εκτός κι αν δεν μας δώσουν εισιτήρια. Υπάρχει και αυτό το θέμα, δηλαδή η αστυνομική διεύθυνση πύργου να πει ότι εμείς δεν θέλουμε, δεν αδυνατούμε να καλύψουμε την εκδρομή των ζακηθινών φιλάθλων. Μπορούν να το πούνε. Έμαθα, λέει, ότι θα μας δώσουν, έτσι. Έμαθα, λέει, ότι και καλά θα μας δώσουν ο φίλος Μουσάκης, έτσι για να μας την πουν. Δηλαδή, θα δώσει για να μας την πουν. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ότι έτσι για να είναι και από πάνω. Παιδιά, ακούστε πώς έχει η κατάσταση. Άλλο το ζακηθείον Ολυμπιονικών, το μισοκαταστραμμένο ζακηθείον Ολυμπιονικών, και άλλο τώρα ένα γήπεδο του πύργου με χωρητικότητα 6.000 κόσμο. Θα μας βάλουν εκεί πέρα σε μια γωνία, όπως μας έβαλαν και την άλλη φορά, πίσω από το τέρμα. Θα δούμε το παιχνίδι. Θα έχει καμιά 200 ματατζίδες εκεί πέρα. Δεν είναι το ίδιο εδώ πέρα. Εδώ που θα βάζαμε τους φιλάθλους του πύργου. Λοιπόν, ο άλλος φίλος εδώ πέρα λέει, Δημήτρη, με Άρη Πετρούπολης και με Εθνικό η κερκίδα θα γεμίσει και η άλλη. Γιατί εδώ κόντεψε να γεμίσει την περασμένη φορά. Λοιπόν, μην βάζετε, παιδιά, δεν βγάζω κομπιουτεράκια. Μου λέει, βγάλε κομπιουτεράκια. Τι κομπιουτεράκια να βγάλω. Δεν βγάζω ακόμα κομπιούτερα, έγινε πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Διονυσάκης, λέει ετοιμάσου Δημήτρη με το Βανάκι. Να το κάνεις όπως την άλλη φορά, λέει, με τον Κώστα στο στούντιο και εσύ να κάνεις περιγραφή. Όχι. Να το κάνω αυτό τώρα. Να κάνω περιγραφή όπως το Αίγιο, ε. Θέλετε να σας στείλω όλους αδιάβαστους, ε. Και αυτό είναι μια λύση. Να έρθω, να φωνάξω εδώ τον Κώστα τον ανιψιό μου. Και εγώ να περίμενα, ανοίξουμε το...
2: Έλα, έχεις μια άνοδο με την κεφαλονιά.
0: Τι έχω?
2: Μια άνοδο έχεις ραδιοφωνική.
0: Έχω μια άνοδο ραδιοφωνική.
2: Με τον κόλ του Στέλιου, του Σούρμπι.
0: Του Σούρμπι, έτσι, ναι, ναι. Τι, πω, πω, πω.
2: Πρώτη φορά ακούω κάποιον να λέει σε ραδιόφωνο αντί για γκολ να λέει ναι.
0: Εντάξει, και αυτό, έτσι. Και ναι είναι το γκολ. Ναι, άσε που η ποδοσφαιρική εκεί πιάτσα με έφτιαξε. Έκανε ωραίο.
2: Ναι,
0: τέτοιο.
2: Το είδα, ωραίο.
0: Ναι, ωραίο, μπράβο λοιπόν. Μπράβο στα παιδιά.
2: Αλλά τα γυαλιά δεν τα πέτυχε, έπρεπε να ήταν εκεί την ομάδα. Ναι, τα γυαλιά, είναι αυτά τα τώρα που
0: τα γυαλιά δεν τα πέτυχε.
2: Έπρεπε να αλλάξει γυαλιά, με βάλει και ένα μπλε τώρα.
0: Εντάξει. Άμα ανέβουμε, θα αλλάξω τα γυαλιά, θα τα βάλω κίτρινα μπλε. Σίγουρο. Καταλαβαίνει τώρα ότι αν ανέβει η ομάδα, του χρόνου θα είμαστε αντίπαλοι. Εκτό κι αν.
2: Να ανέβει η ομάδα και.
0: Εντάξει. Τι σου είπε ο Αντώνης ο γιατράς, όπου κοιτάζει θα σε βρούμε μετά.
2: Δεν το πρώτο πράγμα μου είπε σήμερα.
0: Τι σου είπε?
2: Δεν μου είπε καλημέρα.
0: Τι σου είπε? Όπου κοιτάζει θα σε βρούμε.
2: Ετοιμάσου μου λέει.
0: Ετοιμάσου, σε όποια ομάδα και να είσαι.
2: Εγώ νόμιζα να μου πει ετοιμάσου να πάμε την Κυριακή στον πύργο, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, όπου κοιτάζει θα σε βρούμε, σου είπε. Οπότε καταλαβαίνει λοιπόν του χρόνου. Δεν πιστεύω να μα βάζει κανένα κόλλο εδώ να πανηγυρίσει και να έχουμε άλλα. Συγκινηγάμε στο γύρω-γύρω μέχρι να μπει στο καράβι. Εντάξει, ποδόσφαιρο παίζουμε.
2: Σε ποιο γήπεδο μας θα παίζουμε να παίζουμε εδώ?
0: Τι σε ποιο γήπεδο?
2: Σε αυτό το γήπεδο.
0: Περίμενε. Τι βάζεις άλλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή? Σε αυτό το δημοτικό στάδιο, ναι. Δηλαδή, πού θα πάρω να παίξουμε, στο γήπεδο της Πάτρας? Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν πηγαίνει τις προδιαγραφές, έτσι. Ναι, αλλά τώρα.
2: Εγώ λέω επειδή πάω και τρέχω, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Ακούστε, παιδιά, πως έχει κατάσταση. Ότι αν ανέβουμε, μετά όλες οι εκπομπές. Μέχρι το.
2: Άλλη για σένα δουλεύω, όλο το καλοκαίρι.
0: Του Σεπτέμβριο θα είναι. Δεν θα κλείσουμε το ραδιόφωνο τον Αύγουστο, θα κάνουμε εκπομπές μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το γήπεδο το συγκεκριμένο, αν ανέβουμε, αποκλείεται έτσι όπως είναι να πάρει η αδειοδότηση. Εγώ τα λέω, νομίζω ότι ο Ραφαέλ τα ξέρει, έχει πάει στα γήπεδα τη Super League 2. Μπορεί να πάρει η αδειοδότηση έτσι όπως είναι?
2: Δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Δεν παίρνει αδειοδότηση. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να πάρει για αδειοδότηση στο συγκεκριμένο γήπεδο και πιστεύω μετά ότι η δημοτική αρχή θα είναι αυτό που λέμε τρεχάτε ποδαράκια μου. Πρέπει να φτιαχτούν δημοσιογραφικά, να γίνουν πράγματα.
2: Δημοσιογραφικά.
0: Εντάξει, τα δημοσιογραφικά τώρα τι να. Δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή τώρα. Τι να πω για τα δημοσιογραφικά. Εντάξει.
2: Αλλά είναι και στο χέρι του να κάνουν κάτι και να μείνουν στην ιστορία κι αυτοί που είναι
0: στο Δήμο.
2: Στο Δήμο.
0: Ναι, να μείνουν στην ιστορία. Όπως θα μείνει στην ιστορία η ομάδα έτσι, με τον τρόπο που θα ανέβει.
2: Α, προφανώς.
0: Έτσι, να μείνει και η δημοτική αρχή στην ιστορία.
2: Έτσι πάνω θα.
0: Έτσι. Όχι τώρα να φιλοξενούμε, να ντρεπόμαστε, να φιλοξενήσουμε συναδέλφους δημοσιογράφους στα δημοσιογραφικά τα δικά μας. Έτσι. Με τα πουλιά να μπαίνουν μέσα και τα ποντίκια και τα τροχτικά. Εντάξει. Είναι λίγο. Έτσι. Δεν θα πω για τη μικροφωνική. Μία δουλεύει και μία δεν δουλεύει. Άλλο πρόβλημα με τα χωνιά.
2: Ας ανέβουμε, πιστεύω όλα θα γίνουν.
0: Ναι, σωστά. Έτσι. Αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στο δημοτικό στάδιο τόσα πράγματα?
2: Πιστεύω, ναι.
0: Ναι. Ότι μπορεί να γίνουν. Ναι, δηλαδή να φτιάξουμε τα δημοσιογραφικά, να τα κάνουμε σύγχρονα, να φτιάξουμε την κερκίδα.
2: Σούπερ Λιγκ 2 θα είμαστε. Μπορεί να τα παίξουμε με αλφαδική ομάδα και κύπελο.
0: Ναι. Δηλαδή, αν παίξουμε κύπελο, θα έχουμε και VAR.
2: Δεν ξέρω αν θα έχουμε VAR. Αν πάμε στις 8, νομίζω πρέπει να έχουμε.
0: Ναι. Μετά πρέπει να έχουμε έτσι. Σωστά το λες. Βάζεις άλλα δεδομένα αυτή τη στιγμή, κύριε Πέτα.
2: Άμα έρθει ο Ολυμπιακός και παίξουμε κύπελο.
0: Ναι.
2: Λέω Ολυμπιακό, οπωσδήποτε μπορεί να έρθει.
0: Σε μια νύχτα θα τα φτιάξουν όλα αυτά τότε.
2: Το θέμα να μην χρειάζεται να τα φτιάξουν σε μια νύχτα.
0: Λοιπόν, Β' Αθηνική ερχόμαστε. Ραφαήλ Πέτα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι εδώ για λίγο ακόμη, γιατί τώρα η ώρα είναι 4. Πήγε 4, παιδιά. Πώς πέρασε η ώρα. Να είσαι καλά, γιγαντά. Έκανε guest εμφάνιση. Λοιπόν, 4 η ώρα, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος, δεν είπαμε τίποτα. Μόνο

100 στη Β' Εθνική. Είναι πάρα πολύ απλό. Πού είναι ο φίλος μου ο Άγριος σήμερα, δεν βγήκε. Πού είναι ο Σπύρος ο Άγριος. Πού είναι ο Σπύρος ο Άγιος Δρομηρίου. Την άλλη φορά που είχα τις μαύρες μου εδώ πέρα βγήκε και είπε: δεν μπορώ να σε ακούω έτσι. Μίτσο, ξύπνα. Αύριο. Είναι ο μοναδικός που μου έδωσε κουράγιο εκείνη την ημέρα. Μια εκπομπή δραματική. Αφού με πήρε ο Στάκης ο Κορονιός και μου λέει: σ' ακούω, μου λέει, από την κακιά σκάλα και κοντεύω να φουντάρω στη θάλασσα. Λοιπόν, πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την στήριξη, για τα μηνύματα, για την προσπάθεια την οποία καταβάλατε. Καταλαβαίνετε ότι αν ανέβουμε στη Β' Εθνική κατηγορία με τηλεοπτικά και τέτοια πράγματα, πώς αλλάζει όλο το τοπίο. Έτσι. Άλλα πράγματα, παιδιά, άλλες ιστορίες. Εκπομπές εδώ τετράωρες, πεντάωρες. Θα κάνουμε εκπομπές και το Σαββατοκύριακο. Πριν από τα παιχνίδια, μετά από τα παιχνίδια, στα παιχνίδια μέσα. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς στον έναν και μοναδικό Βασίλη Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο μοναδικός που το πίστεψε την ώρα που γινόταν η σέντρα χθες. Και θα σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο μου το έστειλε χθες. Την ώρα μου το έστειλε 5 η ώρα, δεν είχε, ήταν ημίχρονο. Λοιπόν, ακούστε τι μου έγραψε. 5 και 10 ήταν στο 55 του αγώνα. Και λέει: θα κερδίσει σήμερα η Ζακηθάρα Μίτσο. Μας χρωστάει η τύχη γιατί έχουμε καλή ομάδα. Το είπα σε σένα, το λέω σε σένα και το έχω πει και σε όλους τρεις μέρες μετά. Μπράβο σε όλους, πλέον είστε όλοι κομμάτι της καρδιάς μου και της ζωής μου. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος. Και μετά, κυρίες και κύριοι, μου λέει: στάπα Μιτσάρα. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο φίλος μου ο Βασίλης, είναι κόσμος και κοσμάκες. Και άλλα μηνύματα εδώ να διαβάσουμε. Ο φίλος μου ο Νίκος εδώ λέει: Δημήτρη, βρεθήκαμε σε ασφυκτικό κλειό στο φλεγόμενο Μοσκάτο. Πού είσαστε, στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, να χαιρετήσω Μάγκο Παραλιά της Λεβίδα, Τάκης Γκλαβάς, έχει ανοίξει φυσικά έτσι, το Μάγκο. Γεια σου Ράφα. Λοιπόν, Μάγκο Παραλιά της Λεβίδα, Τάκης Γκλαβάς, έχουμε ανοίξει και σας περιμένουμε. Έλα Γκλαβά, ανέλαβε δράση. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Ετζάμια, Κρίσταλα, Καθρέπτες, ο φίλος μας ο Βασίλης. Πάντα δίπλα μας. Πιτσαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας. Φούρνος του Coach, ο Δρούς και Νήσης Δραγώνας. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμπάρα Γιουλαζάρου και στον Πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Βαλερόζο, στούντιο Κώστα Μπόντα, Γιώργος Μουζάκης, Ελεκτάτρο 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος, κυρίες και κύριοι, των παγωτών Κρίκρι στη Ζάκυνθο. Ακαδημία Αψδάκη το 1961, Οικολογική Γεωργική Βάρσδηλη Παναγιώτης Αγιοπόνος μας στο Σαρακινάδο Γκίσμο. Web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα, στρωματοποίηση ζακέτου στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης. Εμπορική και έκλαβας νιώσιος Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά, ζάχαροπλαστείο Βερίκιος όπισθεν Δικητηρίου, Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, από ταβέρνα Δάσκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50,
Καλή Νίκο, παραγωγή.

Ιωνίσιο, στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολίο Πύλικα Κάλβου 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνία, Ταβέρνα Διαχρονικό Σγουλικάδο Κώστας Πλέσας.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica σε περιμένει στο ACA στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διαμηνύει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Ανοίγουμε το στενό. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή πειρά μόνο όταν δεχθούμε πειρά. Ο Αμερικανός Υπουργός κάλεσε επίσης τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Δύο υποαμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ότι επλήγει Αμερικανικό Πολεμικό Πλοίο στα στενά, επισημένοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια. Προηγήθηκαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισιτιστική αλυσίδα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Άκης Κέρτσο, Σοφία Ζαχαράκη, Δόμνα Μιχαηλίδου και Κώστας Κυρανάκης. Οι 12 δράσεις έχουν ορίζοντα το 2032 και θα υλοποιηθούν σε 4 άξονες: προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα και αυτονομία, αλλά και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε ότι τα νέα λεωφορεία θα έχουν εκτός από τις ράμπες για τα αμαξίδια νέες τεχνολογίες, ώστε να υπάρχουν ειδοποιήσεις για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το τελευταίο έτος ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν πριν από μερικές ημέρες οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνόσα παράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε εν έκ των ετοιμάτων για προανακριτική. Άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Εν τω μεταξύ, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητεί να διερευνηθεί μεταξύ άλλων αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ, ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση, αν όλα ήταν σε γνώση και είχαν το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόρια Ζενδρινού, που αρχίζει να προβάλλεται σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και μάλιστα να είναι Κυριακή, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα. Ή δεν διάβασε ο κύριος Τσίπρας το βιβλίο ή λέει ψέματα, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βαρουφάκης δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή που είχε στείλει στην Ελένη Βαρβιτσιώτη τον Αύγουστο του 2025, στην οποία δήλωνε την άρνησή του να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ, τονίζοντας ότι είναι πεπισμένος ότι το ντοκιμαντέρ δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν, εάν δεν εμφανιστεί σε αυτό, αισθάνεται ελεύθερος να απορρίψει την ευγενική πρόσκληση. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 67χρονος, ο οποίος μπήκε το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης, κρατώντας ένα σφυρί και απειλώντας υπαλλήλους. Ο 67χρονος ακινητοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα οι απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Επηρεάζει για την ψυχολογία αυτή η αλλαγή θερμοκρασίας, τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, αυτή η τρέλα του καιρού μας έχει κάνει όλους και έχουμε λίγο. Προς το καλύτερο, βέβαια. Έτσι, το Σαββατοκύριακο ήταν με κρύο από την Παρασκευή, όπως ακριβώς τα έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Σήμερα, χαρά Θεού. Καλώς απόγευμα λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5 και όπως το έλεγαν οι μετεωρολόγοι την προηγούμενη εβδομάδα, καλός καιρός θα έρθει όταν γυρίσουν όλοι από το τριήμερο, όπως και έγινε χθες, δηλαδή είχαμε τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς. Αν έχουν γυρίσει όλοι, κάποιοι έχουν παραμείνει ακόμα. Αυτοί είναι οι τυχεροί ή οι έξυπνοι, όπως θέλετε πείτε τους. Λοιπόν, αλλά οι περισσότεροι γύρισαν και δευτεριάτικο λοιπόν. Πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Ξαναπεράσαμε τους 20 βαθμούς και μέσα στη βδομάδα θα φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά. Λοιπόν, προφανώς και χειμώνας τέλος εδώ. Εκτός αν έχουμε κανένα τέτοιο πάλι. Πώς το πει, ψυχρό κατέβασμα. Πώς έχουμε κανένα τέτοιο ψυχρό κατέβασμα. Και έχουμε δούμε πάλι καμιά πτώση 10, 12, 13 βαθμών όπως ήταν την Παρασκευή. Και φτιάχνει και η ψυχολογία, έτσι. Διότι άμα είναι καλός ο καιρός.
1: Τρέχω, ρε, έψαχνα να βρω τη βλεπάκι στους διαδρόμους.
0: Τη βρήκες.
1: Και βέβαια τη βρήκα και την έφερα.
0: Μπράβο, ρε Χρήστο.
1: Μαζί μου.
0: Μπράβο, ρε Χρήστο. Γιατί ψάχνουμε τόση ώρα.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν μπορούμε. Κοπάνε στο πόδι με το γόνατο.
1: Παναγία μου. Το μεσημέρι περπατάγαμε. Πήγε στην ευθεία να πάθει διάστρεμα πέμπτου βαθμού.
0: Δεν ήταν ευθεία.
1: Ευθεία ήταν.
0: Ο Δήμαρχος εδώ. Το οδόστρωμα ήταν ανώμαλο. Το τελείωμα τη ασφάλτη.
1: Εδώ για να χορεύει ο Κώστας ακούγεται κάποιο πολύ ωραίο τραγούδι. Καλή εβδομάδα για να δώσει τραγούδι.

0: Και ωραίο τραγούδι, όντως. Ωραίο, ωραίο τραγούδι.
1: Ο κύριος Κώστας ως Σπανός εδώ μαζί μας. Κώστα, τι γίνεται? Το είπα λίγο σαν ιαμβικό 15 σύλλογο. Ο κύριος Κώστας ως Σπανός εδώ μαζί μας.
2: Ναι, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο Κώστας. Γιατί δεν
1: στο 210-48-00-170 ή Ελένη Μπουλιέρη.
3: Κάνεις πρόβα για κάτι?
1: Όχι. Πού ξέρεις καμιά φορά. Sky Radio, μάθε τέχνη και άστινε, και άμα πεινάσεις, πιάστηνε. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, κυρία Πέρσα Μπόλια. Στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής, χαμογελαστή. Στα μικρόφωνα του Sky, επίσης χαμογελαστή. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας εδώ θα είμαστε. Επίσης χαμογελαστή.
2: Τι κάνουμε εδώ τώρα, την παρέτηση χαμογελαστών, χαμογελαστών.
1: Η κυρία Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία τρέχει στο ρεπορτάζ ολημερής και ολινυχτής.
2: Χαμόγελο.
3: Για μην τους μπερδεύουμε όμως τους ακροατές μας. Έρχομαι χαμόγελο γιατί έρχομαι σε εσά.
1: Ναι. Κατά τα λοιπά είναι συναφριωμένοι.
2: Κατά τα λοιπά χαμό το πω.
1: Γατάκια για να μαθαίνετε. Ορίστε, παρακαλούμε.
3: Κυρία... Όχι, μάλλον εσείς θέλετε να τα ακούτε κάθε φορά.
1: Τι
3: θέλω να σα ακούω, να σα ακούω να το λέω.
1: Χαμό πάλι στο Πασόκ.
2: Τι χαμό. Ναι. Πάνω που. Κοίταξε να δεις. Πάνω
3: με
2: που λέει.
3: Διεύρυνση λέει και τώρα έχουμε και ένα ιστορικό στέλεχο που θέλει.
2: Να δω τι θα μου απαντήσει. Ο αδερφός μου εδώ λοιπόν. Πάνω που φτιάχνει την ομάδα. Και λες θα πάρω παίκτες, θα κάνω προσθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά, να μπω μέσα, να πάρω το τσαπ, αποχωρήσεις. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, πες τα τώρα Δέσποινα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη εν πολύ αυτή η αποχώρηση, ήρθε και η οριστική ρήξη στη σχέση.
2: Και δεν έγινε πριν δύο μήνες και τρεις τότε.
3: Του Χάρη Καστανίδη με τον Νικό Ανδουλάκη, μαζέστηκαν πολλά.
1: Σε 30 δευτερόλεπτα, ας την απεί το ρεπορτάζ.
3: Ο παλιός ρεπόρτερ Πασόκ βλέπει στη ρίση.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι αυτό η παρουσίαση. Όλα πρέπει να. Άστι να τα πει αυτό που θέλει. Και θα την ρωτήσει μετά. Κρατήσου λίγο.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η απόφαση του συνεδρίου με την οποία ουσιαστικά έθεταν εκτός ψηφοδελτίων τον Χάρη Καστανίδη. Ναι. Διότι ψήφισαν ότι βάσει καταστατικού πάνω από 4 συνεχόμενες θητείες δεν μπορεί κανένας να είναι υποψήφιος. Εξαίρεσαν τους προέδρους του Πασόκ, τους πρώην και τους επόμενους.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Μια φωτογραφική διάταξη στο καταστατικό ακριβώς για να τον αποκλείσουν. Νομίζω πρέπει να είναι και ο κύριος Σκανδαλίδης.
2: Γι' αυτό θα ρωτάω, Σκανδαλίδης δεν είναι?
3: Ναι, αλλά είχε προηγηθεί το γεγονός ότι θα θυμάστε ότι το 23 στις τελευταίες εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος ορίζει πάντοτε τρεις περιφέρειες για να μπορεί να επιλέξει ποια έδρα θα πάρει.
2: Θέλει, ναι.
3: Επέλεξε την έδρα του κύριου Καστανίδη στην Α' Θεσσαλονίκη, στην ίδια στιγμή που στην Κρήτη στο Ηράκλειο το Πασόκ είχε βγάλει δύο βουλευτές. Η άλλη ήταν στο νότιο τομέα του κύριου Χριστίδη. Λογικό να αφήσει στο νότιο τομέα και στην Αθήνα το βουλευτή σου. Στην Α' Θεσσαλονίκη έχει έναν όμως και παίρνει τη θέση. Σωστά. Ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει δύο.
2: Πάντως...
3: Πολλοί το σχολίαζαν αυτό τότε. Έτσι, το τι θα επιλέξει ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος είναι δικό του θέμα. Ωστόσο, ήταν κάτι που είχε ενοχλήσει πάρα πολύ τον κύριο Καστανίδη, που είναι ένα ιστορικό στέλεχος και είχε δώσει το παρόν σε πολύ δύσκολη
2: στιγμή. Μα γράφει εδώ στην επιστολή του, δήλωσή του, ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο Πασόκ, του οποίου ηγείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ναι, λέει, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Και βεβαίως καταλήγει ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Αυτό τώρα καταλαβαίνω. Ότι επιδέχεται πολλών ερμηνεών.
2: Τι ερμηνεία.
3: Πώς θα...
1: Επιδέχεται μία ερμηνεία.
3: Ωραία.
1: Πες την, τι κρατιέσαι.
3: Βαστιέμαι.
1: Να την πω εγώ.
3: Βαστιέμαι εγώ.
1: Τσίπρας.
2: Να πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό έγινε σήμερα με τον κύριο Καστανίδη. Τώρα πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ουδέν σχόλιον, αλλά ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
2: Ναι, μάλιστα. Και πότε.
3: Αλλά κάτι σχολιαζαν.
2: Ναι, το πότε ειδικά.
3: Γιατί... Αυτό που ρώτησες, σου απάντησαν λοιπόν οι πηγές. Είχε προηγηθεί η απάντησή τους. Την είχα έτοιμη να την πω, αλλά είχες αγωνία να την εμάθεις πριν.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα βέβαια το Πασόκ εκτός από αυτό κινείται
2: στη μεταγραφική περίοδο, για πάμε.
3: Okay, έχει πάρει πρωτοβουλίες. Σήμερα κατέθεσε και την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Ήταν να ολοκληρωθούν οι τελευταίες πινελιές. Την κατέθεσε ωστόσο σήμερα. Είχε προηγηθεί η κατάθεση του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την προηγούμενη Πέμπτη. Σήμερα είχαμε και τα αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή, δημιουργεί και θέλουν να πιστεύουν από τη Χάρη Λαοτρικούπη ότι δημιουργούν πολιτικές εξελίξεις και ότι εκείνοι τρέχουν την ατζέντα.
2: Μα ούτως ή άλλως και τα στελέχη του Πασόκ που έρχονται, που μιλούν για το πρόγραμμα του Πασόκ, ότι είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, κάπως αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει και στον κόσμο.
3: Και βεβαίως έχει κάνει πολύ γέλ, νομίζω.
2: Δεν πρόκειται να περάσει. Πρέπει λοιπόν να αναλυθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως λες.
3: Και η τετραήμερη εργασία έχει κάνει πολύ γέλ στον κόσμο. Δεν ξέρω, εγώ το ακούω.
2: Και εκτός κοινοβουλίου πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες ώστε να φανεί ότι αυτό που εσύ ονομάζεις κυβερνητικό πρόγραμμα είναι όντως έτσι.
3: Ωραία. Ανοίγουν λοιπόν το διάλογο της συζήτησης για την τετραήμερη εργασία.
1: Είναι, έτσι είναι. Και αυτό είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Ναι, δεν πρέπει να επικοινωνηθεί αυτό.
1: Το επικοινωνούν. Παίζεις εσύ, εσύ κάθε μέρα λες εδώ χαμός το Παζόκ και στη Νέα Δημοκρατία είναι απλώς Δευτέρα.
2: Έμα γίνει χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη δεν θα λέω χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
2: Θα λέω.
1: Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Είπα, δεν το, εσύ ποτέ.
2: Βρε, δεν με έκανες εδώ πέρα και όχι. Το είπα.
1: Σε έκανα μόνο σου τα λες. Μαρτυράς χωρίς προσπάθεια.
2: Γιατί είναι μαρτυρία, γιατί είναι
3: μαρτυρία.
1: Εγώ δεν σε έκανα να το πεις.
2: Να
1: το πεις μόνο σου. Γιατί το Παζόκ δεν
2: είναι
1: μόνο.
2: Γιατί όλο Πέμπτη είναι για την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι Πέμπτη, σου λέω χαμός γίνεται εκεί.
1: Μας έβγαλε την πίστη.
2: Αλλά σε κάθε 10 χαμούς που γίνονται στο Πασόκ γίνεται και ένα στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ένα γίνεται στην Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα
1: τόσα
2: πώς.
1: Πράγματα έχει. Αλλά, δε, όλα, αλλά είναι την σημερινή σήμερα Δευτέρα.
2: Προχθές ήταν Πέμπτη, σήμερα Δευτέρα. Την Πέμπτη που θα γίνει χαμός εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Προχθές ήταν Παρασκευή.
2: Ναι. Χαμός θα λέμε ότι είναι.
1: Προχθές ήταν Σάββατο για την ακριβή. Μπέρδεψες.
2: Ναι, παιδί μου. Ναι.
3: Θα έχει προηγηθεί και πολιτικό συμβούλιο Τετάρτη στη Χάρη Λαοτρικούπη. Εκεί δεν περιμένω κανένα χαμό. Είναι 23 που εκλέχτηκαν τώρα. Με την Κεντρική Επιτροπή να τους ψηφίζει. Είναι όλα τα πρωτοκλασσά
1: που
3: έχουν.
1: Θα αρχίσουμε αυτό, θα αρχίσουμε να κάνουμε εδώ και πέρα. Θα πάρουμε το πρόγραμμα του Πασόκ και των υπολείπων κομμάτων να δούμε τι λένε.
3: Ωραίο.
1: Να δούμε. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα.
2: Μάλιστα,
1: δηλαδή η τετραήμερη πρόβλημα. Εργασία που λέει είναι πολύ ωραίο και κάνει και γκέλ και το έχει και το βάλε και ο Τσίπρας μετά.
3: Τις 35 ώρες.
1: Δεν ξέρω αν ο Ανδρουλάκης το είχε μάθει από κανέναν, είχε διαρροή και το είπε πρώτα. Πάντως τον πρόλαβε τον Τσίπρα. Να τα λέμε και αυτά.
3: Κοίταξε.
1: Αλλά αυτό. Σύμφωνα με τους παράγοντες, με κάποιους παράγοντες της αγοράς, δεν βγαίνει βασικά για έναν λόγο.
2: Που είναι ποιος?
1: Το πάνω από το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι έως 9 άτομα.
2: Μάλιστα.
1: Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
3: Αυτό το Πασόκ. Λέει, ανοίγω το βάζω στο τραπέζι του άλλου.
1: Καλά κάνει, είναι ωραία συζήτηση.
3: Δημόσεις,
1: είναι κανονική συζήτηση.
3: Θα είναι καταρχάς για συγκεκριμένες εταιρείες, δεν θα είναι για άλλους καθολικά, δεν θα είναι υποχρεωτικά, θα υπάρχουν κυρίες επιχειρήσεις.
1: Αυτό...
3: Έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία η πρόταση η συγκεκριμένη του Πασόκ.
2: Δεν είναι φιλοσοφία. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ακούσαμε ότι είναι στο πόδι, ξεπέτα, τσαπατσούλικη κτλ. Προφανώς δεν μπορούσαν να το κάνουν διαφορετικά.
3: Εντάξει, επειδή.
2: Θα επιβεβαιώνονταν οι άλλοι.
3: Πρέπει να αποδίδονται νομίζω μερικές φορές τα του Κέσσερου στο Κέσσερι. Στον τομέα αυτών, στον τομέα εργασίας, τον παρακολουθεί και δουλεύει πολύ στενά ο Παύλος ο Χριστίδης.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε το Πασόκ. Και πριν μας την ανακοινώσουν και ότι θα υπάρξουν και επόμενα βήματα. Δηλαδή έχει μελετηθεί η πρόταση αυτή.
1: Ναι.
2: Άρα προφανώς θα καλύψουν και αυτό που λέει ο Χρήστος. Θα έχουν κάποιες απαντήσεις και για αυτό που λέει ο Χρήστος.
1: Θα την ξαναμελετήσουν για σένα ειδικά. Εντάξει.
2: Για μένα τη μελετήσουν.
1: Ναι, για να την
2: μελετήσουν. Δεν έχω εγώ υπαλλήλου, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, η πρόταση αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Και για θέσεις έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας. Θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα. Ορίστε. Για πιλωτική εφαρμογή. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Έρχεται σε συνδυασμό με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
1: Διάφοροι παπαγάλοι, πράσινα παπαγαλάκια που κυκλοφορούν και πολλά στον εθνικό κήπο.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο να σταματήσουν να στέλνουν μηνύματα, παρακαλώ. Ορίστε. Γιατί έχω τον μπλε παπαγάλο.
2: Ναι.
1: Πάρε με τηλέφωνο να δει η Δέσποινα πώς έχω. Πάρε με, πάρε με.
3: Δεν έχεις.
1: Πάρε, θα δεις τώρα.
2: Τηλέφωνο. Άντε πάρε, να σε πάρω.
1: Έχω βρει, βλέπω παγάλο παιδιά.
3: Αλήθεια,
1: και μόλις
3: τώρα.
1: Τον είδα, πήγα και του έκανα κοντινό. Δηλαδή να έχει. Άντε ρε Γιάννη, μισή ώρα.
2: Τι κάνω, εγώ φταίω. Πάρε
3: με να πού τον βρήκες.
2: Όχι, σε πες.
3: Έλα. Καλά. Φοβερό παιδιά, αξίζει να το δείτε. Μακάρι να μπορούσατε. Όπως και να σας το περιγράφουμε, δεν μπορεί να το φανταστείτε.
2: Τελευταίο υπόγειωμα έχουμε πάει και πού είσαι ακόμα.
3: Μη λες υπόγεια, γιατί κυκλοφορούν αυτό τα υπόγεια του Μαξίμου, τα τρόλ αυτά. Μη λες υπόγεια. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τον Χρήστο, το δικό μας?
2: Ποιο? Για μένα λέω, για μένα.
3: Σε ένα παπαγάλο είπαμε. Για γιατί μας
1: λοιπόν, ο φίλος μας εδώ, ακροατής, λέει: έχει μείνει νταλίκα στον παράδρομο του Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών.
2: Ουχ.
1: Τι λέω, η Ιερά Οδός είναι πριν, ε? Άρα είναι στην, στην άνοδο.
2: Στην άνοδο είναι.
1: Όχι, άνοδο. Η τροχέα δεν ξέρει κάτι, πάντως λέει. Είπε.
2: Ναι. Ναι. Δεν ξέρει η τροχέα.
1: Τα λέμε όλα. Εγώ δεν είμαι χέμηθος άνθρωπος, όλα τα λέω.
2: Δεν είναι, μα θέλει μυστικά εδώ.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε. Εντάξει, τελειώσαμε.
2: Έχει τίποτα άλλο.
3: Περιμένουμε μονάχη.
2: Αυτό. Όχι. Περιμένουμε καμιά μεταγραφή σήμερα. Ναι.
3: Σήμερα δεν περιμένουμε. Αλλά περιμένουμε μεταγραφές.
1: Λοιπόν, περιμένουμε.
3: Δηλαδή, ας πούμε την κυρία Κασιμάτη, εγώ την περιμένω σχετικά άμεσα. Αν με ρωτάτε. Ωραία. Μια εκτίμηση κάπου να τζογάρω.
1: Δεν χρειάζεται να τζογάρεις. Έχει προετοιμαστεί η ομάδα αλήθειας, έχει μαζέψει όλα τι έχει πει η Κασιμάτη. Με το που θα έρθει η Κασιμάτη θα τα βγάλουν. Είναι απλά τα θέματα, μην ασχολείστε. Αλλά δεν έχει και που να πάρει. Αυτή είναι, παιδιά, τι να κάνουμε. Γεια σου, Δέσποινα, ευχαριστούμε πολύ. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο, παρακαλώ για την άποψή σου. Πώς βλέπεις την αρχαιοθέτηση Τζαβέλα? Θα μπορούσε όντως να υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας? Πέτρο, θα σου το πω με απλά λόγια. Δεν γνωρίζω. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Αλλά και πάλι, αποφάσισε ο Τζαβέλα στην αρχαιοθέτηση. Έτσι έκρινε ο Άριος Πάγος. Εδώ πρέπει να ακούσουμε νομική εξήγηση.
2: Ναι.
1: Νομική αντίδραση. Εγώ το βάζω το θέμα, δεν είμαι νομικός. Εγώ βάζω το θέμα αυτό πολιτικά. Δεν πρέπει να μάθουμε ποιος παρακολουθούσε και πού ήταν τέσσερις τύποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν εδώ και παρακολουθούσαν όποιον περπατούσε.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να μάθουμε γιατί. Δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα? Να γίνει. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας? Ας πούνε ότι είναι. Δεν έχουν πει ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Αν το λέγανε 3 χρόνια τώρα. Δεν το έχουν. Έτσι. Πει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, λέει ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Ξαναβγήκανε, λέει, τα μαχαιρώματα ο Γιώργος στο Νεοπασόκ, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Ναι, κόσκινο. Γεια σου, Μαράγδα, καλησπέρα. Να είσαι καλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά, παιδιά. Ο Γιώργος λέει, προσέξτε, είπε, δεν φεύγω από το Πασόκ, φεύγω από το κόμμα Ανδρουλάκη. Έτσι είπε. Ναι. Γεια σου, Γεράσιμε, από τη Μάλτα, να είσαι καλά, την αγάπη μας.
2: Να είσαι καλά, Γεράσιμε.
1: Συμφωνώ. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, στις εσωκομματικές του 21 ήταν υποψήφιος αρχηγός του Πασόκ και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος είχε λάβει 2,94 τότε. Στην ίδια διαδικασία ήταν υποψήφιο Λοβέρδος και λάβει 25,98. Οι ψηφοφόροι του Ανδρέα Λοβέρδου είχαμε φύγει από το Πασόκ πριν αποφασίσει να αποχωρήσει και ο ίδιος. Οι ψηφοφόροι του Χάρη Καστανίδη λογικά θα αντιπροσωπεύουν την αντίστοιχη μετακίνηση από το Πασόκ προς το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε, ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Καθίστε να το δούμε το κόμμα Τσίπρα, παιδιά. Δεν το έχω διαβάσει.
2: Και θα δούμε από πού θα πάρει και ο Τσίπρας. Προφανώς είναι η ίδια δεξαμενή, έτσι. Είναι ο ευρύτερος χώρος κεντροαριστεράς. Τώρα, αν αυτό που λες ότι οι ψηφοφόροι Καστανίδη πάνε προς τα εκεί και τα λοιπά, καθίστε να δούμε καταρχήν τι θα κάνει ο κύριος Καστανίδης.
1: Ρε εσύ, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Το αυτό που λες για την Κεραμαίος και ότι γύρισαν 470.000 Έλληνες και από τις 700.000 που είχαν φύγει και τίποτα. Στη συζήτησή μας, τι σχέση, πού κολλάει? Μάλλον πουθενά, ή εξήγησε που κολλάει, για να το συζητήσουμε δηλαδή, όχι για κανένα λόγο.

0: Τα βασικά θέματα, όπως καταγράφεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το θέμα της ακρίβειας. Νούμερο ένα, μακράν του δευτέρου θέματος. Και σήμερα το πρωί, εγώ έπαθα, δηλαδή με έπιασε κάτι στην τηλεόραση που το είδα, γιατί είχαμε σύνδεση με τη συνάδελφό μας την Ιρό Τρανού από ένα βενζινάδικο που μας έδειξε ότι η 95άρα είχε 2.13. Μου φύγε το κεφάλι που το είδα. Αυτά είναι τα θέματα. Επίσης το άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, για το τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι η Ryanair κλείνει τη βάση της από το ερχόμενο φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήταν μια βάση που είχε και transit και τα λοιπά, και έχουμε έκτακτες συσκέψεις, γιατί είναι μεγάλο πλήγμα.
1: Αύριο θα γίνει αυτή η συσκέψη.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Και ο Δήμαρχος, ναι, και οι Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού. Έχει σταλεί επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη. Υπήρξε και επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Διότι υπάρχει ένα θέμα με την αποχώρηση. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει και πρόβλημα για το Μακεδονία και πρόβλημα βέβαια για το επιβατικό κοινό. Είναι μια απόφαση, θα δούμε αν θα συνεχιστεί.
0: Πάντως και εντός Ελλάδος έχει ξανακάνει διασκηνήσεις η Ryanair, πρέπει να πούμε, και στο αεροδρόμιο των Χανίων και τη ΣΚΟ. Αλλά συνέβη και εκτός, όπως στο Βερολίνο, όπου στο Βερολίνο η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου το κλείσιμο της βάσης.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις.
15: στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλιος Ιων ως Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην έξοδο της Περιφερειακής Εγάλεως, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διαμηνύει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι 2 υποαμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν με 2 πυράβλους Αμερικανικό Πολεμικό Πλοίο στα στενά. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με σπασμένη γνάθο νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λέει ο Χρήστος, καλησπέρα σας. Να μάθουμε επιτέλους να κινούμαστε με τα μέσα μαζικής κοινωνίας όπως σε όλες τις άλλες χώρες, σε όλες τις πρωτεύουσες. Ναι, δεν θα γίνει αυτό, Χρήστο, με αγάπη στο λέω
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Όσο και να φτάσει βενζίνη, το ίδιο θα γίνεται. Και τώρα που έχει 2-13, μποτιλιάρισμα έχει παντού, όπου και να πάει δηλαδή. Για πολλούς και διάφορους λόγους, και θα συνεχίσουμε βεβαίως να γκρινιάζουμε καθημερινά.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Όχι, αυτό θα γίνει, αυτό γίνεται.
0: Θα παίρνουμε το αυτοκίνητο και θα γκρινιάζουμε. Είναι απλό δηλαδή.
1: Έχουμε μάθει με το αυτοκίνητο. Και είναι δύσκολο να ξεμάθει.
0: Ο Γιώργος λέει: κολλάει, λέει ότι αυξάνει και το εκλογικό σώμα με τους επιστρέφοντες εκτός επιστολικής. Οκ. Εντάξει. Ο Τάξ λέει: καλησπέρα. Πώς μπορεί να δολοφονηθεί ο χαρακτήρας του Τσίπρα όταν στο σχετικό βιβλίο δεν αναφέρεται καν το θέμα πρέσπες συντάξεις. Αναφέρεστε τώρα στην άρνηση του Τσίπρα να εμφανιστεί στο χιλιοστό. Ρε παιδιά, κρίνεται και ο Τσίπρας, κρίνονται όλοι, κρινόμαστε όλοι. Είναι απλά τα πράγματα. Μην κάνουμε υπεραναλύσεις. Μια φίλη μας εδώ, η οποία θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της και την ευχαριστούμε πολύ, μας λέγει για τη Spirit Airlines, η οποία ανέστειλε την λειτουργία της. Ναι, όντως. Ο Nick the Greek λέει: το Πασόκ κατέστρεψε τη χώρα ενώ παράλληλα ωφέλησε πολλούς υποστηρικτές του με άπειρο κρατικό χρήμα. Απορώ πως υπάρχει ακόμη κόσμος και πιστεύει ότι το Πασόκ μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε πολιτική. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψαν τη χώρα και εμείς ζούμε τώρα εκτός Ελλάδας. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Νίκ. Όπως το πιστεύει ο καθένας και όπως το βλέπει. Η μεγάλη συζήτηση αυτή κάποια στιγμή μπορούμε να την ανοίξουμε. Μόλις θα έχουμε, δηλαδή πριν τις εκλογές, ας πούμε, έτσι, να κάνουμε, να φουντώσουμε και λίγο. Σοβαρά προβλήματα. Γιατί με κοιτάζει, Γιάννη.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Ναι. Πριν τις εκλογές, είμαστε διακοπές, διαρκείες. Έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, δεν νομίζω ότι έχουμε σοβαρά αυτή τη στιγμή, πλην της καθόδου της Κατεχάκη, εκεί στον Καρέα, στη Μονή της Κεσαριανής, που τα έργα συνεχίζονται. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζονται και τα έργα εδώ στον Ηλισσό, που θα έπρεπε κανονικά να έχουν τελειώσει δύο φορές.
1: Το Νοέμβριο θα έπρεπε να έχουν
0: τελειώσει. Ναι. Αλλά πάμε για Οκτώβριο, νομίζω.
1: Ναι. Επίσης, στον παράδρομο της Εθνικής, μεταξύ Ράσοδου και Αθηνών, έχει μείνει μια.
0: Εντάξει, δεν έχει σοβαρό αποτύπωμα.
1: Αλλά δεν έχει αποτύπωμα.
0: Δεν έχει σοβαρό αποτύπωμα. Είναι παράδρομος. Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Κούτρα. Πώς είσαστε?
1: Καλή
2: εβδομάδα.
1: Εναρμονιστήκαμε.
2: Με τι απ' όλα?
1: Με τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεν πρέπει να εναρμονιστούμε.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε. Εντάξει. Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της νομοθεσίας περνάει είναι ευρωπαϊκή και πολλές φορές.
1: Είναι από το 23 πάντως.
2: Πάντα έχουμε μία-δύο χρόνια καθυστέρηση. Δεν νομίζω ότι έχει έρθει ποτέ γρήγορα κάποιο είδους κανονισμός και ούτε το έχουν υιοθετήσει ακόμα, νομίζω, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Αλλά προχωράει. Γενικώς, εντάξει, είναι μία αλλαγή. Είναι μία αλλαγή.
1: Μεγάλη, δεν
2: που
1: είναι.
2: Προσπαθώ να τονίσω. Το καταλαβαίνουν όλοι ότι πολύ ωραία, 30-50% δεν μπορεί να είναι παραπάνω η επιβάρυνση των ντόκων ή η εξόφληση ενός δανείου σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον αν μιλάγαμε με όρους παλαιών δανείων, τα οποία θα οδηγούσε σε κούρεμα. Τώρα μιλάμε για τα δάνεια από εδώ και μπρος. Το οποίο οι τράπεζες θα γνωρίζουν από πριν ότι το όριο, το περισσότερο που μπορούν να πάρουν από σένα, αν πας να πάρεις ένα δάνειο, θα είναι το 30-50% παραπάνω. Άρα θα σου κάνουν.
1: Τι θα μου κάνουν?
2: Μικρότερη διάρκεια με μεγαλύτερη μηνύα δόση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα ξαφνικά μια μεγάλη. Ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών αυτών των χρημάτων τα παίρνουν τα χρήματα άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη για να κλείσουν μια τρύπα.
1: Μάλιστα.
2: Παλιά το κάνουμε για να πληρώσουμε φόρους. Μετά για να αγοράσουμε αυτό. Παλιό, πιο, ακόμα πιο παλιά, να πάνε διακοπές ή αυτοκίνητο.
1: Αλλά τώρα ξέρεις, αλλά ότι αν πάρεις 10.000, ναι, θα δώσεις. Ταβάνι 15 ή κάπου ανάμεσα στο 13 και το 15.
2: Ναι,
1: δεν μπορεί να πας στα 25, στα 30.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά με το παλαιότερο, με το πλαίσιο που ισχύει ακόμα, η δόση, επειδή μπορούσε να πάρεις μεγάλη διάρκεια και να το φορτώσεις τόκους δεκαετίας, ήταν χαμηλή. Ήταν σε ένα μικρό καταναλωτικό δάνειο το 10.000, 180-200 ευρώ. Τώρα, επειδή θα πρέπει να το αποπληρώσεις πιο γρήγορα, άρα με λιγότερους τόκους, για να έχει λιγότερους τόκους, πρέπει να το αποπληρώσεις πιο γρήγορα. Οι δόσεις πλέον των καταναλωτικών θα είναι υψηλότερες. Θα είναι 3-4 εκατοστάρικα και παραπάνω.
1: Διπλάσιο, Νικό.
2: Και ξαφνικά δεν θα είναι το ίδιο δημοφιλή. Επειδή αναρωτιέται πολύ, τα φέρνουν για να ωφελήσουν, αργήσαν να το φέρουν για να ωφελήσουν τις τράπεζες. Λάθος. Οι πολιτικοί πάντα μετράνε, να ξέρετε, και το ξέρετε εσείς οι δύο καλύτερα από μένα. Ναι. Μετράνε τους ανθρώπους ποσοτικά. Ποιος ευνοείται και ποιος δεν ευνοείται. Από το μέτρο αυτό θα ευνοηθούν σε ένα βαθμό ώστε να μην κινδυνέψουν οι δανειολήπτες, να μην κινδυνέψουν οι τράπεζες εν τέλει και να μην κινδυνεύει και η οικονομία. Αλλά δεν ωφελούνται οι δανειολήπτες μέχρι τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας που είχαν πριν να διαλέξουν οι ίδιοι το ύψος της δόσης τους. Η δόση πλέον υποχρεωτικά θα είναι με υψηλή και θα είναι η διάρκεια μικρή.
0: Τώρα μιλάς εσύ για τα ανοιχτά δάνεια όμως.
2: Σου μιλάω για
0: τα καταναλωτικά δάνεια είχαν πάντα, δηλαδή επειδή έχω πάρει κατά, νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει, είχαν καταναλωτικά συγκεκριμένη διάρκεια.
2: Όχι, όχι, έχουν δεκαετία τα πλέον, έχουν ανέβει σχεδόν όλα.
0: Γι' αυτό λέμε, μιλάμε για ανοιχτά δάνεια, που ήταν σαν πιστωτική κάρτα ουσιαστικά.
2: Μπράβο.
0: Απλώς είχαν τα χαρακτηριστικά του δανείου.
2: Σωστά.
0: Τα επιτόκια τους ήταν θηριώδη, όλοι νόμιζαν ότι δεν θα τα αποπληρώσουν ποτέ και ότι σε ερχόταν το ένα πάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι, στο είπα και το πρωί στην τηλεόραση που συζητάγαμε, εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ρύθμιση και για τις τράπεζες.
2: Εγώ πιστεύω ότι για όλους καλή ρύθμιση.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αλλά θα μειώσει την πίστοση.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν παίρνουμε δανεικά πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω.
2: Είναι εκπαίδευση.
0: Πρέπει να καταλάβουν οι τράπεζες ότι δεν μπορούν να δίνουν 10.000 και να ζητούν 40.
2: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε οικονομικά και να πούμε συμφέρει να πάρω ένα δάνειο με επιτόκιο 10%, με 8, με 5, με 4.
2: Ή μια πιστωτική με 22.
0: Μια πιστωτική με 22 και πότε πρέπει να το αποπληρώσω. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θεωρώ ότι είναι μια δίκαια ρύθμιση προς την κατεύθυνση και να ωφεληθούν οι καταναλωτές. Γιατί μπορεί να πληρώνεις το δάνειο, όπως πολύ σωστά λες, 300 ευρώ τη δόση, αλλά αποπληρώνεις πιο γρήγορα.
2: Έτσι μπρο, ναι. Συμφωνώ
0: δηλαδή,
2: μαζί σου.
0: Υπήρχε μια αέναη σχέση.
2: Το πρόβλημα που υπάρχει, αντιλαμβάνεις ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που συζητάμε πολλές φορές με τις δυσκολίες των οικοκυριών.
0: Αν θα
2: είναι
0: μπορέσουν να πάρουν γρήγορα.
2: Ότι ο άνθρωπος που είχε ανάγκη τα χρήματα αυτά, γιατί δεν τα είχε, δύσκολα θα μπορεί να πληρώσει την υψηλή δόση.
0: Ναι.
2: Με αυτόματα η ενδυνάμει πελατεία των δανείων μειώνεται.
0: Θα πρέπει και οι τράπεζες να σκεφτούν τα προϊόντα τους λίγο καλύτερα.
2: Σαφώς.
0: Όχι πάτε σκυλία, λέστε και λεστικά μη δίνετε. Και εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση η οποία θα λέει ότι μου δίνεις ας πούμε 200 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να μου δίνεις 120, ξέρω κι εγώ. Αλλά αποπληρώνεις νωρίτερα και αποπληρώνεις λιγότερο.
2: Ναι. Σωστό,
0: εγώ τη βρίσκω θετική.
2: Όχι, σωστό. Σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Όλα αυτά να γίνονται εύκολα, έτσι. Το λέω αυτό
0: θα
2: γιατί
0: πρέπει
2: για παράδειγμα,
0: να γίνονται εύκολα.
2: Έρχεται η Revolut στην Ελλάδα.
0: Ο Γιάννης λέει: οι πιστωτικές κάρτες θεωρούνται καταναλωτικά δάνεια.
2: Οι πιστωτικές κάρτες θα ενταχθούν σε αυτή την περιφέρεια, στην περιφέρεια αυτή τη ρύθμιση. Θα χρειάζεται να πληρώσεις πολύ παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, είναι μέρος καταναλωτικής πίστης. Σωστά το λέει. Να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά του. Ανήκει στην καταναλωτική πίστη.
0: Μάλιστα. Έρχεται η Revolut, καινούργια τράπεζα, εννοείς.
2: Και όπως είπε χτες ο Γιάννης Τουρνάρες στη συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρουσα που είχε δώσει στο Φιλελεύθερο, είπε, επειδή την κοίταξα τώρα πιο αναλυτικά όλο το κείμενο, λέει ότι θα ανοίξει και κατάστημα στην Ελλάδα. Το λέει ο Γιάννης Τουρνάρες.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Πολλές συνήθειες.
2: Καλά, το σημαντικότερο απ' όλα. Ότι τώρα εδώ, σου κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μπορούμε να ανοίξω ένα λογαριασμό τώρα παρουσία σας και να σας στείλω λεφτά και στον δύο. Υπάρχει αυτό, άλλη τράπεζα μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό και όλοι τώρα θα κριθούμε. Θα κριθεί το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό, θα δει λίγο τις αντοχές του, πόσο γρήγορο είναι, πόσο άμεσο είναι, τι συστήματα έχει αγοράσει.
0: Βέβαια έχει, επειδή λέγαν κάποιοι ότι δεν έχει προμήθειες, έχει προμήθειες κύριε Revolut.
2: Σιγά σιγά βάζει και εδώ θα υποχρεωθεί.
0: Έχει βάλει προμήθειες.
2: Και θα υποχρεωθεί
0: εγώ,
2: εδώ
0: δηλαδή,
2: πλέον να προσαρμοστεί στο ελληνίσι σε
0: τις ελληνικές ρυθμιστικές αρχές.
2: Και στις αντίστοιχα τις ευρωπαϊκές.
0: Ναι.
1: Νίκο, με τις εμπράγματες εγγυήσεις τα καταναλωτικά τι γίνεται.
2: Είναι εκτός αυτής της ρύθμισης. Ό,τι έχει εμπράγματο είναι εκτός. Θα φτάνει ως και την υπερίμετρος, ως και το επισκευαστικό χωρίς, γιατί τα περισσότερα επισκευαστικά έχουν και αυτά εμπράγματα εγγύησης. Θα φτάνει ως και τα επισκευαστικά, τα μικρά, τα οποία δεν έχουν εμπράγματα εγγύησης. Μέχρι εκεί θα φτιάχνει. Η ρύθμιση που μιλάμε τώρα δεν έχει, αποκλείονται οτιδήποτε με υποθήκη. Οτιδήποτε έχει υποθήκη αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
2: Βγαίνει εκτός. Ισχύει για τις. Η ρύθμιση η ευρωπαϊκή είναι μικροπιστώσεις.
0: Δεν πιστεύω να αυξήσουν τα επιτόκια εκεί που έχει υποθήκη.
2: Δεν το πιστεύεις. Τι είναι.
0: Κατάλαβες. Από κάπου πρέπει να βρουν τα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν
2: το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και ότι υπάρχει κανείς που θα στο λέει.
1: Θα ήταν μια λύση, λες εσύ.
2: Δεν υπάρχει κανείς που θα στο λέει γι' αυτό.
1: Κάτι, ναι.
0: Πρέπει να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Δεν θα πάω εγώ στις τραπέζες, θα κάνω, δεν ξέρω. Ναι. Ο Γεράσιμος, ο φίλος μας από τη Μάλτα, λέει να επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν πήγε η τράπεζα με το ζόρι να δώσει δάνειο. Ο πελάτης πήγε, το ζήτησε και έχει την υποχρέωση να το αποπληρώσει. Η τράπεζα παίρνει το ρίσκο να σε δανείσει χωρίς εγγύηση. Γεράσιμος, Μάλτα. δεν είναι ακριβώς έτσι προκρίσεις στη χώρα.
1: Ιδίως το χωρίς εγγύηση.
2: Γιατί με εγγύηση. Θέλω να πείτε ότι.
0: Δεν σε έδερνε κανένας να το πάρεις.
2: Δεν έχετε προεγκεκριμένο στο e-banking σας δάνειο.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν νιώθεις περήφανος. Κι εγώ έχω. Κι εγώ έχω. Κι εγώ έχω. Έχεις γέννη.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και οι τρεις από ένα προεγκεκριμένο δάνειο. Δεν πήγε σε τράπεζα.
0: Χωρίς να. Και πιστωτική κάρτα.
2: Και κάρτα έχω.
0: Γιατί είναι προεγκεκριμένη. Είναι διπλή η κάρτα.
1: Όχι, εγώ ενισχύ.
2: Εσύ? Έχω άλλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχω είναι μία... άλλο το ότι ζητά, άλλο την εγκρίνει.
2: Έχω το ταχυδρομικό του αμυθυρίου με χαμηλό επιτόκιο. Κλειδωμένο.
0: Κλειδωμένο.
2: Στη Eurobank είναι, αλλά τα έχει κρατήσει σε άλλη κατηγορία γιατί οι όροι έλεγαν ότι έπρεπε να το τηρήσει για πάντα. Έχω επιτόκιο 12-13% πιστωτική.
1: Σχεδόν το μισό. Είναι κοντά στο 18 με 20.
0: Πόσο είναι?
1: Κοντά στο 18 με 20.
0: Δεν. Εγώ όχι.
2: Καθόλου τίποτα.
0: Έχω μία την οποία έβγαλα μόνο γιατί δεν. Γιατί όταν πας στο εξωτερικό, ναι, κάνουν αυτή την παλαβομάρα έτσι, κάποιοι, ναι, που σε υποχρεώνουν ουσιαστικά να πληρώσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ή εγγύηση.
0: Ναι, αλλιώς υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όταν πληρώνεις σε κάποια, όχι σε όλα τα ξενοδοχεία, ναι, ναι, αλλά μου έχει τύχει, ας πούμε.
2: Ναι, εγγύηση, τα καλά είναι.
0: Σου πληρώνεις επιτόπου με την debit σου, ναι, τη χρεωστική. Ναι.
2: Και σου κρατάνε άλλα τόσα.
0: Και σου κρατάνε άλλα τόσα και σα στέλνουν μετά από 10 μέρες.
2: Για ζημιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λες, πού είναι ρε παιδιά τα λεφτά, και ξαναπαίρνει τηλέφωνο και. Δεν θέλω έτσι.
1: Εγώ οπότε, τηλέφωνο οπότε, το 2001.
0: Αλλά είναι μηδέν. Χρωστώ μηδέν.
1: Το 2001.
0: Δυνατός.
2: Έχω σου είπα από τα αυτά τώρα. Πώς είναι πίσω να πάω τώρα.
1: Πολύ πιο μυστήριο.
2: Και τώρα που κάνω ξεκαθάρισμα, πέταξα ένα άλμπουμ προχτές του τα αυτά. Δηλαδή,
1: α, ναι, αυτό είναι συλλεκτικό, Ρενικό.
2: Ναι, έχω κούπα εμπορικής και τέτοια. Εμπορική τράπεζα και τέτοια. Είμαι μουσιακός.
0: Οπότε, αγαπητέ Γεράσιμε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο.
2: Γεια σας, εγώ.
0: Άντε, φιλιά, γεια.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε
8: παπά.
7: Όχι.
8: Είπε παπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσσηνία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσσηνία Challenge.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Έχει δίκιο πολύ ο Φιλελεύθερος. Ναι, βεβαίως. Έχουν όλη αυτή η κινητικότητα, οι ψηφιακές τράπεζες κτλ. Έχουν οθήσει και τις ελληνικές τράπεζες να κάνουν πολλά βήματα μπροστά. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Και έτσι είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα, γεια σου, Ορέστη 13. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Νίκο, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία.
0: Τι γίνεται?
1: Το κακό είναι ότι θα έχουμε δύο αγώνες Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Με ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Τι ώρες είναι? Κάτσε να δω.
1: Τώρα κόλλησαν, είναι 8 ή 9 του Ολυμπιακού αύριο. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του, άρα θα είναι 9 και 4, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, αθλήματα. Μισό λεπτό. Μπάσκετ. Την Τετάρτη δεν παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, αύριο Ολυμπιακό.
0: Αύριο είναι 7 η ώρα Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ού, από νωρίς τα έχουμε να δούμε.
0: Ναι, 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός.
1: Α, τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Μια χαρά.
0: 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός, λοιπόν. Και την Τετάρτη 8 η ώρα Ζαλγκίρις Φενέρ.
1: Ναι.
0: Και 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Και έχει και Champions League και Τρίτη και Τετάρτη.
2: Τρίτη και Τετάρτη, ναι.
0: Και έχει Champions League.
1: Ναι.
2: Του επαναληπτικού.
0: Δεν είμαστε ήδη.
1: Όχι, είμαστε.
0: Εμένα.
2: Το 5-4 τη.
1: Κοιτάξτε.
0: Καλησπέρα, κύριε Κάβουρα.
1: Το 5-4 δεν γίνεται να μην δει τη Ρεβάνς.
2: Η Ρεβάνς τώρα να δούμε, μην δει την Παρή με την.
0: Πότε παίζουν αυτοί?
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
0: Και παίζει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα, εδώ την Παρή με την.
1: Όχι, συγγνώμη. Ποιο έχει περισσότερο ενδιαφέρον? Αγωνιστικά το λέω, όχι από εμά.
0: Ο Παναθηναϊκός, το μπάσκετ για μένα. Εγώ ψηφίζω μπάσκετ. Χθες βλέπαν όλοι ΠΑΟΚ Ολυμπιακό που αρπάξατε 3.
1: Ναι.
0: Εγώ έβλεπα Παπάγου Βίκος.
2: Τώρα με συγχωρείτε, έχει πει με μια.
0: Είναι ανώμαλο.
2: Άρα εσύ ο.
1: Εδώ το βλέπα.
0: Να το σκεφτό το βλέπω.
1: Εδώ, στο στούντιο.
0: Είχα και στη Λευκάδα.
2: Έβλεπε το Πάο Ολυμπιακό.
1: Το Πάο Ολυμπιακό το βλέπα, εννοείται. Εδώ στην εκπομπή με το Μινά. Εδώ βλέπαμε τον Όφη σε μια τηλεόραση. Βλέπαμε τον Όφη και στην μπροστινή.
0: Παπάγου Βίκος. Τέλος.
1: Παπάγου Βίκος.
0: Κέρδισε ο Βίκος.
2: Θα παίζουν 2,5 δι στο γήπεδο.
0: Στην Α1 μαζί με τη Δόξα Λευκάδας. Δόξα Λευκάδας ανέβηκε αυτομάτως στην Α1.
1: Πες τα, εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Τα λέω.
2: 2 δισεκατομμύρια θα παίζουν στο γήπεδο εκεί μέσα.
0: Με το καλό να είναι καλά, τα χαίρονται.
2: Παρί Μπάγερ. 5-4 το πρώτο μα. Δηλαδή μαγεία ένα πράγμα.
1: Παπάγου Βίκος Φάλκονς.
2: Βίκος Φάλκονς.
0: Ναι, γιατί ρε φίλο, καθένα.
2: Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι κανονικό αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ την Τετάρτη που μου αρέσει το μπάσκετ, θα πρέπει να καθίσω να αφήσω τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια και για να δω το Μπάγερν Παρί. Δεν θα το κάνω.
2: Βλέπετε όπως ο Νίκος.
0: Θα το δω μετά.
1: Αν πας Λευκάδα, θα σε στείλω σε μαγαζί που μπορεί να έχει τελικό Champions League και να δείχνει. Πάω Κάρης του 80 κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα προτιμήσω αυτός ο τύπος που έχει το μαγαζί να δει τον μπάσκετ.
0: Μπράβο τον.
1: Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Ναι,
0: ο Πλάτωνας. Γεια σου Πλάτωνας, αγαπάμε.
2: Ένας ο Πλάτωνας και ένας ο Χρήστος. Είναι δύο στη χώρα.
0: Ναι.
2: Πλανήτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα
1: στα χθεσινά? Στα χθεσινά ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Γιατί στην ισοβαθμία υπερτερεί τον Ολυμπιακό. Και η δεύτερη θέση σημαίνει προκριματικά Champions League. Με τι αντίπαλο, διαφορετικό για τον ΠΑΟΚ, διαφορετικό για τον Ολυμπιακό λόγω, λόγω του συντελεστή που έχει κάθε ομάδα.
2: Πάντως η διαφορά τώρα από την ΑΕΚ και για τους δύο είναι
1: στους
2: 6 βαθμούς.
1: Στους 6 βαθμούς. Δηλαδή, αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός χθες, θα ήταν στους 3 και θα μιλάγαμε σε διαφορετική βάση. Και το λέω το αν γιατί μπορούσε να κερδίσει. Είχε τις φάσεις.
2: Στο πρώτο ημίχρονο πιο πολύ.
1: Μέχρι το 60. Μετά το 60 δεν υπήρχε Ολυμπιακός στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Έγινε και το 3-1. Και υποτίθεται το δυνατό του σημείο η άμυνα μέχρι χθες. Χθες δεν υπήρχε. Δηλαδή, καλά, ο Ζεύκοβιτς κάνει πάρτι απέναντι στον Ολυμπιακό σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει. Έχει γκολ, ασίστ ή γκολ και ασίστ.
0: Καταρχάς πρέπει να πιστώσουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Στο

0: Παναθηναϊκός είναι στο conference. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και υπάρχει μάχη του Ολυμπιακού
1: με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ για, το...
1: για τη δεύτερη θέση.
0: Για τη δεύτερη
1: ρεαλιστικά
0: θέση.
1: Για τη δεύτερη θέση. Μαθηματικά και για την πρώτη.
0: Μαθηματικά και για την πρώτη. Αλλά αν υποθέσουμε στο ρεαλιστικό σενάριο, ποιος θα παίξει Champions League και ποιος Europa.
1: Ακριβώς. Ο δεύτερος παίζει.
2: Το καλό εισιτήριο το έχει πάρει Όφη όμως.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το καλό εισιτήριο πάει στον Κυπελούχο.
2: Ο οποίος Όφη έχει εξασφαλισμένη League Face.
1: Ναι, είτε στο Europa είτε στο Conference.
2: Φοβερό.
0: Να σε καλά, Νίκο. Τα σπουδαία αύριο.
1: Εσάβριο.
0: Εσύ πρόσκεισε με τα απορρίμματα.
2: Λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
12: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: D25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιαρή. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κορυφώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνουν ότι τα συστήματα εράμινάς τους βρίσκονται σε πλήρη

0: ανάπτυξη, αναχαιτίζοντας επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και drones που προέρχονται από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά σε πυραυλική απειλή μετά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτησε τρεις πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα. Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με ντρόουν που αποδίδεται στο Ιράν. Παράλληλα, έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκαν σε πλοίο που διαχειρίζεται νότιο-κορεατική εταιρεία και ήταν αγκυροβολημένο στο στενό του Ορμούζ, με τις αρχές της Σεούλ να αναφέρουν ότι τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, χωρίς να έχουν καταγραφεί θύματα. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διαμηνύει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Ο Αμερικανός Υπουργός κάλεσε επίσης τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Δύο υποαμερικανικοί σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούζ καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά τους πάντως, οι φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει τα στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το να μην γίνουν τα στενά του Ορμούζ διόδια είναι απολύτως απαραίτητα, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα οποιαδήποτε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας ότι κατανοεί τις ανησυχίες καθώς προέρχεται από ναυτιλιακή χώρα. Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, ο κύριος Πιερακάκης σημείωσε ότι η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσουν το βάθος των επιπτώσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή απάντηση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κρίσης, σημειώνοντας πως η συζήτηση είναι διαφορετική αν πρόκειται για μια κρίση 2 εβδομάδων και διαφορετική αν πρόκειται για 2 ή 3 μηνών. Ο πρόεδρος του Eurogroup επέμεινε ότι τα όποια μέτρα ληφθούν θα πρέπει να είναι στοχευμένα, δηλαδή να αφορούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και προσωρινά, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούζ και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογο του, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν 2 νεκροί ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Άκης Κέρτσος, Σοφία Ζαχαράκη, Δόμνα Μιχαηλίδου και Κώστας Κυρανάκης. Οι 12 δράσεις έχουν ορίζοντα το 2032 και θα υλοποιηθούν σε 4 άξονες: προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα και αυτονομία, αλλά και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε μιλώντας εδώ στον Sky Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προειδοποίησε ότι με την πρόταση αυτή πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος, το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή. Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι 10 εργαζόμενους. Αρχίζει απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, με αποκλειστικές συνεντεύξεις και σπάνιο αδημοσίευτο αρχιακό υλικό από τα δραματικά γεγονότα του 2015, που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα πριν την έξοδο από το ευρώ. Μιλώντας εδώ στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, τόνισε πως ο κύριος Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση πρόκειται να την απορρίψει. Νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση απέρριψε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και την άλλη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το πρώην υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη ιστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Καταλογίζει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν πριν από μερικές ημέρες οι Βρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. 397 τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου της Αττικής από τις 30 Απριλίου έως και χθες για την πρόληψη της οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Γυναικών, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 14-9 και έχει πολλές πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Χωρίς τον Tyson Ward βρίσκεται στο Μονακό η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα για τα play-off της EuroLeague. Οι Μονεγάσκοι θα παραταχθούν χωρίς τους Diallo και Tice, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, τα όπλα παίρνουν και πάλι το λόγο στη Μέση Ανατολή. Μετά από αρκετές ημέρες έχουμε τις πρώτες ρογμές στην Εκεχηρία με χτυπήματα και απανωτούς συναγερμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και αυτό την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να οικοδομεί ένα αφήγημα αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, το οποίο ναρκοθετεί η Τεχεράνη, διαψεύδοντας τη διέλευση πλοίων και διακινώντας πληροφορίες για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Πάμε να τα ακούσουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ξεκινώντας από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στις Ιακοσιόνι.
1: Ήταν περίπου στις 6 ώρα το απόγευμα όταν ήχησαν οι πρώτοι συναγερμοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές της χώρας να καλούν τους πολίτες να τρέξουν σε καταφύγια. Και λίγη ώρα μετά ακούστηκαν οι πρώτες εκρήξεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 4 πυράβλους κρούζ, εκ των οποίων οι 3 αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα και ένας έπεσε στη θάλασσα, αλλά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι πληροφορίες λένε ότι
2: η φωτογραφία που βλέπουμε είναι από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα που φέρεται να έχουν πληγεί. Από αυτούς τους πυράβλους ή από drones, Σταύρο?
1: Ένα από τα drones χτύπησε τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό της Φουτζέιρα. Είναι η μοναδική παράκαμψη ουσιαστικά του στενού του Ορμούζ, την οποία χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 3 εργάτες συνδικής υπηκότητας τραυματίστηκαν από αυτό το χτύπημα. Όμως δεν ήταν το μοναδικό σία, διότι ακολούθησαν και άλλα κύματα επιθέσεων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τον Βρετανικό Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Ναυσιπλοεία, δύο εμπορικά πλοία, τα οποία βρίσκονταν στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χτυπήθηκαν και αυτά από drones. Το ένα 36 ναυτικά μίλια βόρεια του Ντουμπάι και το δεύτερο 14 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμανιού.
2: Είναι και αυτή μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως ξαναλέμε, υπάρχει ένα σκηνικό ανάφλεξης επιστροφής στις πολεμικές ενέργειες. Στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για μια ρογμή στην Εκεχηρία, στη χειρότερη για την έναρξη ενός νέου κύκλου πολεμικών επιχειρήσεων, Σταύρο.
1: Σαφέστατα, και καθώς τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσο...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Χειρήσεις. Υπάρχουν και δηλώσεις που δείχνουν ότι πράγματι μπορεί να είμαστε σία ένα βήμα πριν από μια γενικευμένη ανάφλεξη. Πρώτα απ' όλα, ο εκπρόσωπος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης πριν από λίγη ώρα είπε πως ο χρόνος τελειώνει και πως απόψε οι εχθροί μας θα δουν ένα νέο κεφάλαιο εξουσίας που δεν έχουν ξαναδεί όμοιό του. Επίσης, να πούμε πως υπάρχουν οι πρώτες εκτιμήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αξιωματούχοι, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο CNN, είπαν ότι θεωρούν πολύ πιθανό τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ να επιτεθούν απόψε κιόλας στο Ιράν. Ενώ εδώ στο Ισραήλ έχει ανέβει το επίπεδο συναγερμού, το ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι αρχές, λόγω των εξελίξεων βεβαίως. Ενώ αξιωματούχοι σε μια πρώτη αντίδραση λένε ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις και λίγη ώρα πριν έλεγαν βεβαίως ότι η επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων δεν είναι θέμα το αν θα συμβεί, αλλά πότε. Αφήνοντας βεβαίως τα πάντα ανοιχτά.
2: Λοιπόν, επίσης, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια σαφή εικόνα κλιμάκωσης. Ναι, Σταύρο, ολοκλήρωσε.
1: Για να ολοκληρώσω με αυτό, ότι έχει αδειάσει αυτή τη στιγμή ο εναέριος χώρος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλα τα αεροσκάφη που πετούν εκεί είναι είτε αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού της Αμερικανικής αεροπορίας που απογειώθηκαν πριν από λίγη ώρα από το αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόν εδώ στο Τελ Αβίβ, είτε μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία βρίσκονταν εδώ και ώρες στον ουρανό της περιοχής.
0: Έχουμε λοιπόν μια νέα ανάφλεξη. Πάμε και στην πρώτη αντίδραση του. Το Ιράν διαψεύδει ότι έπληξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
4: Σε αυτή την πρώτη του αντίδραση, η Τεχεράν επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαψεύδει ότι είχε οποιοδήποτε σχέδιο να πλήξει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό ανέφερε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος. Αυτό δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, ότι δεν υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός. Την ίδια ώρα όμως η ένταση στην περιοχή παραμένει, μετά και τις αναφορές για πλήγμα στο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς. Το Κατάρ πριν από λίγο καταδίκασε την επίθεση, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοείας και ζήτησε το άμεσο και χωρίς όρους άνοιγμα των στενών. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν σία για πλήγμα σε κατοικημένο κτίριο στον βορρά στο Ομάν, με αποτέλεσμα μάλιστα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο στρατηγός Αμίρ Χατάμι, πριν από λίγη ώρα έστελε ένα σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μήνυμα κλιμάκωσης, προειδοποιεί ότι κάθε προσπάθεια προσέγγισης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ισχύ. Όπως αναφέρει, το Ιράν έχει ήδη αναπτύξει πυράβλους κρούζ και μη επανδρομένα αεροσκάφη μάχης. Τονίζει ότι κάθε ίντσα του Περσικού κόλπου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης και από την πλευρά του επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στη Μέση Ανατολή ανέφερε σε δημοσιογράφους σε μια άλλη ακόμα κίνηση κλιμάκωσης ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει ήδη ανοίξει διάδρομο στα στενά του Ορμούς, έχει προσεγγίσει τα εγκλωβισμένα εμπορικά πλοία, αμερικανικά ελικόπτερα μάλιστα, πως έπληξαν και βύθισαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη. Η Τεχεράνη για άλλη μια φορά διαψεύδει το γεγονός.

0: Ποιο είναι όμως το σχέδιο ελευθερία στο οποίο βασίζεται το νέο αφήγημα που έχει εκπονήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο διακινείται τις τελευταίες ώρες, θα μας πει περισσότερα ο αμυντικός μας αναλυτής, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
1: Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή από μεριά από την αμερικανική πλευρά. Μιλάμε για 100 αεροσκάφη, τα οποία είναι και κρούσεις αλλά και παρατήρησης, 15.000 άτομα προσωπικό, όχι κρούσεις, οτιδήποτε είναι στην περιοχή θεωρείται ότι είναι προσωπικό, ακόμα και τα πληρώματα των πλοίων και οι μάγειρες. Έχουμε επίσης ένα ολόκληρο στόλο, ο οποίος όμως βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά από την περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή τα στενά του Ορμούς, καθώς και δύο πλοία τα οποία, όπως λένε, βρίσκονται μέσα αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο. Είναι μια δύναμη που, αν θες, δεν είναι η κατάλληλη, η καλύτερη δυνατή, προκειμένου να διασπάσει ένα αυτικό αποκλεισμό. Οι Ιρανοί από την άλλη μεριά έχουν ένα προσωπικό τεράστιο, η φρουρή της Επανάστασης, έχουν αναπτυγμένα κατά μήκος των ακτών drones, αντιπλοϊκούς πυράβλους, ένα μεγάλο στόλο από ταχύπουλα σκάφη, κυριολεκτικά εκατοντάδες, νάρκες, και είναι μια δύναμη η οποία είναι προσαρμοσμένη ακριβώς γι' αυτό, να επιβάλλει έναν ναυτικό αποκλεισμό. Ενώ επίσης οι Ιρανοί έχουν εκμεταλλευτεί και την γεωγραφία της περιοχής. Εκμεταλλευόμενοι δηλαδή το γεγονός ότι κατά μήκος των ακτών υπάρχουν οροσειρές, οι οποίες έχουν ανεμπόδιστη θέα προς ολόκληρο τον κόλπο, και εκεί πέρα έχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες σημεία, όπου έχουν κρύψει αντιπλοϊκούς πυράβλους και κάθε είδους όπλο.
2: Γιάννη, οι Αμερικανοί λένε ότι δύο αντιτουρπιλικά τους έχουν μπει μέσα στον Περσικό κόλπο. Ισχύει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει?
1: Κρατάμε το ότι το ανακοινώσαν οι Αμερικάνοι, θα δούμε αν ισχύει. Αυτό όμως που κρατάμε επίσης είναι το γεγονός ότι πρώτον έχουν μπει στον κόλπο, διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ και δεν παρέμειναν στην πιθανή περιοχή επιχειρήσεων και συνοδείας πλοίων. Και δεύτερον, έχουν μπει. Να δούμε πώς θα βγουν. Διότι οι Ιρανοί για πρώτη φορά έχουν, αν ισχύει αυτό, δύο μείζονες μονάδες του Αμερικάνικου ναυτικού σε απόσταση βολής με κάθε τύπου όπλο.
2: Άρα είναι ευάλωτες, λες.
0: Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων τώρα, η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Παρότι ανοιχτά δεν υπάρχει καμία πρόοδος και η Ουάσιγκτον απορρίπτει άλλη μια ιρανική πρόταση, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει θετικά βήματα. Μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις για να βγείτε από το τέλμα που μόνοι σας πέσατε, επαναλαμβάνει η Τεχεράνη. Πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Με το όπλο παραπόδα, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συνεχίζουν να ανταλλάσσουν ειρηνευτικές προτάσεις χωρίς σημαντικούς συμβασμούς ή υπαναχωρήσεις από τα βασικά σημεία διαφωνιών.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ μου δήλωσε σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία: «Η νέα ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή. Έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν είναι αποδεκτή».
0: Σύμφωνα με κρατικά μέσα της Τεχεράνης, η τελευταία πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο εθνών εντός 30 ημερών και στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου.
3: Ο πρόεδρος ναρκοθετεί τις διαπραγματεύσεις. Χαρακτηρίζει την Ιρανική πρόταση απαράδεκτη, παράλληλα όμως κάνει λίγο για πρόοδο στις διαβουλεύσεις.
5: Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποι μου έχουν πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.
3: Στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Αμερικανών, των οποίων οι στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν άθικτες και η ηγεσία στιβαρή, σε αντίθεση με το Ιράν που κατά τον ίδιο έχει χάσει στρατιωτικά μέσα και ηγέτες.
0: Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο κόσμος ούτε αποδέχεται τις ανθρωπιστικές αξιώσεις της Αμερικής, ούτε πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βγουν από αυτό το τέλμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην περιοχή μας, στην ίδια την Αμερική και στη διεθνή κοινότητα. Οι Αμερικανοί θα έπρεπε πλέον να έχουν μάθει αυτό το μάθημα, ότι στις συναλλαγές τους με το Ιρανικό έθνος δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της απειλής και του εξαναγκασμού.
3: Και αντιπρόταση χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες.
0: Η αμερικανική πλευρά έχει απαντήσει στο σχέδιο του Ιράν, δηλαδή έχει διαβιβάσει τις απόψεις της στην πακιστανική πλευρά.
3: Για διπλωματική λύση, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ, και ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, τονίζουν ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις συνομιλίες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Παύλος Τσίμας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Στις 8 Απριλίου συμφωνήθηκε μια εκεχηρία δύο εβδομάδων, η οποία όμως συνεχιζόταν μέχρι πριν από λίγες ώρες. Δεν είναι Μάλλον αμφίβολο αν ισχύει πια, γιατί από όλες τις πλευρές έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχουν χτυπήματα στο Ομάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε πλοία μέσα στον κόλπο, μέσα σε όλη τη σύγχυση των αντικρουόμενων και αλληλοδιαψευδόμενων ανακοινώσεων. Το βέβαιο είναι ότι τα όπλα έχουν και πάλι αρχίσει να μιλάνε στον Περσικό κόλπο.
2: Το γεγονός ότι αυτή η ιρανική αντεπίθεση. Το διαψεύδεψε στο Ιράν, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πού αλλού μπορούν να αποδοθούν αυτές οι επιθέσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι εκδηλώνονται μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί με κάθε μέσο και σιγά σιγά λιθαράκι να αποκαταστήσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Mm. Πώς το βρίσκεις?
6: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε τρία πράγματα τις τελευταίες μέρες. Πρώτον, είπε ότι δεν χρειάζεται να πάω στο Κογκρέσο, γιατί τέλειωσε η συνταγματική προθεσμία και έπρεπε να πάει να πάρει έγκριση την Παρασκευή. Δεν χρειάζεται να πάω, γιατί δεν υπάρχει πια πόλεμος, έχουμε και χειρία. Και οι Ιρανοί του λένε δεν έχουμε και χειρία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ένα ναυτικό αποκλεισμό του Περσικού κόλπου. Θα ήταν δύσκολο να πει ο ναυτικός αποκλεισμός δεν λειτουργήσε και δεν έχει νόημα να τον συνεχίσω. Το λέει πιο κομψά, λέει. Τώρα ξεκινάω μια καινούργια επιχείρηση για να απελευθερώσω τα στενά και να διευκολύνω την ναυσιπλοεία. Και οι Ιρανοί του απαντούν όχι, τα στενά δεν είναι ελεύθερα. Διότι τα πλοία που περνάνε κινδυνεύουν να τα χτυπήσουμε. Εδώ βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα σημείο.
2: Όμως ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν είναι έτοιμοι να παραδώσουν το τελευταίο βαρύ όπλο που τους έχει απομείνει. Που είναι.
6: Στην πραγματικότητα το μοναδικό όπλο που τους έχει απομείνει, που είναι η παρενόχληση της διεθνούς ναυσιπλοείας και της διεθνούς οικονομίας μέσα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Άρα θέτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον πρόεδρο Τραμπ, το δίλημα ή θα επιχειρήσει, θα εμπλακεί στρατιωτικά σε μια προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, κάτι που είναι μια περιπέτεια της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, ή να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να το κάνει και να μπει σε μια διαπραγμάτευση με το Ιράν σχεδόν σε ίσους όρους, αποδεχόμενος ότι απέτυχε να πείσει τους Ιρανούς να τα ανοίξουν, να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να διαπραγματευτούν τα πυρηνικά τους και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και επιστρέφουμε στο μαγκαζίνο μας και στους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ για φορτηγά και αυτοκίνητα που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Eurogroup που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και με το θέμα των δασμών, όπου υπήρξε και τοποθέτηση του Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης, πριν λίγο στη Σιακοσιόνη.
1: Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών από τα στούντιο του Bloomberg στις Βρυξέλλες ρωτήθηκε για το θέμα των δασμών και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει τηρήσει όλη την συμφωνία που είχε γίνει πέρυσι τον Αύγουστο. Υπό την έννοια ότι δεν έχει γίνει ακόμη νομοθέτηση, έχει τεθεί όμως το χρονοδιάγραμμα της νομοθέτησης. Η πρώτη μας επιλογή είναι ο διάλογος και θέλουμε να είμαστε προβλέψιμος εταίρος, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όμως, αν υπάρξει απόκληση από τα συμφωνηθέντα από την πλευρά των Αμερικανών, τότε όλα τα εργαλεία είναι πάνω στο τραπέζι.
2: Οι οικονομικές επιπτώσεις πάντως των εξελίξεων στον κόλπο ήταν κεντρικό θέμα της συζήτησης και σε αυτό το Eurogroup.
1: Ναι, η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τον αντίκτυπο που θα έχει, τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος και οι οικονομικές επιπτώσεις θα καθορίσουν την απάντησή μας. Αυτό είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο doorstep του Eurogroup που τελειώνει σε λίγο. Άλλο είπε να μιλάμε για 2 εβδομάδες κρίση, άλλο για 2,5 μήνες κρίση. Προς το παρόν τα μέτρα που έχουμε λάβει και τα οποία είναι στοχευμένα και βραχυχρόνια δουλεύουν με βάση και την παλιότερη εμπειρία που υπάρχει από την ενεργειακή κρίση. Αν ο πόλεμος επιδεινωθεί, τότε θα λάβουμε άλλες αποφάσεις.
0: Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, οι νέες εχθροπραξίες.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Μικρότερη παραγωγή, η παγκόσμια οικονομία. Πράγμα που σημαίνει ότι οι αυξήσεις βρέθηκαν κατευθείαν προς τον πυλόν. 9 δολάρια το βαρέλι μέσα σε μία μόλις μέρα. Θα έλεγα μέσα σε λίγες ώρες έχουν ήδη αυξηθεί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
2: Το θέμα είναι ότι πριν δούμε τι περαιτέρω προβλήματα θα δημιουργήσει αυτό το νέο κύμα ανάφλεξης, ότι ήδη διαπιστώνουμε βαθιά τραύματα στην παγκόσμια οικονομία και δεν στην ευρωπαϊκή.
6: Κυρίως στην ευρωπαϊκή. Γιατί όλοι έχουν βρει έναν τρόπο να αμυθούν. Μιλάω για τις μεγάλες οικονομίες και η Κίνα, αλλά βλέπουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες που εμπλέκονται στο πρόβλημα. Φαίνεται να μην επηρεάζονται δραματικά και σε ό,τι επηρεάζονται, όπως για παράδειγμα τις αυτοκινητοβιομηχανίες, σου ρίχνουν το πρόβλημα στην Ευρώπη, βάζοντας δασμούς. Γενικώς φαίνεται ότι έρχεται ένας λογαριασμός μεγάλος. Θα σου πω ένα παράδειγμα σήμερα. Βγήκαν τα στοιχεία εδώ για την ελληνική μεταποίηση, για την ελληνική βιομηχανία, που δείχνουν ότι έχουμε με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 4 ετών έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων το κόστος παραγωγής. Λόγω αυξήσεις στα πλαστικά, στα χημικά, στα προϊόντα διήλυσης. Και τι έκαναν οι βιομηχανίες? Πέρασαν με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 3,5 ετών το υπερβάλλον κόστος στις τιμές. Ναι. Δηλαδή σε ένα νέο κύμα ακρίβειας επιδοσίας.
2: Άρα οι πληθωριστικές πιέσεις μόλις ξεκίνησαν. Είδαμε και το 4 μπροστά στον πληθωρισμό την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτό και τι αποτύπωμα θα έχει στην οικονομία. Φοβάσαι ένα νέο κύκλο ύφεσης?
6: Και ο Γιάννης Τουρνάρας το είπε χτες από σε μια συνέντευξή του σε Κυπριακή Εφημερίδα. Είπε ότι πλέον η ύφεση δεν είναι ένα μακρινό ενδεχόμενο. Και θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά κοντινό σε πρώτη φάση να δούμε την επιβράδυνση. Τη σοβαρή όμως επιβράδυνση της οικονομίας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποιο όριο που μπορούμε να πληρώνουμε τις αυξημένες τιμές. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί αυτό στη μείωση μεγάλη της κατανάλωσης, αλλά πληττόμεθα από αυξημένες τιμές ταυτόχρονα ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πλέον μπαίνουμε σε βαθιά σε καταναλωτικά προϊόντα, σε βασικότατα καταναλωτικά προϊόντα. Όλο αυτό κάποια στιγμή βάζει ένα stop στην κατανάλωση. Αυτό το stop το πληρώνουν οι οικονομίες. Ειδικά αν κρατήσει, όπως φαίνεται, αρκετά αυτή εδώ η κρίση, η οποία όλοι νομίζαμε, και πρώτος ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα ήταν θέμα λίγων ημερών.
2: Πάντως δεν υπάρχει.
0: Στην ανησυχία που υπάρχει διεθνώς για τα στενά του Ορμούζ επικεντρώθηκαν κατά τη συνάντησή του σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Νωρίτερα ο Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να στέλνει μήνυμα σε σχέση με τους εξοπλισμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
7: Με σαφές μήνυμα υπέρ της ελευθέρης και ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ.
0: Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή.
7: Συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα σε σχέση με την ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, Αθήνα και Βερολίνο προχώρησαν στην εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση με τους εξοπλισμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας.
8: Η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατ' ελάχιστον είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας.
7: Την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμινας, πρόταση που είχε καταθέσει το 2024 μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριου Σκουμπίλιους.
0: Πιστεύω ότι η άμυνα αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και πρέπει να υποστηριχθεί πέραν των ενεργειών που αναλαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο μέσω κάποιου είδους κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με αύξηση δαπανών για την άμυνα και το διάστημα που ευελπιστούμε ότι θα υποστηρίξουν οι κυβερνήσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική προεδρία, εφόσον τα θέματα δεν έχουν κλείσει έως τότε.
7: Την ανάγκη διορθωτικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στην εκπόνηση του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος SAFE τόνισε στον Ευρωπαίο Επίτροπο ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
9: Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις Ανατολικής Γερμανίας. Οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες οστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν πολλούς ανθρώπους καλυμμένους με σεντόνια εν μέσω πανικού, όπως το περιγράφουν. Ο οδηγός συνελήφθη και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος, ενώ βλέπουμε και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι οι γερμανικές αρχές δεν έχουν για την ώρα αναφέρει κάτι για τα κίνητρα του οδηγού, η εφημερίδα Bild γράφει ότι κατά τη σύλληψή του εμφάνισε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Τα γερμανικά μέσα πάντως κάνουν λόγο για ένα ιδιαιτέρως σοβαρό περιστατικό στη Λειψία.
0: Στο εσωτερικό πεδίο τώρα, το ξεκάθαρο όχι της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή άναψε νέο φυτίλι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η σύγκρουση στη Βουλή αναμένεται να είναι σφόδρη, καθώς σήμερα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει δεκτά τα αιτήματα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ξεκαθάρισε σήμερα η κυβέρνηση.
11: Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του Πασόκ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
12: Δυστυχώς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο.
13: Μετά από σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
10: Πειρά εξαπολύ ισόμη αντιπολίτευση.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως.
15: Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου.
16: Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, τότε γιατί φοβάται η κυβέρνηση την προανακριτική?
17: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμα και τη δικαιοσύνη, απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων.
18: Τίθενται ομοίως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ώρα που εκείνη διαβιβάζει δικογραφίες βροχιδών στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Τη δική τους πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε σήμερα αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιφυλάσσεται να απαντήσει για το αν η πλειοψηφία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, ώστε να απαιτηθεί από την Ολομέλεια η έγκριση της απόλυτης πλειοψηφίας.
11: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
19: Κανένας δεν μπορεί να διαφύγει από την αλήθεια, κανένας δεν μπορεί να υποκλέψει το δικαίωμα των πολιτών να μάθουν όλη την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε πώς θα διαχειριστούν αυτό το θέμα και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση, Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Την ίδια τύχη θα έχει. Δηλαδή θα απορριφθεί αυτή η πρόταση και πώς, διότι απαιτούνται 120 πολύ πιθανόν να βρει αυτές τις ψήφους η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ένα άρθρο ΣΥΑ που λέει ότι όταν πρόκειται για ζήτημα που αφορά την εθνική άμυνα, τότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφοι. Στο Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, πρώτα προσανατολίζονται σε αυτή την τακτική, να πούν ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας, από τη στιγμή που εκτιμούν πως θα υπάρχει μέσα σε αυτή την πρόταση και τα περί κατασκοπίας, άρα θα έχουν την αφορμή να το χρησιμοποιήσουν, και έτσι να απορριφθεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Περιμένουν αντιδράσεις, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι μια μακρόσυρτη Εξεταστική Επιτροπή που θα παρελάβουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης θα κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά.
2: Φοβάται τις διαρροές, Γιάννη, η κυβέρνηση? Έρχεται και η κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη.
6: Όχι, γιατί σε αυτή την τακτική φαίνεται να ομονοούν και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι αντιδράσεις, θυμίζω, υπήρχαν στην προηγούμενη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους. Άρα εδώ δεν αναμένουν διαρροές. Πιστεύουν ότι θα κινηθεί πάλι σαν μπετό αρμέ, για να το πούμε έτσι, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας την προανακριτική χωρίς απώλειες.
20: Κάπου εδώ θα ξεκινήσει ο πόλεμος κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Γιατί σήμερα ήδη είχαμε 2-2 αρνήσεις. Όχι πως δεν τις περίμεναν. Απλώς έρχονται και λένε ήδη ότι, για παράδειγμα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους βουλευτές τους 13 υπήρχαν ενδείξεις. Έγινε η άρση της ασυλίας τους. Για τους δύο υπουργούς δεν υπάρχουν ενδείξεις. Έχουν μπερδέψει τις γραμμές, δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν. Ή θα έρθουν να θυμίσουν τι έγινε πέρυσι στην προανακριτική, στην πρόταση για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Είχαν μιλήσει για ευτελισμό του κοινοβουλίου με τις επιστολικές, με την αποχή. Απλώς ΣΥΑ μέσα σε αυτό το περιβάλλον πιστεύουν στην αντιπολίτευση, πολλά στελέχη, ότι δεν πρέπει να θεωρούν σίγουρο στην γαλάζια παράταξη ότι σε μια πιστική ψηφοφορία για την προανακριτική, για τους δύο πρώην υπουργούς, θα βρουν σίγουρα μπετοναρισμένους 156 βουλευτές.
2: Πάντως, Αντώνη, φωνάζουν στην αντιπολίτευση, θα φωνάξουν ακόμη περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, ότι δεν έχουν από την άλλη τη δυναμική ούτε να προκαλέσουν μια προανακριτική επιτροπή.
20: Το είδαμε και σήμερα, γιατί εντάξει, το ΠΑΣΟΚ πάντα στις προανακριτικές πηγαίνει μόνο του. Αλλά το γεγονός ότι σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν μια άλλη προανακριτική χωρίς ουσιαστικές διαφορές, καταδεικνύει ότι όλα αυτά που ακούγαμε το τελευταίο διάστημα για πιθανή συμπόρευση της κεντροαριστεράς δεν είχαν αντίκρισμα σε καμία περίπτωση. Έχει ο καθένας στρατηγική του και νομίζω ότι ετοιμάζονται, περιχαρακώνονται εν ώψη της έλευσης των δύο νέων κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς η βεντάλια των συγκρούσεων ανοίγει συνεχώς. Η προστασία των δανειοληπτών, η τετραήμερη εργασία, αλλά και η πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές είναι τα σημεία τρίβης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Σε συνθήκες πόλωσης μένεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για την προστασία δανειοληπτών καταναλωτικών δανείων μέχρι 100.000 ευρώ, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και θα επιβάλλει ανώτατο ύψος αποπληρωμής μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το δανειζόμενο κεφάλαιο. Ρύθμιση την οποία η αντιπολίτευση την αποδίδει σε ευρωπαϊκή οδηγία, ενώ επικρίνει και τη μη αναδρομική ισχύ της.
21: Ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν μια κατεύθυνση, βάζουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για την νομοθέτηση. Το κείμενο της νομοθέτησης, η ουσία της νομοθέτησης και πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και αυτής της νομοθέτησης είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης.
22: Θα αφορά μόνο νέα δάνεια. Άρα τίποτα δεν έχουν να περιμένουν οι δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων, όπου έχουν δει ήδη πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις από τα πανωτόκια.
23: Καθυστέρησε η κυβέρνηση να το κάνει, ενώ υπήρχε και ευρωπαϊκή οδηγία να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Σημείο διχασμού και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία.
21: Ούτως ή άλλως αυτή τη συζήτηση με νομοθέτηση την έχει ανοίξει η κυβέρνηση, νομοθετώντας κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, και είναι εντελώς διαφορετικό κάτι τέτοιο να γίνεται υποχρεωτικό. Η πρόταση αυτή λέγεται εκτός πραγματικότητας.
22: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον εργασιακό μεσαίωνα, 13 ώρα εργασία και 6ήμερο. Εμείς επιλέγουμε την διεθνή τάση του να μιλήσουμε ανοιχτά για την μείωση των ωρών απασχόλησης.
17: Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων.
1: Τα δύο κόμματα αλληλοκατηγορούνται και για το ποιος αθέτησε τη συμφωνία για ορισμό προσώπων κοινής αποδοχής στις ανεξάρτητες αρχές.
24: Συμφωνία, συζήτηση, συνεννόηση υπήρξε μεταξύ του κυρίου Χατζηδάκη, ναι, και του κυρίου Ανδρουλάκη. Αν κάποιος λοιπόν λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ψεύδεται.
17: Λέει, όχι,
24: εγώ
17: δεν
24: πιστεύω
17: έγινε,
24: τον κύριο Χατζηδάκη.
25: Καμία συνεννόηση που αφορά συμφωνία δεν υπήρξε.
17: Τηλεφώνημα υπήρχε.
25: Ξεκάθαρο μάλιστα ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα.
26: Άρα, συνένεση σε πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό λάθος.
0: Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Θα μας πει περισσότερα η Δέσποινα Βλεπάκη.
27: Στη δήλωση παραίτησής του, ο Χάρης Καστανίδης απαριθμεί μια σειρά από επεισόδια που έφεραν το τέλος, όπως την απόφαση Ανδρουλάκη να
3: Ερμής 91,8 στα FM.
27: Αλλαγές του καταστατικού για το ανώτατο όριο των θητιών, που ουσιαστικά αποκλείει την υποψηφιότητα Καστανίδη με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Καστανίδης καταλήγει ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κύριου Ανδουλάκη, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Χάρης Καστανίδης. Να σου πω ότι ο Νίκος Ανδουλάκης λίγα λεπτά πριν απάντησε σε ερώτημα για τα καρφιά Καστανίδη, ότι δεν έχει προσωπικά με κανέναν, ότι ο κύριος Καστανίδης δεν πήγε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ότι το πρώην στέλεχος είναι συνεπής στο να χαρακτηρίζει τους προέδρους του κόμματος.
0: Πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο στη Σία Κουσιώνη.
28: Τώρα πια βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω πόσοι το έχουν αντιληφθεί, τα κόμματα το έχουν αντιληφθεί. Δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Η πόλωση θα αυξάνει γεωμετρικά και η κάθε κίνηση θα υπολογίζεται με βάση το πολιτικό κόστος εν ώψη της κάλπης. Και εδώ η κυβέρνηση τα βάλε κάτω με χαρτί και με μολύβι και σκέφτηκε ότι αν δεχόταν προανακριτική, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρισκόταν στην επικαιρότητα για μήνες μέσω της προανακριτικής επιτροπής. Μπορεί να φταίνε δε μέχρι και τις εκλογές.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα σου λέει ο πολίτης ποιο είναι το φίλτρο. Το φίλτρο είναι η κάθαρση, η διάθεση για κάθαρση ή ο πολιτικός υπολογισμός.
28: Ο πολιτικός υπολογισμός. Όταν είσαι πριν τις εκλογές, αυτό μετράει πριν. Άσε που και η κάθαρση είναι κάτι συζητήσιμο στην περίπτωση της προανακριτικής, διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον υποστηρίζουν ότι δεν μιλάμε για κάθαρση, εδώ μιλάμε για διώξεις, για ποινική διαδικασία. Που κατά τη δική της άποψη για τους περισσότερους είναι άδικη. Δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Σε ό,τι αφορά δε την εξεταστική για τις υποκλοπές, εδώ κι αν μπήκε το ζήτημα του πολιτικού κόστους. Διότι η κυβέρνηση βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι οι υποκλοπές ενδιαφέρουν το 2% των Ελλήνων. Άρα για μια υπόθεση που ενδιαφέρει τόσο λίγο θα έμπαινε στη διαδικασία να τη συντηρεί επί μήνες, γιατί αν η προανακριτική κρατούσε ας πούμε λίγο, η εξεταστική είναι βέβαιο ότι θα κρατούσε ως τις εκλογές. Άρα δύο λέει, δύο όχι, και ελπίζει ότι με τα δύο όχι θα σταματήσει και η κουβέντα για αυτά τα δύο ζητήματα.
2: Αυτός ο νέος χειρισμός μπορεί κατά τη γνώμη σου να προκαλέσει νέες αναταράξεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ή μπορεί πολλοί να σου πούνε, ρε παιδί μου, γιατί για αυτούς όχι και για εμάς ναι, γιατί για τους βουλευτές υπάρχουν ενδείξεις επαρκής ή μη επαρκής σε πάση περιπτώσει και για τους υπουργούς δεν υπάρχουν και το καθεξής.
28: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ζήτημα, γιατί οι βουλευτές και τα κόμματα δεν το διαβάζουν όπως οι πολίτες. Ας πάρουμε πρώτα την προανακριτική. Η προανακριτική είναι μια μυστική ψηφοφορία και θεωρητικά θα μπορούσαν να υπάρξουν διαρροές. Έλα μου ντε που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι είναι άδικες αυτές οι διώξεις, άρα θα ψηφίσουν μόνο κούκι. Αντιθέτως, στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα υπήρχε η πιθανότητα διαρροών, διότι εκεί κάποιοι από τους βουλευτές τους δυσαρεστημένους μπορεί να ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στο Μαξίμου. Έλα μου ντε που αυτή η ψηφοφορία όμως είναι φανερή και κάθε διαφοροποίηση θα καταγραφεί και θα γίνει γνωστή. Και ξέρεις, επειδή είμαστε ακριβώς σε προεκλογική περίοδο, η μεγαλύτερη συγκολητική ουσία για τη συγκόλληση των ρογμών που παρατηρούνται σε ένα κόμμα,
2: η προοπτική κυβέρνηση,
28: είναι να έχει προοπτική κυβέρνηση και ψηλά ποσοστά. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει.
0: Μεγάλη πρεμιέρα απόψε στον Sky για τη σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», με την υπογραφή της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Βασισμένο στο βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα», το ντοκιμαντέρ φωτίζει τα παρασκήνια της κρίσιμης περίοδου του 2015 μέσα από μαρτυρίες των πρωταγωνιστών όλων πλην τριών, του Αλέξη Τσίπρα, του Γιάννη Βαρουφάκη και του Πόουλ Τόμψεν, οι οποίοι αρνήθηκαν να μιλήσουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία.
4: Πριν από λίγο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα.
5: Πρεμιέρα κάνει απόψε στις 9 η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Sky «Στο χιλιοστό», από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, βασισμένη στο best-seller βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα». Πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα για όσα συνέβησαν το 2015.
7: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
8: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
9: Τι πότε το λέγατε, Τσίπρα συνεχώς.
8: Τι του λέγατε?
9: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
5: Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, με επιστολή του στις δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, αρνήθηκε να συμμετέχει.
12: Η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.
8: Έχουμε τις μαρτυρίες του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Μάρδα, του κυρίου Σταθάκη, του κυρίου Τζανακόπουλου, του κυρίου Καμένου, του κυβερνητικού του εταίρου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει από. Του κυρίου Λαφαζάνη, τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έχουμε από πολλούς ανθρώπους που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Οι τρεις που αρνήθηκαν, που έχει σημασία, επειδή πολλοί κόσμοι αναφέρεται σε αυτούς, γιατί είναι και άλλοι που εντάξει, αρνήθηκαν, αλλά δεν θα σας κάνει διαφορά, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Πολ Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. There was a new
0: guy. Υπήρχε ένας καινούριος τύπος που έλεγε ότι όλοι είμαστε τρελοί και πως η προσέγγιση μας τα τελευταία χρόνια ήταν λάθος. Έτσι, κάποιοι συνάδελφοι με συμβούλευσαν να μην πάω στην Αθήνα. Είχατε ακουστά τον Βαρουφάκη πριν αναλάβει? Ποτέ, αλλά ούτε εκείνος με είχε ακουστά, οπότε δεν πείραζε.
5: Του είχε αρνηθεί να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ και ο πρώην πρωθυπουργός.
14: Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας.
5: Η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» αφηγείται την ιστορία που εκτυλίχθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά επηρέασε εκατομμύρια ζωές. Το πρώτο επεισόδιο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» απόψε στην τηλεόραση του Sky στις 9.
0: Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού ήταν πριν από λίγο προσκεκλημένες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στη Σία Κοσιόνη.
2: Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα σε προσωπικό επίπεδο, τι είναι αυτό για εσάς?
6: Για εμάς, νομίζω, στους δημοσιογράφους είναι μερικές χρονικές στιγμές οι οποίες σε καθορίζουν στην καριέρα σου. Εμάς, τώρα μιλάω και για την Βικτόρια, δεν ξέρω που μπορεί να μιλήσει, εννοείται να πει τι νομίζει η ίδια, αλλά όταν βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες, Ελληνίδες, στη μεγαλύτερη κρίση που έχει ζήσει ποτέ η Ευρωζώνη και να πρέπει να την καλύψεις, αλλά να είσαι και Ελληνίδα γιατί είναι για τη χώρα σου, αφορά τη χώρα σου, νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή που δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε στην καριέρα μας.
2: Απαιτούσε για μια εσωτερική ισορροπία, έτσι δεν είναι, Βικτόρια?
13: Ναι, σίγουρα. Και είναι αυτό που λέει Ελένη, και σαν Ελληνίδες ήταν για μας, ήταν προφανώς το μεγαλύτερο θέμα που καλύπτανε όλοι, αλλά για μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά ένα πράγμα που μας έκανε τρομερή εντύπωση ακόμα και τώρα είναι ότι μιλήσαμε στους ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν περάσει το Brexit, το μεταναστευτικό, πάρα πολλές κρίσεις και ακόμα αναφέρονται σε αυτή την περίοδο ως η πιο κρίσιμη στιγμή και της δικής τους καριέρας.
2: Εγώ πάντως έχω να μαρτυρήσω από τη δική μου πλευρά τις μάχες που δώσατε παράλληλα με τον πόνο, τον ανθρώπινο και την ανησυχία που είχαμε και όλοι οι Έλληνες εκείνη την περίοδο. Έχει εκπλήξεις αυτό το ντοκιμαντέρ, Ελένη, πες μας εσύ, δηλαδή υπήρξε κάποια αποκάλυψη από κάποιον από τους πρωταγωνιστές, κάτι που δεν γνωρίζαμε? Έχουμε την αίσθηση ότι τα περισσότερα έχουν έρθει στο φως, είναι έτσι?
6: Νομίζω πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε, αλλά αυτό το οποίο νομίζω θα κρατήσει κάποιος από αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η ενδοσκόπηση που κάνουν, ότι πραγματικά παραδέχονται τι κάναν λάθος, τι κάνουν σωστά, τι κάναν λάθος.
2: Υπάρχει αυτοκριτική λοιπόν.
6: Υπάρχει πολύ μεγάλη αυτοκριτική, ιδιαίτερα από τους ξένους αξιωματούχους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ ιστορικό 10 χρόνια μετά, να μπορεί κάποιος με την ψυχραιμία που δίνει ο χρόνος και την απόσταση, να μπορείς να πεις αυτό είναι λάθος και από εδώ και μπρος πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Βικτόρια, μια μαρτυρία που ξεχωρίζεις?
13: Πολλές, αλλά ίσως σίγουρα Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ήταν ιδιαίτερα... Έτσι, ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, δηλαδή είπε πάρα πολλά πράγματα, πολλά που δεν ξέραμε. Σίγουρα
2: κυρίαρχη προσωπικότητα.
13: Σε όλη την κρίση, και ως πρόεδρος του Eurogroup και ως πρόεδρος της Κομισιόν. Όποιος, ναι, μας είπε διάφορα που δεν ξέραμε και φανταδείτε στα επεισόδια.
6: Μην το χαλάσουμε τώρα.
2: Κάνουμε spoiler. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα και για τις δυο σας. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική που βλέπουμε από συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δεν συμμετείχαν κιόλας στην μεγάλη αυτή παραγωγή, απέναντι στο ντοκιμαντέρ? Στην κριτική δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα, ότι εκτελείται κάποιο οργανωμένο κυβερνητικό προφανώς σχέδιο.
6: Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν μας πρότεινε ο πρόεδρος του Sky, Κωνσταντίνος Ζούλας, το 24 να κάνουμε το ντοκιμαντέρ για τα 10 χρόνια επέτειο από τα γεγονότα, δεν υπήρχε αυτή η πολιτική κατάσταση, δεν υπήρχε αυτής ο αναβρασμός, ας πούμε, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει ένα νέο κόμμα ή κάτι θα γίνει. Ήταν πολύ εκτός της επικαιρότητας και θεωρούσαμε ότι είναι, τα 10 χρόνια είναι ένα σημαντικό χρονικό σημείο.
2: Ορόσημο, ναι.
6: Μας πήρε λίγο περισσότερο, ήταν πολύ έντονη η δουλειά και πολλοί άνθρωποι που μιλήσανε και βγαίνει τώρα το ντοκιμαντέρ.
2: Πάντως... Άλλοι σύντροφοί τους φαίνεται ότι είναι ανθεκτικοί στην κακοποίηση που καταγγέλουν, γιατί είναι πολλοί αυτοί
13: είναι
2: που φιλοξενούνται
13: το σημαντικό για μας.
2: Από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου.
13: Ακριβώς, για μας το πιο σημαντικό ήταν να έχουμε όσο περισσότερους πρωταγωνιστές μπορούμε να μιλάνε on the record για αυτή την περίοδο, που είναι κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν ο κόσμος. Και όλοι, όπως λέει η Ελένη, από τη μεριά των δανειστών και από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας γενικότερα τότε, όσο περισσότερους μπορούμε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική καταγραφή να υπάρχουν όλες αυτές οι μαρτυρίες on the record.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Σε καραντίνα βρίσκεται το κρουαζιερόπλοιο Hondius, ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού που προκάλεσαν θανάτους και έντονη ανησυχία στους επιβάτες. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ενώ ερευνάται η πηγή μετάδοσης του ιού. Να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
10: Πριν από λίγο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε και νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο και έγινε γνωστό ότι ένας από τους επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους είχε πραγματικά νοσήσει.
2: Μάλιστα.
10: Στο πλοίο Σημαίας Ολλανδίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή ιατρικές ομάδες, αξιολογούν την κατάσταση καθώς τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα και σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή η επιχείρηση για την διακομιδή τους, χωρίς ωστόσο ομοσία να έχει δοθεί ακόμη άδεια από τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα οι ειδικοί ξετυλίγουν το χρονοδιάγραμμα των περιστατικών. Μαθαίνουμε πως αρχές Απριλίου ο πρώτος επιβάτης ένιωσε αδιαθεσία εν πλώ και κατέληξε στις 11 του μήνα πάνω στο πλοίο. Η σύζυγός του επίσης νόσησε, άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες αργότερα και το περασμένο Σάββατο καταγράφηκε και ο τρίτος θάνατος επιβάτη πάνω στο πλοίο, προκαλώντας αυτόν τον συναγερμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βεβαίως παρακολουθεί την υπόθεση, συντονίζει την υγειονομική ανταπόκριση με στόχο να περιοριστεί κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω εξάπλωση.
0: Πάμε και στην

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Εις μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τον Ερμή. Είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.